αντίκρισε τη διαφθορά. Δεν απόμεινε η ψυχή σου ούτε τα ανέγκυχτο και ολότερα πήρα αυτό το σώμα σου στη γη. Μα με τη μετάστασή σου κατοικεί στα ουράνια βασιλικά δώματα. Βασίλισσα, κυρά μας και δέσποινα, μητέρα του Θεού, αληθινή Θεοτόκη.

0: Αγαθού η Λοχεύτρια. Η υπεραγία Θεοτόκος. Ο Αύγουστος ο μήνας της. Καλή Παναγιά σ' όλους σας. Και εμείς θα επιμείνουμε μέσα στον Αύγουστο στην αναφορά μας στο θεομητορικό πρόσωπο και στην θεομητορική παρουσία. Στην παρουσία της υπεραγίας Θεοτόκου που οι ποιητές μας όταν έλεγαν το όνομά της έκλαιγαν, όπως ο Άγγελος Σικελιανός για παράδειγμα, που οι δημιουργοί μας στάθηκαν με βλάβια μπροστά της και που ο λαός μας, ο μέγας και συλλογικός δημιουργός, έκλεινε πάντα το γόνι και άφηνε μπρος τα πόδια της το στεναγμό της καρδίας του. Μέσα στη ζάλη των βιωτικών μεριμνών, η Παναγία και σήμερα, η σωτηρία του κόσμου δι' αυτής και δι' του Υιού της, είναι τα ζητήματα που πάντα είναι ανοιχτά, ειδικά στις σημερινές περιπλοκές, στις περιπλοκές κάθε εποχής. Μαζί μας θα είναι και σήμερα ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης στην αναζήτησή μας, σε αυτήν την σπουδή μας βήμα-βήμα σχετικά με το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και με τους κανόνες των παρακλήσεων, της υμνογραφίας μας, με τη ζωντανή θεολογία με την οποία η υμνογραφία μας τονίζει, ψάλλει συνετός για το πρόσωπο της Θεοτόκου και για την σωτηρία του κόσμου από τον Ιησού Χριστό. Γέροντα Ανανία, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος, καλό μήνα και Παναγιά βοήθειά μας.
0: Γέροντα Ανανία, θέλουμε να μας ξεκινήσετε λέγοντας λίγα πράγματα για το μήνα Αύγουστο που είναι ο μήνας της Θεοτόκου και επίσης για το τι σημαίνουν οι παρακλήσεις που 15 μέρες κάθε βράδυ τώρα θα μπορούμε να γευόμαστε όλοι όσοι πηγαίνουμε στις εκκλησίες.
1: Ο μήνας Αύγουστος, όπως είπατε και εσείς, είναι ο μήνας της Παναγιάς μας, ο καταδικός της μήνας. Και ο λαός μας, ο πιστός και έγκριτος λαός, αλλά και κάθε απλή ψυχή, αυτό το μήνα νιώθει και αισθάνεται την Παναγιά πιο κοντά του, πιο δική του, πιο προστασία του. Και η ψυχή τι κάνει τότε? Αυξάνεται σε εμπιστοσύνη, για το ρήμα αούγγεο που προκύπτει ο Αύγουστος κατά μια άλλη εκδοχή σημαίνει αυξάνω, σημαίνει οριμάζω. Τότε που οριμάζουν οι καρποί και τα οπωρικά, οριμάζει και μεγαλώνει και η πίστη μας στην Παναγιά, αλλά και η ασφάλεια την οποία εκείνη δια της προστασίας της παρέχει στον καθένα μας. Γιατί χάνοντας άνθρωπος τον παράδεισο, τα έχασε όλα και έμεινε ανασφαλής. Έμεινε, όπως είπαμε και χθες, φτερός στον άνεμο, κάρφος αχύλου, δυστυχισμένος, ταλέπορος. Και χρειαζόταν λοιπόν μια μάνα, μια προστασία, μια αποδοχή, μια στοργή, και όλα αυτά τα βρήκε ο χριστιανός και ο άνθρωπος γενικότερα στην Παναγιά μας την Παρθένο, στη μητέρα του Χριστού και στη μητέρα των ανθρώπων. Ο Κύριος επάνω από το σταυρό της Οδύνης και του Πόνου την παρέδωσε στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και του είπε «Ιδού η μήτρη σου» και σε εκείνη «Ιδού ο Υιός σου». Και η Παναγιά, η μάνα του Χριστού, είναι και μάνα δική μας. Και είναι ανάμεσα στο Χριστό και σε εμάς. Και μεσητεύει στο Μεσίτη Χριστό και τον παρακαλεί για τα παιδιά της, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, για την κάθε ψυχή, για την κάθε ύπαρξη. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι αγαπούν την Παναγιά, και αυτοί που την ξέρουν και αυτοί που δεν την ξέρουν, και αυτοί που την ψυχανεμίζονται και αυτοί που την γνωρίζουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό ο Αύγουστος, όπως είπατε για την παροιμία Αύγουστο, καλέ μου μένει να είναι δύο φορές το χρόνο, να είναι δύο φορές το χρόνο, και για τους καρπούς που οριμάζουν, αλλά και για την Παναγιά που μαζεύει εμάς τους όριμους καρπούς της, στην αγκαλιά της, τη σκέπη της, την επισιά της, κοντά στον Υιό και Θεό της, και μας τρέφει με την ευλογία της, με την αγάπη της, με το σώμα και αίμα του Υιού και Θεού της, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί άνθρωπος για να ζήσει πρέπει να φάει το σώμα του Θεανθρώπου, και για να γίνει αθάνατος πρέπει να πει το αίμα. Όλη η ανθρωπότητα προ Χριστού αυτό προσπαθούσε και αυτό γύρευε, την κάθαρση και την αποκατάσταση. Γιατί μια αρχαία πανάρχη ενοχή ταλαιπωρούσε τους πρωτόπλασους και τους μετέπειτα, γιατί άφησαν το Θεό τους, έχασαν την αγάπη τους, και αυτό το είχαν μέσα τους βάσανο, αυτό είναι η ενοχή, εν και έχω, το είχαν μέσα τους βάσανο, μεγάλο βάσανο, και περίμεναν λοιπόν να έρθει η ελευθερία, να φύγει η ενοχή και να έρθει η νέα εποχή, η εποχή του Χριστού, η εποχή της Παναγιάς, η εποχή της Εκκλησίας, η εποχή του μαζί. Και στον παράδεισο τον οποίο έχασαν το Θεό, όπως προείπαμε, και έμειναν ως άθεοι εν το κόσμο, πλάνητες, φεραίοι, Ανέστη, για να θυμηθούμε τον άλλο μεγάλο, είπατε εσείς το Σιλιανό, τον άλλο μεγάλο της εκκλησίας μας και της λογοτεχνίας μας, τον κύριο Αλέξανδρο, τον μεγάλο Αλέξανδρο της λογοτεχνίας μας, τον Παπαδιαμάντη, ο οποίος αγαπούσε όσο λίγη την Παναγιά. Την Παναγιά και τη μάνα του σε ταύτιζε. Γι' αυτό και γράψει τα γλυκύτερα διηγήματα και τα τερπνότερα ποιήματα στην Παναγιά την Παρθένο. Μόλι του την ψυχή τα διαβάζουμε και γεμίζουμε συγκίνηση, γεμίζουμε κατάνοιξη. Αισθανόμαστε κι εμείς πια ιδιαίτερη αγάπη για την Παναγιά. Και αν την ξέρουμε πολύ, την ψάχνουμε, την αποζητούμε με τις δεήσεις και τις προσευχές στα εξοπλίσια, στα λογοτεχνικά βιβλία και προφανώς στους ύμνους και ιδιαίτερα στους παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται αυτή την περίοδο κατά το πιο γλυκή και τον πιο υπέροχο και εκφραστικό τρόπο και απευθύνονται στα καταθύμια της ανθρώπινης ψυχής, τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια και τα κάνουν φως και τα κάνουν χαρά και τα κάνουν αγάπη και τα κάνουν μεγαλείο. Γιατί η Εκκλησία εν σοφία πάντοτε φερωμένη και φωτιζωμένη από το Αγίου Πνεύματος πήρε τη μεγάλη τέχνη της ποιήσεως και τη μεγάλη τέχνη της μουσικής και τα ενέταξε στη Θεία Λατρεία. Και έχουμε τους ύμνους της Εκκλησίας, τα τραγούδια του Θεού, τα οποία όπως είπαμε και χθες τρομοκρατούν τον διάβολο, γλυκαίνουν την καρδιά, γαλινεύουν την ύπαρξη και μας ανεβάζουν μέχρι τα ουράνια.
0: Ήδη χθες μας είπατε λίγα λόγια, ακροθυγώς, για τους δύο παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται εις πάσαν λύπην και περίστασιν, όπως λέει η Εκκλησία μας, και δεν είναι τυχαίο που το λέει αυτό. Και μας είπατε για τις αφορμές τους και για τον τρόπο με τον οποίο εγγράφησαν. Θα θέλαμε να μας πείτε, ξεκινώντας την κουβέντα μας στη σημερινή εκπομπή για το πρόσωπο της Πυραγίας Θεοτόκου, επιπροσθέτως κάποια πράγματα για τον πλούτο, τον ημνογραφικό, τον ποιητικό και το θεολογικό των δύο παρακλητικών κανόνων. Ξεκινά η 15ήμερη αυτή περίοδος της νηστείας και της μετοχής στην Εκκλησία δια του προσώπου της Πυραγίας Θεοτόκου με την μικρά παράκληση. Και εναλλάξ ψάλλονται η μικρά και η μεγάλη παράκληση. Να μας πείτε λοιπόν λίγα λόγια.
1: Οι παρακλητικοί κανόνες έχουν αρρύφνητο πλούτο.
0: Όταν...
1: και εκφράζουν το μεγαλείο.
0: Εκφράζουν το μεγαλείο και εκφράζουν την αγάπη προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Βεβαίως. Και οι δύο κανόνες αμιλώνται και ξεσυνερίζονται, να το πούμε και λαϊκά, στην εκλογή ωραίων εικόνων. Γιατί η εικόνα επιδρά άμεσα στον άνθρωπο. Και όσα λέει μια εικόνα, πώς λένε και οι Κινέζοι, δεν το λένε χίλια λόγια. Έχει υπέροχες εικόνες εκ του φυσικού κόσμου, εκ του καθημερινού βίου, από την άχραντη ομορφιά της πλάσεως και από της Εκκλησίας τη ζωή και τη δράση. Επιπλέον έχουν οι κανόνες λεπτών και ευγενικών τρόπων εκφράσεως. Γιατί όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, κάθε ψυχή ποιητική είναι λεπτή και αισθάνεται και νιώθει και το Θεό και τον συνάνθρωπο και την πλάση και τον πόνο του ανθρώπου και τη χαρά του ανθρώπου και την αγωνία του ανθρώπου και την νίκη του ανθρώπου και το μεγαλείο του ανθρώπου αλλά και την πτώση του ανθρώπου τα αισθάνεται η ποιητική ψυχή. Και οι ποιητές εδώ των παρακλητικών κανόνων και ο Θεοστήριπτος και ο Θεόδωρος Δεύτερος Λάσκαρης Δούκας ήταν λεπτές ποιητικές ψυχές. Και οι δύο τελικά μοναχοί, ο Θεοστήριπτος στη Μονή του Στουδίου και άλλος αφού άφησε το βασιλικό τριβόνιο και την αλουργίδα και το Σκύπτρο, έγινε και εκείνος μοναχός και αφιερώθηκε πια ολόψυχα στην Παναγιά. Δηλαδή τι είναι ο μοναχός? Είναι εκείνος ο οποίος έχει μονάχων μόνον τον Ιησούν και την Παναγιά στην καρδιά του. Και όλοι καλούμεθα να γίνουμε μοναχοί με την ευρύτερη έννοια. Και η παρθενία τι είναι? Η αφοσίωση. Ποιος είναι ο παρθένος? Ο αφοσιωμένος. Εκείνος που αγαπά αφοσιωμένα τον Χριστό, την Παναγιά, τους ανθρώπους. Τι ωραία πράγματα. Και υπάρχουν και με την ειδική έννοια οι μοναχοί, που είναι η πρωτοπορία, που είναι ο ένας πνεύμονας εκκλησίας ο μοναχικός βίος. Και ο άλλος είναι ο εν κόσμο χριστιανικός βίος. Και η εκκλησούλα μας έχει δύο πνεύμονες ισχυρότα και μπορεί και λειτουργεί ο οργανισμός της και λειτουργούμε κι εμείς και σωζόμεθα. Και ακόμη έχει και ζωηρά περιγραφή των θλίψεων ο κάθε κανόνας, γιατί η ζωή του ανθρώπου να την πτώσει είναι θρήνος και κλαθμός και οδυρμός, θρήνος και μέλος και ουέ, όπως θα έλεγε ο μεγάλος προφήτης Ιερεμίας. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί είχε τον παράδεισο. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί αρνήθηκε την αγάπη. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί έμεινε μόνος του, πέθανε πνευματικά. Είναι χωρίς τον Θεό του, χωρίς τον πατέρα του, χωρίς την πηγή του. Και τι κάνει, κλαίει, κλαίει και κλαίει. Και αναφέρεται στο ιδανικό μια περίπτωση ενός μοναχού, ο οποίος έκλαιε διαβίου, χάρισμα αυτό. Έκλαιε διαβίου. Κάτω να φάει έκλαιγε. Έμεινε σε μια μονή, έκλαιγε και έφευγε. Πήγε στην έρμο, πήγε στα βουνά, πήγε σε άλλη μονή, πήγε σε άλλους τόπους. Έφευγε, έφευγε και έφευγε. Και του λέει, πατέρα, γιατί φεύγεις, πατέρα, γιατί κλαις. Δεν μπορώ να αντέξω, ρε παιδιά μου, που χάσαμε τον παράδεισο, που χάσαμε την αγάπη, που χάσαμε την ομορφιά. Δεν το αντέχω. Μέχρι που να ξαναγυρίσω εκεί, θα κλαίω και θα θρυνώ. Οι παρακλήσεις λοιπόν εκφράζουν αυτή τη θλίψη, αυτό τον οικουμενικό πόνο, αλλά και τον προσωπικό πόνο του καθενός μας. Είτε για την έλλειψη κάποιων καλών, είτε για την έλλειψη του Θεού, είτε για την έλλειψη της υγείας, είτε για την έλλειψη οποιοδήποτε ωραίου. Και αισθάνεται ο άνθρωπος ενδεής. Και δέεται λοιπόν και παρακαλεί. Παρακαλεί τότε την Παναγιά να μεστεύσει τον Χριστό, να του δώσει γαλήνη, ειρήνη, υγεία ψυχής και σώματος και να βοηθήσει και τους άλλους. Και έχουμε υψηλά αισθήματα εδώ και πίστεως και ελπίδος και εγκαρτερήσεως, όπως λέει ο σχολιαστής της παρακλήσεως. Έχουμε στους παρακλητικούς κανόνες αυτά τα υψηλά αισθήματα. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, ο ποιητής είναι αισθηματίας. Αισθάνεται. Και ευτυχώς και σήμερα που υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται και το Θεό και τον συνάνθρωπο, τον όποιο συνάνθρωπο, τον όποιον πιναλέο ανθρωπίσκο που θα έλεγε πάλι ο κ. Αλέξανδρος, τον όποιο βασανισμένο, τον όποιο τελευταίο, ο ποιητής τον αισθάνεται, τον νιώθει και τον εκφράζει. Ο ποιητής εκφράζει τον οικουμενικό πόνο, την οικουμενική καρδιά και ο ποιητής ανήκει στην οικουμένη. Και μάλιστα εδώ οι ένθεοι ανήκουν στην Εκκλησία, ανήκουν στο κοινό καλό, ανήκουν στη σωτηρία. Γι' αυτό οι παρακλητικοί κανόνες και άποψη μορφής και προπαντός από άποψη περιεχομένου, για να θυμηθούμε και τη λογοτεχνία λίγο, είναι αριστουργήματα. Τα διαβάζει κανείς και κυλάνε και ρέουν, ποιητικά, ρέουν, μουσικά. Και ο άνθρωπος τι κάνει, καταρδεύεται, μαγεύεται, εκτασιάζεται.

και εισπάσαν θλίψη και περίσταση ψυχής, όπως είναι ο μικρός παρακλητικός κανόν, και διαφέρουν μεταξύ τους στο γεγονός ότι ο Μέγας ψάλλεται μόνο τις μεγάλες ημέρες του 15 Αυγούστου που πλησιάζει η μέγιστη θεομητηρική ορτή της Παναγιάς, γιατί ό,τι είναι Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα για τον Χριστό είναι η κοίμηση και η μετάσταση για την Παναγιά. Γι' αυτό την έχουμε ονομάσει και Πάσχα του καλοκαιριού, γι' αυτό και την εορτάζουμε με τόση αγάπη, με τόση θέρμη. Κανείς δεν μένει ασυγκίνητος στο 15 Αύγουστο. Και ο δίθεν άθεος και ο θεατρίνος απιστίας και ο οποιοσδήποτε άλλος συγκινείται, μαγεύεται, έστω και φολκλωρικά, τι πειράζει. Έστω και φολκλωρικά μπαίνει κάτι στην ψυχούλα του. Μπαίνει κάτι διαφορετικό, κάτι αλλιώτικο. Έστω και αν τον δυναστεύει αμφιβολία ή οτιδήποτε. Μένει αυτό, μένει αυτό και του κάνει καλό, του κάνει μέγα καλό. Για να κλείσουμε την ενότητα. Θυμάμαι παλιά στη Βιωτία, περνούσα από ένα μέρος σαν γύφτη αυτές τις ημέρες και φωνάζουν παπουλάκι έλα εδώ και εμείς της εκκλησούλας είμαστε. Κατεβαίνω λοιπόν. Τι θέλετε παιδιά, θέλουμε να μας ηρεμήσει, να μας εξομολογήσει, να μας διαβάζει. Νηστεύουμε τον τρόπο δηλαδή. Την Παναγιά την αγαπάμε παραπάνω από τον Θεό. Περβολή. Έτσι το έλεγαν αυτοί, έτσι το αισθανόντουσαν και μπράβο τους. Δεν είναι κακό, δεν κακοφαίνεται στον Χριστό να αγαπάμε την Παναγιά παραπάνω από αυτό. Άλλα πράγματα είναι που κακοφαίνεται στον Χριστό. Να μας διαβάσεις και πού λειτουργείς παππούλια να έρθουμε. Και τους είπα και το χωριό. Και ήρθαν τις κοιμήσεως, γέμισε η εκκλησία γύφτης. Τι ωραία που ήταν. Ένα αίσθημα που είχαν, μια λατρεία, μια αγάπη, μια ησυχία. Έναν τρόπο. Μετέλαβαν εκστατικά και βγήκαν έξω και ήσαν αλλιωμένοι. Και είδα ποια γύφτη αυτή. Ήταν τα παιδιά της Παναγιάς, τα όμορφα.

0: κίνηση της Θεοτόκου και η Πασχαλιά του καλοκαιριού. Η γιορτή της Παναγιάς και του 15 Αυγούστου. Αύγουστος, με την ευχή καλή Παναγιά, εμείς αποπειρώμεθα μια συνολική ενασχόληση από τις εκπομπές μας με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και με την θεολογία και την εινογραφία που διατυπώθηκε για την εμπειρία του προσώπου αυτού που γέννησε και χώρισε τον αχώρητο μέσα στα σπλάχνα του και έγινε η αφορμή της σωτηρίας του κόσμου. Μαζί μας στη σημερινή εκπομπή είναι ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας και θα συνεχιστεί και σε άλλες εκπομπές βέβαια για το τι ακριβώς σημαίνει η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Γέροντα Ανανία, μόλις προηγουμένως ένα από τα συλλογικά τραγούδια μας, από τα δημοτικά μας τραγούδια, μας έδειξε δύο ονόματα από τα οποία, με τα οποία στολίζει ο λαός μας την Υπεραγία Θεοτόκου. Είναι η Πορταΐτισσα και είναι και η Παρηγορήτρα. Υπάρχει πλήθος ονομάτων. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο και βιβλία με ονόματα της Θεοτόκου, όλα θαυμαστά και όλα εξέχοντα και γλωσσοπλαστικά αλλά και θεολογικά πολλές φορές.
1: Σίγουρα.
0: Να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό σε σχέση και με τους κανόνες. Χαρακτηρίζεται στους κανόνες η Θεοτόκος?
1: Βεβαίως. Η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται και μάλιστα και στο μικρό, αλλά περισσότερο στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Στο μικρό την ονομάζει μητέρα του λόγου, όπως βλέπω το πρώτο τροπάριο, Παρθένο, κόρη, Πανάμωμη στη συνέχεια, Θεομήτωρ, τον αγαθόν αιτία, τον πιστόν στήριγμα, πανίμνητε, πάλι τη λέει Παρθένο, πάλι τη λέει τεκούσα τον ευεργέτη που είναι τον καλόν αίτιος, και στη συνέχεια έχει πραγματικά πολλά και σπουδαία επίθετα και υπέροχες διατυπώσεις θεολογικές και λογοτεχνικές. Διότι μην ξεχνάμε, το Πνεύμα το Άγιο φώτιζε τους υπέροχους αυτούς μελωδούς και υμνογράφους και έγραφαν αριστουργήματα από πάση πλευράς, όπως είπαμε και λίγο πριν, και από λογοτεχνικής απόψεως και από θεολογικής και από πάση πλευράς, ό,τι αν σκεφτεί κανείς. Αυτά είναι τα τραγούδια του Θεού. Αυτά ηρεμούν την ψυχή, εκφράζουν την ψυχή, την κάνουν την ψυχή να ξεπονέσει, να αλαφρώσει, να ελευθερωθεί, να βοηθηθεί. Και αν πάμε δε στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα, εκεί ο Θεόδωρος ο δεύτερος, ο Λάσκαρης, με έναν τρόπο μοναδικό θα λέγαμε για την περίπτωσή του, εκφράζεται για την Παναγία όσο για κανέναν άλλον. Και τι της λέει, τι της λέει, τι της λέει και τι δεν της λέει. Τι της λέει: χαίρε Μητροπάρθενε, χαίρε Θεόνυμφε, χαίρε Θεία Σκέπη, χαίρε όπλων και τείχος απόρθητων, χαίρε Προστασία και Βοηθέ και Σωτηρία των εισέ προστρεχόντων επίστεως. Και ύστερα βλέπει τη δική του ευτέλεια, τη δική του μικρότητα και ουτιδανότητα και αθλειότητα, και εν ευγνωμοσύνη της λέγει: τι σι δώρον προσάξω της ευχαριστίας ανθόπερα πύλαυσα, τι δώρον σου προσφέρω για να σε ευχαριστήσω για αυτά τα οποία απύλαυσα, των σών δωρημάτων και της αμετρήτου Χριστότος, για τα δωρήματά σου και την αμέτρητη καλοσύνη σου. Η Παναγιά είναι η ενσάρκωση της καλοσύνης. Είναι χειροπιαστή, όπως λέγαμε και χθες, αγάπη του Θεού, του Χριστού μας, που έφερε στον κόσμο το Θεό και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Γι' αυτό είναι η πλατητέρα των ουρανών, γιατί γέννησε κάτω το ανθρώπινο εκείνον τον οποίον ο ουρανός δεν χωρεί, τον αχώρητο. Ο αχώρητος παντί, πως λέμε τα Χριστούγεννα, πως εχωρήθη εν γαστρή, ο εν κόλπης του Πατρός πως εν αγκάλεσε Μητρός. Γι' αυτό η Παναγία είναι η πλατητέρα των ουρανών, είναι η υψηλωτέρα των ουρανών και η καθαρωτέρα, όπως λέμε μεγαλυνά ψάλλουμε στο τέλος των δύο παρακλήσεων, λαμπιδώνων ηλιακών. Είναι εκείνη μας ελύτρωσε από την κατάρα. Και εμείς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε παρά να την υμνήσουμε? Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά το λόγο, παρά την κουβέντα μας, παρά τη λαλιά μας. Και μην κάνουμε αυτή τη λαλιά δοξολογία, ευχαριστία, ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό και η λατρεία μας είναι λογική. Δεν έχουμε τίποτα άλλο οι καημένοι. Έχουμε όμως το λόγο, δεν τρέχουν τα άλογα. Έχουμε το λόγο και για του λόγου υμνολογούμε. Άλλωστε λόγια υπαίσθια και υπέροχα και ουράνια είναι αυτοί οι δύο παρακλητικοί κανόνες, καθώς και όλοι, η λατρεία και η ύμνη της Εκκλησίας μας. Και πώς τον ονομάζει ακόμη εδώ στα μεγαλινάρια, δέσποινα και μήτρη του λυτρωτού της λέει, δέξε παρακλήσεις αναξίων σών ηκετών, ή να μεσητεύσεις προς τον εξουτεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου, γεννούμε σύτρια, και ύστερα βάζει κι άλλους Αγίους, ψάλουμεν προθύμος, σύτην οδύν, μην τι πανιμήν το Θεοτόκο χαρμονικός, δεν μεταφράζω την από αυτήν εύκολα, με ά του προδρόμου και πάντων των Αγίων, δυσόπι Θεοτόκε του ικτηρίσε ημάς, και επισφραγεί τα μεγαλινάρια με το πάσε των αγγέλων εστρατιέ, πρόδρομε Κυρίου, αποστόλων δωδεκάς, οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάς.

0: για το βιβλίο της ζωής, όπως χαρακτηρίζεται η Υπεραγία Θεοτόκος, μιλούμε σήμερα. Και επειδή είναι ο Αύγουστος και ο μήνας της Παναγίας, μιλούμε και για το βιβλίο, το μικρό και πολλές φορές ταπεινό και ίσως αμεληταίο για πολλούς βιβλίο, που είναι ένα βιβλιαρίδιο και περιλαμβάνει τους δύο παρακλητικούς κανόνες. Και δι' αυτόν μιλούμε για τη μικρά και τη μεγάλη παράκληση, και δι' αυτόν μιλούμε για την Υπεραγία Θεοτόκο και το πρόσωπό της στη ζωή της Εκκλησίας και μέσα στο μήνα Αύγουστο, για τον καθένα από εμάς. Αρρωγός μας είναι σήμερα και προσκεκλημένος ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Γέροντα, θέλω να μου πείτε εάν οι χαρακτηρισμοί που υπάρχουν μέσα στους δύο παρακλητικούς κανόνες είναι χαρακτηρισμοί οι οποίοι συναντώνται με άλλο τρόπο και με μεγαλύτερη ποικιλία και στην λαϊκή προσιγορία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο που θέλω να μου πείτε είναι εάν οι απλοί άνθρωποι ανέκαθεν κατανοούσαν ή όχι τον παρακλητικό κανόνα, που είναι κανόνας υπερφυούς ποιήσεως βέβαια, μόνο που είναι γραμμένο σε μια γλώσσα που έχει να κάνει με τα συμφραζόμενα και τις συντεταγμένες της εποχής τους.
1: Ο λαός μας πήρε αυτά τα θεοτοκονήμια από τις παρακλήσεις περισσότερο, και από τον ακάθιστο ύμνο και από άλλους ύμνους, και τα μετέφερε στη δική του λαλιά, στη δική του γλώσσα. Το πιο απλό, πήρε την Παρθένων και την έκανε Παρθένα. Παρθένα μου, δόξα να έχεις, δοξασμένη να είσαι Παρθένα μου, φύλαξέ μας Παρθένα μου. Τι ωραίο, και Παρθένος είναι η αφοσιωμένη, εδώ η Παναγία με την απόλυτη έννοια και καθαρότητα βέβαια. Και πηγαίνοντας ο κάθε μολυσμένος, ο κάθε αμαρτωλός, ο κάθε κρεματισμένος, και πίσω δεν είναι τέτοιος, πηγαίνοντας κοντά στην Παναγιά, νιώθει να εξαγνίσεται. Να του παίρνει εκείνη το βάρος, του παίρνει τις αμαρτίες, να του παίρνει τα πάντα. Και πήρε ακόμη από τους ύμνους και δει από την παράκληση την Παναγιά, το όνομα της Πεφανερωμένης, όπως το λέγει η επίσημη εκκλησιαστική ορολογία, και το έκανε φανερωμένη. Η Παναγιά φανέρωσε στη γη το Θεό, το Θεάνθρωπο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και φανερώνει και στον καθένα μας το θέλημα του Θεού, και μας φανερώνει το δρόμο προπαντός, και μας δείχνει τη στράτα της σωτηρίας. Και την έκαμε λοιπόν ο λαός μας κυρά φανερωμένη, και στην Κρήτη και στην Αθήνα και στη Σαλαμίνα και παντού, φανερωμένη από εδώ, φανερωμένη από εκεί. Μετά την έκανε παρηγορήτρα, εκείνη που είναι η παρηγορία όλων, την έκανε παρηγορήτρα, παρηγορήτρα στην άρτα, παρηγορήτρα παντού και προπαντός στην πράξη και στη ζωή. Αισθάνθηκαν οι ποιητές και λογοτέχνε της νεοελληνικής μας πνευματικής ζωής και λογοτεχνίας. Ακόμη και ο Βάρναλης, ακόμη και διάφοροι άλλοι που είχαν δυσκολίες με την πίστη, την Παναγιά, την κυρά, δεν την έβγαλαν έξω από την ψυχή τους, έξω από τη ζωή τους, έξω από την ποιησή τους. Την κράτησαν. Και αυτή φυσικά τους κράτησε, τους βοήθησε, τους παρηγόρησε. Και που ξέρω εγώ τι έγινε μετά στην ψυχή όλων εκείνων. Η Παναγιά ξέρει, η Παναγιά φανερωμένη ξέρει, και ο Χριστός ο καρδιογνώστης ξέρει, και ο Χριστός εκείνος ο οποίος συγχώρεσε και το ληστεί επάνω στο σταυρό, και συγχωράει και αυτόν ακόμη, καθώς βγαίνει η ψυχή του και βλέπει την άλλη πλάση και ζητάει έλεος, συγχωράει. Προετών σε ένα νοσοκομείο των Αθηνών πέθανε κάποιος δυσκολεμένος, ήταν κοντά του ένας δικός του, πιστός και καλός, ποτέ δεν τον πίεσε όμως για την πίστη. Γιατί η πίστη είναι ελευθερία, η πίστη είναι αγάπη, η πίστη είναι άφημα, η πίστη είναι θείο δώρο. Και καθώς εκεί αγγελοκρότανε ο άνθρωπος, άνοιξαν της ψυχής του τα μάτια, κάποτε έρχεται ώρα και ανοίγουν, έστω και νύστατη ώρα και στιγμή, και βλέπει μπροστά ποιον άλλο, την αλήθεια, τον Ιησού Χριστό, για τον οποίο αμφέβαλε και τον οποίο έκαμε και διάφορα εναντίον του, τον βλέπει, και άνοιξαν οι καταράκτες της ψυχής του και της οντότητός του, και άρχισε να κλαίει, να κλαίει γλυκά, να κλαίει πικρά, να κλαίει. Σε κάποια στιγμή που σταμάτησε το κλάμα, απευθυνόμενο στην οντότητα του Χριστού, μόνο εκείνος έβλεπε, του λέγει

0: λέει στη Σιμεραγία Θεοτόκου, στολίζει το φως της μέρας αλλά και της λάμψης τη νύχτα κάθε Αύγουστο και στολίζει και τις ψυχές μας και τις καλή, γιατί λάμπει το όνομά της πάντοτε, πέρα από μήνες και από χρόνο, πέρα από την έννοια του χρόνου και από την ταξινόμηση των πραγμάτων σε χρονικές διάρκειες που επιβάλλουν οι άνθρωποι. Ο πατήρ Ανανίας Κουρσθένης είναι ο σημερινός συνομιλητής μας. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το θέμα μας, αν μπορεί να γίνει η Υπεραγία Θεοτόκος θέμα ραδιοφωνικής εκπομπής. Ή για να το πούμε αλλιώς, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι να μιλούμε προς την Υπεραγία Θεοτόκου. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, αλλά έτσι προσπαθούμε να κάνουμε. Γέροντα Ανανία, θέλω να μου πείτε αν στην λαϊκή συνείδηση είναι κατανοητή η γλώσσα των παρακλήσεων. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, όλοι θα είχαμε την εμπειρία και οι ακροατές μας και εγώ προσωπικώς, γιαγιάδες και παππούδες αγράμματοι, ήξεραν την παράκληση απ' έξω.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι τον μακαριστό καθηγητή μας στη φιλοσοφική, τον Ευάγγελο Σκουβαρά. Μια σπουδαία μορφή.
0: Σπουδαίος είναι και του οφείλουμε πολλά.
1: Σίγουρα. Το ρώτησα μια φορά, τι λέτε, να μεταφράσουμε τους ύμνους της Εκκλησίας στη δημοτική? Και με κοίταξε λίγο επιτιμητικά. Μου λέει, παπάς, εσείς λέτε τέτοια? Πείτε μου, λέει, κύριε καθηγητά, τη γνώμη σας. Τι θέλω. Μου λέει, για να γίνει μετάφραση στη δημοτική, η μετακένωση, όπως την έλεγε χρησιμοποιώντας τον όρο του Κουραή, πρέπει να είναι οι μεταφραστές ισοστάσιοι και ισόψυχοι με εκείνους που έγραψαν τους ύμνους.
0: Δηλαδή χαριτωμένοι από το Άγιο Πνεύμα.
1: Βεβαίως. Άμα μπορούν να γίνει τότε, λέει. Άμα έχουμε τέτοιους. Αν δεν έχουμε, ας τα αφήσουμε. Το καλύτερο είναι να κάνουμε μια προσπάθεια δίπλα στο αρχαίο κείμενο να γράψουμε και μια μετάφραση στην ελληνική.
0: Όπως, Φερρυππίν, έχετε κάνει εσείς, Γέροντα Ανανία, με τη μετάφραση, το γύρισμα στα νέα ελληνικά που κάνατε στους ύμνους όλους του Ρωμανού του Μελουδού.
1: Μάλιστα. Έτσι είναι. Αν βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι που γνωρίζουμε, μια γίνει. Αν δεν βρεθούν, θα το χαλάσουμε. Και όπως λέει και ο Λουκάτος εδώ που διαβάζει τα λαογραφικά, λέει ο αρχαίος ελληνικός λόγος είναι στέρεος. Αν το φέρουμε στα νέα ελληνικά με τους πλατιασμούς και με τα αυτά, θα το χαλάσουμε. Θα χαλάσουμε αυτή τη στερεότητα, αυτή την ομορφιά. Και ας κάνουμε μεταφράσεις. Μέχρι να βρεθούν οι εμπνευσμένοι εκείνοι και μέχρι που να απαρτιστεί η δημοτική ως νεοελληνικό ιδίωμα, να γίνει τέλεια δηλαδή, να μπορεί να εκφράσει πάλι αυτά. Μα κάνει να γίνει. Η γλώσσα άλλωστε δεν είναι ο σκοπός, είναι το μέσο όπως ξέρουμε. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή μετεφράζεται, γι' αυτό και τα λειτουργικά βιβλία μετεφράζονται και μεταφράζονται. Σώσεις γλώσσες και ευτυχώς. Αλλά εμείς οι Έλληνες, εμείς που έχουμε εδώ την ομορφιά αυτή της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, πρέπει να το σκεφτούμε. Ή να ευχόμεθα να φέρει ο Θεός εμπνευσμένους να κάνει τη μετάφραση, να είναι ισόκυροι και ισότιμοι με εκείνη του πρωτοτύπου. Ποιος θα έλεγε όχι. Αλλά μέχρι τότε. Ας διαβάζουμε τους κανόνες, ας τους χαιρόμαστε και ο λαός, ο απλός λαός έχει αίσθημα, έχει ένστικτο, έχει αισθητήριο, καταλαβαίνει και πολύ καταλαβαίνει και εκείνα ακόμη που δεν καταλαβαίνει τα βιώνει. Το πνεύμα του Άγιο που φώτισε τους υμνογράφους και μελωδούς φωτίζει και αυτόν στην κατανόηση. Άλλο μας λείπει, η λατρεία μας λείπει, η αγάπη μας λείπει, η αφοσίωση μας λείπει, το μεράκι μας λείπει. Και αν μεταφράσουμε θα έρθουν αύριο άνθρωποι στην εκκλησία, δεν θα έρθουν, θα φύγουν μετά από λίγο και αν θα έρθουν. Δεν είναι και το θέμα. Θέμα να κάνουμε τους ανθρώπους να είναι ένθεοι όσο μπορούμε, να είναι μίστες όσο μπορούμε, να είναι ερωτευμένοι με το Θεό και τα Θεία, να αγαπούν και να παθαίνουν και να μαθαίνουν τα Θεία. Εκεί είναι το ζητούμενο. Άμα φτάσουμε εκεί, τότε όλα τα άλλα τακτοποιούνται. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Γέροντα Ανανία, θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση ακροτελεύτια, αφού φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μιλώντας για τους κανόνες και δι' αυτόν για την Υπεραγία Θεοτόκου, θέλω να μου πείτε. Τι σημαίνει η Υπεραγία Θεοτόκος για τη ζωή της Εκκλησίας? Ξέρω ότι δεν απαντάτε σε τρία λεπτά, αλλά ακροθυγώς, τώρα που γιορτάζουμε την κίνηση και ανεβαίνουμε προς την κίνηση, να δούμε την πορεία της Θεοτόκου από μικρό παιδί μέχρι τη στιγμή του Σταυρού και της Μεταστάσεως μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη.
1: Η Παναγία ήταν δώρο του Θεού στους δικαίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Για το φυσικό νόμο δόθηκε όπως ξέρουμε, αλλά με τρόπο έτσι θαυμαστό, γιατί ήταν γυραλέη. Και είναι το δώρο πια σε όλη την πλάση, σε όλη την Εκκλησία. Η Παναγία είναι η μάνα μας, πιστών και απίστων. Είναι η μάνα όλων. Και όπως είπαμε και χθες, το σπίτι ορφανεύει από μάνα. Αν είχαμε την Παναγία στην Εκκλησία, η Εκκλησία θα ήταν το ορφανή, όσο και αν φαίνεται αυτό παράξενο και παράτερο. θα ήταν ορφανή η Εκκλησία. Είναι ο Χριστός μας σίγουρα, αλλά χρειάζεται η Μεσίτρια στο Μεσίτη. Χρειάζεται εκείνη η οποία έφερε το Θεό στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Και είναι με τα Θεών Θεός και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Και είναι το μεθόριο της Θεότος, ο μεθοριακός σταθμός. Είναι το σύνορο. Πώς να πλησιάσουμε εμείς τον απρόσιτο Θεό? Πώς να συνδεθούμε μαζί Του, αν δεν γινόταν η ενανθρώπιση και αν δεν βρίσκεται το σκεύος το καθαρότατο η Παναγία, μέσα στην οποία τελεσιουργήθη η ένωση των δύο εν Χριστώ φύσεων. Ακατάληπτο μυστήριο. Γι' αυτό η Παναγία με το Θεό, με τον δυναδικό Θεό μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι το παν στην Εκκλησία. Και ο Κοσμάκης που έχει αίσθημα και αγάπη το καταλαβαίνει και το εκφράζει. Και δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς την Παναγιά. Όπου κι αν πάει, κι άθεος να είναι και οτιδήποτε, την κυρά δεν την αφήνει. Και γι' αυτό όλος ο λαός μας και οι άπιστοι ακόμη, το μήνα Αύγουστο ιδιαίτερα, τρέχουν στην Παναγιά. Γιατί είναι το θείο δώρο. Γιατί είναι μετά το Θεό τα πάντα για μας. Να πηγαίνουμε κι εμείς κοντά της και να την παρακαλούμε και για μας και για τους άλλους. Και να της πούμε ποτέ να μας αφήσει. Και κατά Δευτέρα Παρουσία, όπως λέει και το ωραίο εδώ εξ Αποστηλάριο, που ακούμε κάθε βράδυ μετά τον παρακλητικό κανόνα, και σε μεσίτη ανέχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγχθας πράξε ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε βοήθησον μη εντάχει να υψώσει η κέντα χείρας, και όπως λέει η παράδοση θα το κάνει, να παρακαλέσει για τους χριστιανούς και για όλη την ανθρωπότητα, και να γίνει έσπλαχνος ο Κύριος και να μας βάλει όλους στον παράδεισο και στην αγκάλι Του, για να τελειώσει το δράμα και η ταλαιπωρία του ανθρώπου.

0: Υπεραγίας Θεοτόκου, ολοκληρώσαμε Γέροντα Ανανία και τη συζήτησή μας σήμερα για την Υπεραγία Θεοτόκου, το πάνσεπτο και υπεράγιο πρόσωπό της, για την Πανάγια παρουσία της μέσα στην ζωή της Εκκλησίας, τώρα που ανεβαίνουμε σιγά σιγά προς την γιορτή της Κοιμήσεως. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά και η Παναγία βοήθειά μας.
2: Ανάμεσα στο ρίγο και στο καβό μαλλιά, καράβι κινδυνεύει, Παναγιά μου, με

Ιησούς του Ιδρώου της Παναγίας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Κοσμόπουλος, στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Εναδελφότητοι πορευόμαστε προς την μεγάλη γιορτή και ψηλαφούμε τη χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου όπως αποκαλύπτεται κάθε στιγμή μέσα στο λειτουργικό μας χρόνο, στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και εννοούμε ότι αυτή είναι η ψηλάφιση που δίνει απαντήσεις και άξονες αναφοράς για το σήμερα και για το αύριο, αλλά και για την αναγνώριση του παρελθόντος. Άγνωστα κείμενα του Φώτη Κόντογλου μέχρι πρότινος που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα περιοδικά, κυρίως το περιοδικό Κιβωτός, όλα για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, είναι εκείνα που απασχόλησαν την εκπομπή μας και που με το απόσπασμα ενός από αυτά θα ξεκινήσουμε και το δεύτερο μέρος.

Σήμερα όλη η Ελλάδα μοσχοβολά από το ευωδέστατο σκήνομα της Παναγίας που είναι η μητέρα των ορφανεμένων, η ελπίδα των απελπισμένων, η χαρά των θλιμμένων, το ραβδί των τυφλών, η άγκουρα των θαλασσοβαρμένων. Και απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας, στις πολιτείες, στα χωριά, στα μοναστήρια και στις κήτες. Απάνω στα δοσωμένα βουνά, στα λαγκάδια, στις σπηλιές, στα γαλανά τα κύματα που δροσοαφρίζουν από τον πελαγίσιο αγέρα, στα νησιά και στα λιμόνισσα, στους κάβους. Παντού αντιλαλεί η υμνολογία που ψέλνουν οι ψαλτάδες για την ταπεινή βασίλισσα που κοιμήθηκε. Το μελτέμι που φυσά τώρα το 15αύγουστο και δροσίζει τον κόσμο, τα δεντρικά που είναι φορτωμένα με λογής-λογής πορικά, τα άγρια ρουμάνια με τις αντριωμένες βαλανιδιές και με τα έλατα και με τα κέδρα, τα άσπρα σύννεφα που αρμενίζουν στο γαλανόν ουρανό, όλα είναι χαροπιά και μακάρια, όλα είναι ηλαρά από τη γλυκύτητα της Παναγίας. Στα πέλαγα ταξιδεύουν λογής-λογής καράβια και καΐκια που έχουν γραμμένο απάνω στο μάγουλό τους το γλυκύτατο το όνομά της. Ω, αληθινά δική μας είναι η Παναγία, δικό μας είναι το Ρόδον, το Αμάραντον. Ποιος θα μπορούσε να την ημνήσει όπως την ημνολογήσανε οι ημνοδοί της εκκλησιάς μας. Αρχαγγελικές άλπιγγες θα ρίσπως ακούγονται παντού, με ύψος και με σεμνότητα, με ένα κάλος πνευματικό που βρίσκεται μονάχα στην Ορθοδοξία. Στον εσπερινό της παραμονής ψένουν τούτα τα τροπάρια που γεμίζουν την ψυχή μας με κάποιον αγιασμένο ενθουσιασμό. Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου του Άγιον Τέμενος, βοήσομεν η πιστή των Γαβριήλ και εκτιμένη ταξίαρχων, και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος. Από τι καρδιές, από τι χρυσά πλάχνα βγήκε τούτος ο πλούτος. Εδώ δεν είναι συντέριασμα τεχνικού από λόγια και από ήχους. Εδώ είναι αληθινά η φωνή του Γαβριήλ μελωδούντος, από τα σουρανίους αψίδας, ύμνος Αθανασίας. Αμή εκείνη η ενάτη οδή που λέγει «Νενίκυνται της φύσεως η όρη εν σύ, παρθένε άχραντε, παρθενεύει γαρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος, ή μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζεις αή Θεοτό και την κληρονομίαν σου». Ή εκείνο το απολυτίκιο που είναι σοβαρό και γλυκό σαν το εικόνισμά της. «Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξες, εν τη κοιμήσει των κόσμων ού κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τες σες λυτρουμένη εκ θανάτου, τας ψυχάς ημών». Ή ο πρώτος ηρμός της καταβασίες που λέγει «Πεπικυλμένη τη θεία δόξη ιερά και ευκλεής Παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγε το προσεφροσύνην τους πιστούς, εξαρχούσεις Μαριάμ, με τα χωρών και την πάνων, το σώ άδοντες μονογενή, εν δόξος ότι δε δόξαστε». Από τούτη την Άγια Μέθη που μεταδίνει η πεπικυλμένη, μέθησε και ο αγιασμένος Γλάρος της Κιάθου και έγραψε τους καημούς του 15 Αυγούστου, σκυρτώντας από την αγγελική υμνοδία που άκουγε μυστικά, καθισμένος μπροστά στα φρισμένο πέλαγο, ο φιλέρημος γέρον. Από το ίδιο νέκταρ της Παναγίας μέθησε και ο Σολωμός, και ψέλνοντας και εκείνος με ενθουσιασμό την πεπικυλμένη, έγραψε στον ύμνο της ελευθερίας τούτα τα λόγια. «Ακολουθεί την αρμονία η αδελφή του Ααρών, η προφήτισα Μαρία με ένα τύμπανον τερπνών, και πηδούν όλες οι κόρες με τσαγκάλες ανοιχτές, τραγουδώντας ανθοφόρες με τα τύμπανα κεκές». Η Μαριάμ, η συνονόματη της Παναγίας, ήταν η αδελφή του Ααρών που άρχισε να ψέλνει για να ευχαριστήσει το Θεό που καταπώτησε τον Φαραώ στην Ερυθρή Θάλασσα, και τη συντροφεύανε οι άλλες οι κόρες χορεύοντας και παίζοντας τα τύμπανα. «Λαβούσα δε Μαριάμ η προφήτης η αδελφή του Ααρών το τύμπανον εν τη χειρή αυτής, και εξήλθωσαν πάσα οι γυναίκες ο πίσω αυτής με τα τυμπάνων και χωρών», όπως λέγει η Έξοδος. Αυτή είναι η αγιασμένη Ελλάδα, και από το γάλα της βυζάξανε και τραφήκανε οι ποιητές της, το γάλα της Παναγίας. Εμείς αυτό το γάλα το συγχαθήκαμε, αλίμονο.

ταπεινιόμενοι Ουσμάνοι τη σήμερα, μένουμε στη φράση του Κόνουγλου ότι αυτό το γάλα το συγχαθήκαμε εμείς σήμερα. Όχι ο λαός μας, η ταγή μας. Η βαθιά αντιστοιχή ανάμεσα στο λαϊκό αίσθημα και στη λαϊκή ευσέβεια και σε εκείνους οι οποίοι εκπροσωπούν αυτόν τον τόπο ως μεταπράτες των δυτικών προτύπων, όλον εν και βαθαίνει. Και θα βαθαίνει όσο δεν υπάρχει η μεταστροφή και η μετάνοια. Ο λαός μας θα κρατηθεί, γιατί η Εκκλησία είναι η μητέρα του. Και από αυτήν θα ξεπηδήσει το νέο βλάστημα που θα θεργέψει ακόμα ένα κλαδί στην πορεία του νέου ελληνισμού. Η ποίησή μας και η Εκκλησιά μας είναι εκείνοι που θα μας κρατήσουν.

πολύ τηλέφωνο και σας ευχαριστούμε. Μαζί ανεβαίνουμε προς το 15 Αύγουστο και μαζί στη Χαρμολύπη μετέχουμε και παίρνουμε όσο είναι ανοιχτή η καρδιά μας από τη χάρη της Παναγιάς μας. Να αφιερώσουμε αυτό το τραγουδάκι σε εκείνους που μας πήραν από μια κατασκήνωση του Ταϊγέτου, ψηλά στη μεσηνιακή πλευρά του. Τους αντιχαιρετίζουμε και τους προσκυνούμε. Και να το χαρίσουμε επίσης και σε αυτούς που μας πήραν και από άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Να είστε ευλογημένοι όλοι.

0: κλίμακα η ασβεστωμένη και κατάφωτη, με την δική της εσωτερική γεωμετρία που μας ανεβάζει προς το φως το νοητό. Αυτή η κλίμακα είναι η Παναγία Θεοτόκος και οι μέρες που μεσολαβούν μέχρι την μεγάλη γιορτή. Οι μέρες που πέρασαν από την 1η μέχρι τις 15 του μηνός είναι οι μέρες εκείνες οι οποίες είναι στάδιο για τη δική μας μετοχή στη χάρη της και στο μυστήριο της Εκκλησίας. Αργώς στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, πολύτιμος όπως και σε όλες τις εκπομπές Θεοτοκάρια αφιερωμένα ως γονικλησίες στην χάρη και στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Την ευχή σας καλωσορίσατε.
1: Βρήκα και σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για όλες αυτές τις ομορφιές που μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις Άγιες ημέρες. Τη σκάλα που είναι η Παναγιά μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό και από εκεί κατεβάζει τη Θεία Χάρη και ευλογία της και δίνει στην πλάση και σε όλους τόσα καλά και τόσα όμορφα. Στα όμορφα και χυμαρόδι που διαβάσατε και εύχημα το μακαριστό κόντουλο, εγώ αισθάνομαι λυψός και λίγος, αλλά καθηκόντας και εξυπακοής, καθυπακοήν, θα πω δύο λογάκια ό,τι με ρωτήσετε.
0: Θέλουμε να κάνουμε σήμερα αναφορά μαζί σας, εσείς να μας κάνετε ακριβέστερα αναφορά στα του ιστορικού της κοιμήσεως. Είναι μια μεγάλη γιορτή και παράδοξο μυστήριο συνάμα. Η εικονογραφία το αποτυπώνει στην αγιογραφική του εκδοχή μέσα από την σύναξη από τα πέρατα της Οικουμένης των Αποστόλων. Υπάρχει η έννοια, η εμπειρική έννοια της κοιμήσεως και της μεταστάσεως συνάμα. Να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε τι λένε οι πατέρες μας και πώς προσεγγίζουν αυτήν την μεγάλη γιορτή της Θεομήτωρος.
1: Οι Άγιοι Απόστολοι με Θείο Πνεύμα, εποχούμενοι νεφελών, που είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα η νεφέλη, όπως ξέρουμε, έφτασαν στην Γεθσημανή και έφτασαν όλοι οι Απόστολοι, ακόμη και οι διάδοχοί των Άγιος Διονύσης, Άγιος Ιερόφεος, Άγιος Τιμόθεος, και ο Ιερός Δαμασκηνός γράφει στο δεύτερο λόγο του στην Κοίμηση της Παναγιάς ότι ήρθανε ακόμα και τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων από τον άλλο κόσμο. Και το Συναξάριο λέγει κάτι άλλο, ότι ήρθανε και οι Απόστολοι εκείνοι οι οποίοι είχαν ήδη αποθάνει μαρτυρικός κλπ. Και αυτό είναι πάλι συγκλονιστικό, λέει εδώ το Συναξάριο επιλέξει αποκριθέντες δε και οι προαπελθόντες Λουκάς, Σίμωνο Κανανέος και Θαδέος, οι εξεγερθέντες εκ των μνημείων το πνεύματι του Αγίου, διηγήσαν το ομοίως το πώς παρεγένοντο. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Και το άλλο που είπε, που αναφέρει ο Ιερός Δαμασκηνός για τους δικαίους και προφήτας, επιλέξει στο δεύτερο λόγο του, για τους δικαίους και προφήτες οι οποίοι παρεγένοντο εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Θα μου πείτε πώς. Ο Μωυσής πώς παρεγένεται στη μεταμόρφωση του Χριστού? Από τον Άδη δεν ήρθε? Ο Κύριος θέλω να τιμήσει τη μητέρα του, θέλω να τιμήσει εκείνη που του εδάνισε την ανθρώπινη φύση. Έκαμε μεγάλα και θαυμαστά. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος Παλαμάς τον υπέροχο λόγο του στην κοίμηση της Θεοτόκου, αφού το γεγεννημένον εκ της Θεοτόκου, δηλαδή η ανθρώπινη φύση του Χριστού, ανέστη και ανελήφθη, γιατί να μην αναστεί και να μην αναλυφθεί και η γεννήσασα και η δανείσασα την ανθρωπίνη φύση εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Ωραία επιχειρήματα αυτά, θεόπνευστα. Γιατί, λέει, μπορεί ο Κύριος να το κάνει. Η Εκκλησία δεν το δημοσιεύει για να μην δυσκολεύει τους ανθρώπους. Είναι δόγμα μυστικό εκ των πατέρων, λέει, και δεν είναι εκ της γραφής, είναι εκ των πατέρων. Και η μετάσταση είναι όρος ευρύτερος και της αναστάσεως και της αναλήψεως. Συμπεριέχει και τα δύο. Διότι ό,τι ανίσταται και ό,τι αναλαμβάνεται κινείται. Οπότε είπαν, ο όρος μετάσταση συμπεριλαμβάνει, όπως εξηγεί ο Ιερός Νικόδημος, το ορτοδρόμιο και τα δύο. Οπότε δηλαδή έχουμε εδώ και ανάσταση και ανάληψη της Παναγίας. Αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι ήρθαν οι δίκαιοι και οι προφήτες, προφανώς οι γονείς της. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Μωυσής, όλοι οι προφήτες. Οι Απόστολοι που είχαν αποθάνει πριν, μαρτυρικός, όπως και ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός του Ιωάννου, του Ζεβεδαίου, ο γιος της Σαλόμης, και άλλοι. Δηλαδή σκεφτείτε τι έγινε εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις ώρες, εκεί στην Αγία Σιών, στην Ιερουσαλήμ. Ήρχονται δηλαδή ζώντες και νεκροί να παραβρεθούν και να συμπαραλάβουν την άχραντη ψυχή της Παναγιάς. Πρωτίστως δε ο ίδιος ο Κύριος συμπαραγένετο. Και μάλιστα όπως δεν τα συναξάρια, όταν παρέλαβε την άχραντη ψυχή της, ας σημειώσετε κάτι άλλο που ήρθε τώρα, οι Απόστολοι έκλαιαν όταν τους ανοίγει η Παναγιά ότι θα φύγει, το είπαμε και προχθές, θρυνούσαν, τους έπεισε τελικά, τους παρηγόρησε, τους ευλόγησε και έκαμε το ξόδι πανηγύρι και το θρύνο εφροσύνη και χαρά. Και τι άρχισαν να τις λένε, άμα αγαπάει κανείς τα λέει όλα, τα θυμάται όλα, τον πονάνε όλα και τα εκφράζει όλα. Απάνω που θα πας το ομολογενή σου, να του πεις πόσο τον αγαπάμε, πόσο μας λείπει, να του πας τα χαιρετίσματα, να του πας την αγάπη μας, να του πας την ευγνωμοσύνη μας, να του κομίσεις τη δοξολογία μας και να τον παρακαλέσεις να μην μας αφήσει. Δεν μας αφήνει, αλλά θέλουμε να το πεις, να το ξαναπείς, όπως και τώρα θυμάμαι σε μερικά μέρη της πατρίδος μας και κατά την κοίμηση αλλά και κατά τον επιτάφιο του Χριστού, τη Μεγάλη Αγία Παρασκευή. Πολλοί χριστιανοί και καλώς ποιούντες στέλνουν με τον Χριστό τα χαιρετίσματά τους στην άλλη πλάση, στους δικούς του. Άλλωστε ο Χριστός είναι ο ενδιάμεσος ζώντων και νεκρών και άλλωστε γι' αυτόν ζουν όλοι. Είναι συγκλονιστικό λοιπόν το ότι οι Απόστολοι έστελαν χαιρετίσματα και τα υπόλοιπα στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και όπως λέει το συναξάρι, η Παναγιά ευλόγησε τα τέσσερα πέρατα της οικουμένης, τον τετραπέρατο κόσμο. Ευχήθηκε υπερηγίας, φωτισμού, ευκρασίας, αέρων, όπως εύχηκε η Επισούλα μας. Ευλόγησε τους Αποστόλους και ευλόγησε όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Και ύστερα πήρε σχήμα επάνω στο κρεβάτι της, όπως αυτή βουλήθηκε, όπως λέει το συναξάριο, και παρέδωκε την άχραντη ψυχή της, την πανάχραντη ψυχή της, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος ήλθε συν μοιριά συναγγέλων και Αγίων να την παραλάβει. Και είναι αυτό που είπαμε και προχθές, ο συγκλονιστικό, ότι ενώ κατά τη γέννηση του Ιησού η Παναγιά έπαιρνε αγκαλιά το θείο βρέφος και το

έτσι ένα χαριτωμένο των συναξάριων, ότι ξεσυνερίζοντο τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, που είπε ο Παύλος, ο Μέγας Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών και ο άλλος πρωτοκορυφαίος ο Πέτρος, το ποιος θα γίνει πρώτος, θα προεξάρχει καλύτερα της εξοδίου ακολουθίας της Μητρός του Θεανθρώπου. Και προσπαθούσαν ο ένας να δώσει στον άλλον τα πρωτεία. Και τελικά ο Πέτρος, ως πιο αδύνατος και αισθηματίας, υπέκυψε στον Παύλο και ανέλαβε πρώτος ο Πέτρος. Και άρχισε λοιπόν την υμνοδία και μετέφεραν στους ώμους των οι Απόστολοι το Θεοδόχον σκήνωμα της Θεοτόκου, ψάλλοντες ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, και ύπερθεν από πάνω, δηλαδή ουράνιες δυνάμεις, ανέμελπον ουρανίους ύμνους, και προχωρούσε το ξόδι προς τη Γεθσημανή.

0: είναι ο σημερινός αρρωγός μας και τα βήματά μας μας οδηγούν στην χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου, στη μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως, για το ιστορικό και θεολογικό μέρος της οποίας μας μιλά μέσα από τις μαρτυρίες και τα πατερικά κείμενα ο πατήρ Ανανίας Κοστένης. Πάτερ Ανανία, ο λόγος σε εσάς.
1: Προχωρούσε λοιπόν, όπως είπαμε λίγο πριν, το Ιερό Ξώδι προς τη Γευσημανή για τον τάφο και για τον ενταφιασμό του Θεοδόχου κοινώματος της Παναγιάς μας. Και καθώς οικούοντο εαγγελικέ ψαλμοδία αφενός και των Αποστόλων ημί και των υπολείπων αφετέρου, περνούσε εκεί από κοντά μια ομάδα Ιουδαίων. Και μόλις είδαν αυτό το υπερουράνιο πράγμα και μόλις έμαθαν ότι το λείψανο ανήκε στη μητέρα του Ιησού, ο φανατισμός τους εξήφθη. Φανατίστηκαν δηλαδή και προχώρησαν προς το σκήνομα και θέλησαν να σταματήσουν την πορεία και να ρίξουν κάτω ή δυνατόν το πάνσεπτο λείψανο της Υπεραγίας. Αλλά υπάρχει και Θεός, ο οποίος βάνει το χεράκι του. Μόλις πλησίασαν, απέμειναν τυφλοί. Και ένας μάλιστα ο Ιεφωνίας που πλησίασε περισσότερο και ακούμπησε στο Θεοδόχον σκήνομα, κόπηκαν τα χέρια του και κρεμάστηκαν

πάνω στο στήνωμα της Παναγιάς, εκκρέμοντο από το στήνωμα της Παναγιάς. Εκείνη τότε οι τυφλοί Ιουδαίοι ήρθαν σε αίσθηση, μετάνιωσαν και γονικλινείς ζητούσαν συγχώρηση από την Παναγιά και ομολογούσαν τον Χριστό, ενώ τα χέρια εκείνου που εκώπηκαν θαυματουργικά πήγαν πάλι στη θέση τους, γιατί και αυτός εζήτησε συγγνώμη και μάλιστα ακούμπησε πάνω στα χέρια το φοίνικα που είχε δώσει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην Παναγιά. Το ακούμπησε ένας Απόστολος και τα χέρια ενώθηκαν. Και λέει παράδοση ότι ο Ιεχονίας ή η Εφωνίας πήρε το φοίνικα αυτόν και τους άλλους που τυφλώθηκαν και έγιναν καλά και πήγαν στην Ιερουσαλήμ και ανήγγυλαν στους επικεφαλείς και στο λαό, τον εβραϊκό λαό που δεν είχε πιστέψει, το μέγα αυτό θαύμα. Και τι λέει, πολλοί συγκλονίστηκαν και πολλοί μετανόησαν και ήρθαν στην Άγια Πίστη. Η Παναγιά μας και κατά την κοίμησή της άρχισε να κάνει τα θαύματά της τα μεγάλα, τα οποία μέχρι σήμερα συνεχίζει και θα συνεχίζει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Σκεφτείτε τι αισθάνθηκαν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι με αυτά τα θαύματα, με αυτά τα θαυμάσια της Παναγίας και του Χριστού, και προχώρησαν και έφτασαν μέχρι την Γεθσημανή, μέχρι το Ελαιοτριβείο, στην κοιλάδα εκείνη, στα ριζά του όρους των Ελαιών, και απέθεσαν το Θεοδόχον σκήνωμα στον Πανάγιο Τάφο της Κυρίας μας Θεοτόκου. Εδώ έκλαψαν και χάρηκαν μαζί και ξέφρασαν τη χαρμολύπη τους. Την αποχαιρέτησαν την Παναγιά. Τους πόνεσε όμως αυτό πολύ. Ρομφαία δίστομη πέρασε και από εκείνον τις ψυχές και καρδιές, γιατί απεχωρίζοντο από τη μόνη τους ελπίδα μετά το Χριστό που ανελήφθη, που ήταν η Παναγιά μας. Και γι' αυτό κάθισαν απάνω στο μνήμα 3 ημέρες ολόκληρες. Προσευχόντουσαν, υμνολογούσαν, κλαίγανε, χαιρόντουσαν, έγινε το εναλλαγή λύπης και χαράς, και συνάμα άκουγαν από τα ουράνια τους ύμνους των αγγέλων και των δικαίων, που και εκείνοι υμνολογούσαν την Παναγιά, την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός, και δοξολογούσαν το Χριστό, το φως του κόσμου και τα θαυμάσια που έκαμε και στην Εκκλησία, αλλά και κυρίως στην Παναγία μητέρα του. Και ύστερα, μετά την τρίτη μέρα, πήγανε να φάνε ψωμάκι, έβαλαν στο τραπέζι το φαγητό τους, και από τότε που ο Κύριος έφυγε, έβαλαν στο τραπέζι και μια μερίδα για τον Κύριο, ένα ψωμάκι, το κάθισμά του άδειο, και όταν τέλειωνε το φαγητό, σηκωνόντουσαν, παίρναν το ψωμάκι του Χριστού, τη μερίδα του Κυρίου, το ύψωναν και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν». Και τώρα αφού έφαγαν πικραμένοι, σηκώθηκαν, πήραν τη μερίδα του Χριστού, την ύψωσαν και είπαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος». Και εκείνη τη στιγμή, πριν προλάβουν να πούνε «Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν», παρουσιάζεται η Παναγία, η νεκρά Παναγία μέχρι τότε, ως περζώσα μετά νεφέλης, όπως λέει το βιβλίο, και φωτοποιών αγγέλων παρισταμένων αυτή, παρουσιάζεται στον αέρα εκεί κοντά ανάμεσά τους και τους λέει «Χαίρετε, ότι με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας», και τους έφερε και τα χαιρετίσματα του Χριστού.
οι δε μαθητέ του θαύματος εκπλαγέντες, αντί του Κύριε Ιησού Χριστέ, Παναγία Θεοτό και βοήθη ημίν, ανεκράβγασαν. Και έφυγε η Παναγιά, που εσήμενε ότι ανέστη μετασώματος την τρίτη μέρα, και στη συνέχεια πήγανε στον τάφο και δεν βρήκαν το Πανάγιον σώμα της, αλλά τα αντάφια σπάργανα και τα ιερά φορέματα, και πίστησαν, όπως λέει πάλι εδώ το βιβλίο αληθώς, ότι σύσσωμος ζώσα και τριήμερος ως ο Υιός αυτής, εκ νεκρών αναστάσα και μεταστάσα, εις ουρανούς μεταβεύηκε, συν Χριστώ βασιλεύουσα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ψυχεύτρια του αγαθού. Η ιερά κίνηση της Θεοτόκου. Ο πατήρ Ανανίας Κουσταίνης και σήμερα κοντά μας για τα της μεγάλης εορτής της κινήσεως. Γέροντα, σας ακούμε.
1: Υπάρχει και μία άλλη παράδοση που αναφέρεται στον Απόστολο Θωμά, ο οποίος όπως και στην εμφάνιση του Αναστάντος δεν είναι το παρόν, έτσι και εδώ στο ξόδι και μετάσταση της Θεοτόκου δεν είναι το παρόν. Αλλά ήλθε αργότερα, κατ' οικονομίαν και εδώ, για να αποδειχθεί η μετάσταση, δηλαδή η Ανάσταση και η Ανάληψη της Παναγιάς. Και καθώς ήρχε το κι αυτός με το προσωπικό του αεροπλάνο, με την εφέλη του Αγίου Πνεύματος, συνάντησε στον αέρα την Παναγιά ολόσωμη να ανεβαίνει στους ουρανούς με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Και όταν την είδε ολόφωτη τάχασε, κείνη κοντοστάθηκε και του λέει, έλα Απόστολέ μου, έλα να σε ευλογήσω. Λυπήθηκα που δεν πρόφτασες να έρθεις στο ξόδι μου, αλλά εγώ πάντα είμαι μεγαλόψυχη και σας αγαπώ, και ευτυχώς που έγινε έτσι να σου δώσω ένα δώρο για να το δώσεις στους Αποστόλους και να το έχουν οι χριστιανοί στους αιώνας των αιώνων. Και έδωσε την Αγία Ζώνη της. Πάρτη Θωμά, χαιρετίσματα για σένα που δεν πρόλαβες, για τους Αποστόλους και για την Εκκλησία όλων των αιώνων. Και πήγε ο Θωμάς και το είπε στους Αποστόλους. Πήγα στον τάφο, βρήκαν τα τάφια σπάργανα όπως προείπαμε, και ψάχνοντάς τα έλειπε η ζώνη. Έλειπε η Αγία Ζώνη. Την έδωσε στο Θωμά η Παναγία με άριδο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Και έχουμε και σήμερα την Αγία Ζώνη. Έχει έρθει και στην Αθήνα, έχει πάει και παντού, βρίσκεται στο Άγιο Όρος.
0: Είναι στην Ιερά Μονή του Βατοπεδίου, στο Όρος.
1: Μάλιστα. Και είναι μεγάλη ευλογία και αυτό. Πολύ μεγάλη ευλογία. Και έτσι οι Απόστολοι μετά συνέχισαν το έργο τους. Εξήλθαν πάλι, σπάσαν την γη. Μετέβησαν, σπάσαν την γη και εξήλθαν. Ο φόγκος αυτών στα πέρατα της οικουμένης, τα ρήματά τους. Και συνέχισαν το έργο τους. Η Εκκλησία παρέλαβε αυτό το θαύμα της Αναστάσεως και Αναλήψεως της Θεοτόκου, δηλαδή της Μεταστάσεως. Το κρατούσε μυστικό. Το έλεγαν στόμα με στόμα. Το παρέδιδαν χέρι με χέρι. Αυτό είναι η παράδοση άλλωστε. Από γενεά σε γενεά. Εόρταζαν την Παναγιά. Εόρταζαν την Αγία Μαρία. Μέχρι τον 5ο αιώνα που έγινε η 4η Οικουμενική Σύνοδος και η Βασίλισσα Πουλχερία, η Αγία Πουλχερία, εζήτησε από τον Ιουβενάλιο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως, τα λείψανα της Παναγιάς. Και λέει η κυρία Βασίλισσα, μετέστη, δεν έχουμε λείψανα. Τα άκουσε λοιπόν η ευσεβής αυτοκράτηρα και κατεπλάγει, όπως λέει το συναξάριο το ιστόρημα, κατεπλάγει και λέει, τότε θέλω να μου φέρετε, να μου φέρετε στην Κωνσταντινούπολη ό,τι απέμεινε. Και είχαν απομείνει η Αγία Ζώνη, το φόρεμα της Παναγιάς και το μαφόριο, η Αγία Σκέπη. Και τα έφεραν και τα έβαλε στη Νέα Γευσημανή της Βασιλευούσης, που είναι η Παναγία των Βλαχερνών. Και ο Άγιος Μαρκιανός Αυτοκράτο και η Πουλχερία έφτιαξαν ναό στη Γευσημανή. Και 3 χρόνια αφότου κοιμήθη ο Μαρκιανός, το 1357, η Πουλχερία έχει κοιμηθεί νωρίτερα, γιόρτασαν για πρώτη φορά στο νέο ναό την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και τον 6ο αιώνα, τέλος 6ου αιώνα, ο Αυτοκράτορ Μαυρίκιος όρισε με διάταγμα να εορτάζεται η κοίμηση της Θεοτόκου σε ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία, σε όλα τα πέρατα της Βυζαντινής Ορθοδόξης Αυτοκρατορίας και όχι μόνο. Ο δε Αυτοκράτορ του Βυζαντίου, Ανδρόνικος Δεύτερος ο Παλαιολόγος, καθιέρωσε με διάταγμα το μήνα Αύγουστο να είναι μήνας της Παναγίας, να εορτάζεται καθ' όλη τη διάρκεια. Και ήξεραν λοιπόν αυτοί τι έλεγαν και τι έκαναν, και περισσότερο ξέρει ο έγκριτος λαός μας, ο ευσεβής λαός μας, ο ελληνικός λαός μας εδώ.
0: Είναι εξαιρετική η φράση σας και πραγματικά Παπαδιαμάντια, είναι ο έγκριτος λαός μας.
1: Ναι.
0: Αυτός που το αίσθημά του και η εμπειρία του περιφρονήθηκε τους τελευταίους 2 αιώνες από καταβολής κράτους, δεν είναι έτσι γέροντα?
1: Βεβαίως, καταφρονήθηκε. Αλλά όμως η Παναγιά αυτό το λαό τον ένθο και ευσεβή δεν τον άφησε, ούτε τον αφήνει. Και σήμερα από την Παναγιά στεκόμαστε. Η πατρίδα μας διέρχεται τόσους κινδύνους, γίνονται τόσα, τα βλέπουμε και άλλα που δεν βλέπουμε. Και φεύγει ο νους μας. Κι όμως κρατάει η πατρίδα μας, γιατί την κρατάει η Παναγιά, τα δυο της τα χέρια. Τη σκέπη Παναγιά με την Αγία σκέπη της, την περιζώνει με την Αγία ζώνη της και την ενδύει με το ιερό της φόρεμα, την ιερά της αισθήτα, και είναι παντού μα παντού, σε όλα τα μέρη, σε όλα τα σημεία, μέσα στις ψυχές μας, γύρω μας, παντού, στις πόλεις, στα βουνά, η χάρη της, η άχραντη χάρη της, και είναι η χάρης που απέρευσε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και κατέκλυσε τα πάντα. Γι' αυτό ας έχουμε Χριστάς ελπίδας, πως η πατρίδα μας πάλι θα βρει την παλιά δόξα, το κλαίος, την τιμή, γιατί η πατρίδα μας είναι θεοτοκόφιλος, γιατί η πατρίδα μας έβγαλε τόσους μεγάλους κληρικούς, λαϊκούς, ποιητάς, ευεργέτας, άντρες, γυναίκες, τόσα μεγάλα αναστήματα ανέδειξε, τα οποία εξήμνησαν την Παναγιά και με τα γραφτά τους και με το βίο τους και με τα θαύματά τους, και έκαναν το λαό μας τον υπέροχο να αγαπήσει περισσότερο την Παναγιά. Και αγαπώντας κανείς την Παναγιά, αγαπά τον Χριστό περισσότερο, γιατί εκείνος είναι ο πρώτος και εκείνη προς αυτόν μας οδηγεί, και ενώπιον αυτού ως δεωμένη υψώνει τα σπανοσίους κέντρας χείρας της, για να μας χαρίζει αυτός τα ελέη και τους φυκτηρμούς του, να σώζει το λαό, να ευλογεί την κληρονομία του, να υψώνει κέρας χριστιανών ορθοδόξων και να στέλνει σε εμάς τα ελέη του τα πλούσια, όπως λέει η όμορφη ευχή που λέμε κάθε φορά στην Εκκλησία και στις παρακλήσεις, σώσον ο Θεός των λαών, με τις πρεσβείες της Παναχράντου Θεοτόκου, εις την κοίμηση και την εισουραλούς μετάσταση νεορτάζομεν και πάντων των Αγίων αυτού.
0: Διευχών σας, Γέροντα.

0: Άρχοντα Ανανία, θέλουμε να μας κατακλείσετε τη σημερινή εκπομπή. Θα σας έχουμε και αύριο κοντά μας σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών που είναι το τελευταίο, το έσχατο που μπορούσαμε να κάνουμε για την υπεραγία Θεοτόκο. Μια γενικότερη αμηχανία μας καταλαμβάνει, γιατί είναι η αμηχανία αυτού που έχει μέσα του πράγμα ζορισμένο και βουβό, όπως λέει ο ποιητής, αλλά που δεν είναι εύκολο να το εκφράσει, να το βγάλει. Ευτυχώς που έχουμε τα κείμενα των Αγίων Πατέρων μας και έχουμε και αργούς όπως εσείς που μπορείτε να μας ξεπλέκετε λίγο τα πράγματα και τις διατυπώσεις.
1: Συγκινήθηκα πολύ με το ωραίο τραγούδι από την Κύπρο. Η Παναγία του Κύκου εκεί θαυματουργεί.
0: Την ευχή της να έχουμε.
1: Την ευχή της να έχουμε και να προστατεύει τη Μεγαλόνησο, τη Μαρτυρική. Και έχει και ισχυρούς συμμάχους εκεί, την Παναγιά, τους Αποστόλους, τον Άγιο Σπυρίδων, τους Ιεράρχες της, τώρα το λαό της και τόσα άλλα. Και πιστεύουμε πραγματικά πως δεν θα χαθεί. Η Παναγιά πάλι θα βάλει το χέρι της και πάλι θα έρθουν καιροί αναψυχής. Ως προς τα άλλα τι να πω, συγκλονίστηκα κι εγώ από αυτά που διαβάσαμε και είπαμε, από τα συναξάρια, από τους πατέρες, από τους ύμνους, ακούσαμε από τα τραγούδια. Τίποτα άλλο παρά προσκυνώ τον τάφο της Παναγιάς, λέγοντας ακριβώς εκείνο το τροπάριο της ενάτης οδής που είναι από τον κανόνα της κοιμήσεως και το έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που λέγει «Δεύτε η πιστή το τάφο προσέλθωμεν της Θεομήτωρος και περιπτυξόμεθα καρδίαν χίλι όματα μέτωπα ειλικρινώς προσάπτοντες και αρισόμεθα η αμάτων άφθονα χαρίσματα εκ πηγής αενάου γλιστάνοντα». Ας αγκαλιάσουμε τον τάφο της Παναγιάς και ας πάρουμε όλες τις χάρητες και ευλογίες της όλη, και εκείνη ας μας αγκαλιάζει όλους και την οικουμένη. Την ευχούλα την έχουμε.
0: Την ευχή της και την ευχή τη δική σας.
1: Κυρίου μας.

Σπίτι Στρατόπουλο μας σκεπάζει. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι. Με ένα τραγούδι που έχει να κάνει με την υπεραγία Θεοτόκο. Με ένα τραγούδι από αυτά που ο λαός μας δημιούργησε και που επιβεβαιώνει δι' αυτόν ότι η σχέση του με το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου είναι σχέση Υιόν με μητέρα.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για κάθε ορθόδοξη ψυχή, η κάθε μέρα και η κάθε στιγμή είναι ώρα για μια μυστική κοινωνία με την Παναγία μας. Μα τούτες τις μέρες του Αυγούστου, τις ποτισμένες με τη θαυματουργική παρουσία της, φίλε ακροατή και φίλη ακροάτρια, την Παναγιά μας την αποζητάς ιδιαίτερα για σκέπη και καταφυγή. Γυρεύεις να μείνεις μόνος με τη βρεφοκρατούσα κυρία των αγγέλων για μια καρδιακή εξομολόγηση, για κάποιο θεανθρώπινο άγγιγμα. Γεύσεις το καινούριο με το οποίο η χάρη του Θεού μέσα από την ενδοξωτέρνα συγκρίτως των σεραφή μορφή της πλημμύρισε τον κόσμο αναπλάθοντάς τον. Και τούτο γιατί η μορφή της μεγαλόχαρης με το σπλάχνο της στα χέρια δεν είναι εξυνονισμός μονάχα της Παρθένου, μα εικόνα της Σαρκώσεως, η καλύτερα εικόνα της Εκκλησίας. Μια αδιάσπαστη μυστική κοινωνία θείου και ανθρώπινου, άφθαρτου και λάσπης, δηλαδή του παντοδύναμου Θεού με τον ανθρώπινο πυλό. Γι' αυτό και εμείς από την σημερινή μας εκπομπή και για όλες τις εκπομπές του Αυγούστου θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Παναγία Μητέρα μας. Σήμερα θα αναφερθούμε στην Παναγία την Παντάνασα. Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της από Βυζαντινό χορό Αγιορετών Πατέρων της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Λίγα λόγια όμως πριν για αυτήν την θαυματουργό εικόνα. Η θαυματουργός εικόνα της Θεοτόκου είναι φορητή του 17ου αιώνα που έφερε η συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ από τη Νέα Σκήτη όταν επάνδρωσε την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, καθιστώντας αυτήν κοινόβιο το 1990. Βρίσκεται στο αριστερό προσκυνητάριο του βόρειο-ανατολικού κύωνα του καθολικού της Ιεράς Μονής. Το πρώτο δείγμα ότι η εικόνα έχει ιδιαίτερη χάρη είναι το εξής γεγονός. Μία μέρα ένας νέος που ήταν από την Κύπρο μπήκε στον Ιερό Ναό και πηγαίνοντας να προσκυνήσει την εικόνα, ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε να αστράφτει ξαφνικά το πρόσωπο της Παναγίας μας και μια αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κατά γης. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες της Μονής ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Παναγιάς μας έπεισε το νέο να αλλάξει ζωή και να γίνει πιστός άνθρωπος. Προσφορά της Παντάνασας στον κόσμο είναι ότι ταυτίζοντας στην ύπαρξή της τη ζωή του κτίστου με τη ζωή του άκτιστου, ένωσε στη δική της ζωή την κτίση με τον κτίστη της. Θα μας πει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, αυτή εξεπλήρωσε την επιθυμία μας, ενώνοντας με τους ανθρώπους τον μόνο επιθυμητό. Αυτόν που όταν κανείς τον βρει δεν μπορεί να ζητήσει τίποτε παραπέρα. Και τον ένωσε τόσο στενά, ώστε να μετάσχει όχι μόνο στον τρόπο και στον τόπο της ζωής μας, αλλά και στην ίδια μας τη φύση. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε η Παρθένος καινούριο ουρανό και καινούρια γη. Ή καλύτερα, αποτελεί η ίδια την καινούρια γη και τον καινούριο ουρανό.
ας παρακολουθήσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Παντάνασσας από χορό Αγιοριτών Πατέρων της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα από χορό Αγιοριτών Πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Ο ήχος είναι πλάγιος του Δετάρτου.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η εκπομπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καλό φίλο της εκπομπής, τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη, δάσκαλο της ψαλτικής τέχνης, ο οποίος μας προμήθευσε με τον ψηφιακό αυτό δίσκο, με την ακολουθία του παρακλητικού κανόνα της Παναγίας της Παντάνασας. Έψαλε χορός αγιοριτών πατέρων από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας. Χαίρετε.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

0: Σήμερα σας προσκαλούμε στο μεγαλύτερο νησί των Επτανήσων, του Ιωνίου, την Κεφαλονιά, που αιώνες τώρα έχει πολύχο και προστάζεται στον Άγιο Γεράσιμο. Το νησί είναι ιδιαίτερα όμορφο και παράξενο και η ιστορία του Πανάρχη χάνεται στα βάθη των αιώνων της προϊστορίας.
1: Η ομορφιά του στη φύση συγκεντρώνει γαλαζοπράσινους θαλασσινούς παράδεισους, επιβλητικά μοναδικά βουνίσια τοπία, ποικίλια άφθονη βλάστηση αλλά και γυμνούς ξερότοπους. Η ομορφιά του στη ζωή ξεκινάει από τις λεβέντικες νησιώτικες ψυχές των κατοίκων του και φτάνει ως τις χαροκόπες καθημερινές και γιορτινές εκδηλώσεις. Τις εκδηλώσεις που διατηρούν συχνά το άρωμα και τα στοιχεία ατμόσφαιρας περασμένων εποχών.

0: παραξενιά του νησιού χαρακτηρίζεται από τα διάφορα γεωλογικά φαινόμενα με τα οποία έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς πολλοί μελετητές και επιστήμονες, δίχως όμως να δώσουν για όλα αυτά τα ασυνήθιστα φαινόμενα ικανοποιητικές και αδιαφυσβήτητες εξηγήσεις. Τέτοια φαινόμενα είναι η λίμνη Άβυθος, η Κουνόπετρα, ένας μεγάλος δηλαδή βράχος νότια στο Λιξούρι που βρισκόταν σε μια αδιάκοπη ρυθμική κίνηση, αλλά μετά το μεγάλο σεισμό το 1953 η κίνηση της Κουνόπετρας σταμάτησε. Επίσης και οι ονομαστές καταβόθρες. Βορεινά από το Αργοστόλι, στην είσοδο του ωραίου φυσικού λιμανιού, το νερό της θάλασσας χύνεται σε μεγάλες ρογμές κοντά στην ακτή.
1: Νησί της Παραξενιάς έχουν αποκαλέσει την Κεφαλονιά για τα συνήθιστα φαινόμενά της. Και δεν είναι μόνο τα γεωλογικά, έχει και άλλα θρησκευτικά, όπως τα μοναδικά φυδάκια της Παναγιάς και το άνθισμα των ξερών κρίνων. Πράγματα τα οποία θα δούμε εφόσον γι' αυτό ήρθαμε στην Κεφαλονιά.
0: Αφήνουμε πίσω μας το γραφικό Αργοστόλι και ακολουθούμε την νοτιοανατολική διαδρομή Αργοστόλι, Ελιός, Σκάλα, Πόρος. Από τα Τραβλάτα Περατάτα, ο κεντρικός δρόμος συνεχίζεται προς τα ανατολικά, διασχίζουμε κατάφυτες περιοχές και γραφικά φιλόξενα χωριά. Ελαιώνες, περιβόλια, πλατάνια, χαρουπιές, οποροφόρα δέντρα αναλλάσσονται και δημιουργούν γαλήνιες εικόνες που ποικίλονται με γοητευτικά ανοίγματα προς τα κοντινά, ήσυχα και απομονωμένα λιμανάκια.
1: Μετά τη διασταύρωση της άλλοτε περίφημης Μονής των Συσίων του 13ου αιώνα, ο δρόμος μας ανηφορίζει στις πλαγιές του Ένου. Περνάμε από το χωριό Ατσουπάδες και σε λίγο μπαίνουμε στο Μαρκόπουλο, χτισμένο σε ένα ύψομα με πανοραμική θέα. Σε αυτό το χωριό φτάσαμε για να ζήσουμε από κοντά το μοναδικό θαύμα της Παναγιάς, που κάθε χρόνο το 15 Αύγουστο επαναλαμβάνεται εδώ και αιώνες τώρα. Την ημέρα αυτή της γιορτής της Παναγίας εμφανίζονται στην περιοχή της εκκλησίας πολλά ακίνδυνα φυδάκια.
0: Στο πανηγύρι και το θαύμα τούτο των φυδιών θα μας ξεναγήσει ο καθηγητής της Λαογραφίας στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Κρήτης, κύριος Δημήτριος Λουκάτος, που λέει: είναι κάτι απίστευτο που όμως συμβαίνει κάθε 15 Αύγουστο σε ένα χωριό της Κεφαλονιάς, στο Μαρκόπουλο. Μέσα στην εκκλησιά, τις ώρες της ακολουθίας του πανηγυριού, σε όλες τις γωνιές, τα έπιπλα και στα στασίδια, περπατάνε φίδια, φίδια ζωντανά, 20 και 30 πολλές φορές, που ανεβαίνουν στο τέμπλος, στο θρόνο, στους ανθρώπους, μόλις τους στην άνεση, ψεθαρεμένα, ακίνδυνα, υποτακτικά.

0: εκκλησιά είναι χτισμένη χαμηλά, στο πρώτο μικροίσκεμα μιας ρεματιάς. Το καμπαναριό της, παλαιό, δυτικοϋπειρώτικου τύπου, πλατιμέτωπο και γερά θεμελιωμένο, στέκει μακριά από την εκκλησιά, πάνω στην όχθη της ρεματιάς, κολλητά στο δημόσιο δρόμο. Γκρίζο, ξεφτισμένο από το χρόνο, γεμάτο τρύπες στη βάση, μιλεί για κάποια παλιά ιστορία.
1: Και ο ίδιος διευκρινίζει. Η Παναγία του Μαρκόπουλου είναι γνωστή στην περιφέρεια με το όνομα Λαγκουβάρδα. Η λέξη θυμίζει το βυζαντινό θέμα της Λογκοβαρδίας ή Λομβαρδίας του 7ου αιώνα, στο οποίο διοικητικός η Παγόταν και η Κεφαλονιά, αλλά και τους Λουκοβάρδους, Φράγκους, που έκαναν μια κατάκτηση στο νησί τον 8ο αιώνα.
0: Ακόμα και οι καμπάνες του δεν παίζονται με το χέρι, όπως οι άλλες ορθόδοξες του νησιού. Δεμένες με σκοινιά από τους οριζόντιους μοχλούς τους, χοροπηδάνε ολόκληρες όταν σημαίνουν σαν καθολικές. Μέσα από τούτο το καμπαναριό, μέσα από τις τρύπες και τα βάτα του, βγαίνουν τα φίδια για τα οποία και θα μιλήσουμε. Άλλες μέρες έξω από τούτες του 15 Αυγούστου, κανείς δεν μπορεί, όπως λένε, να βρει πουθενά ένα τέτοιο φίδι. Το ξέρουν τα παιδιά και οι μεγάλοι, και μόνο από τη μέρα του Σωτήρος ψάχνουν να τα βρουν. Εκείνα βγαίνουν λιγοστά στην αρχή, γι' αυτό και οι χωρικοί τα βρίσκουν κάπως δύσκολα. Ψάχνουν με κεριά το βράδυ γύρω από το καμπαναριό, τα παίρνουν στα χέρια τους και τα φέρνουν στο χωριό. Βγήκανε τα φίδια, φωνάζουν χαρούμενα, γιατί πιστεύουν πως η τακτική τους εμφάνιση είναι εγγύηση για την ευημερία του χωριού και την καλοχρονιά.
1: Εδώ κάνουμε μια παρένθεση. Οι ντόπιοι θεωρούν την εμφάνιση των φιδιών σαν ένδειξη καλής τύχης. Θυμούνται μάλιστα, όπως βεβαιώνει ένας άλλος κεφαλονίτης ερευνητής και συγγραφέας, ο Σπύρος Μπεκατόρος, ότι στην εποχή της γερμανικής κατοχής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και στην περίοδο των σεισμών, το 1953, τα μικρά αυτά φίδια δεν εμφανίστηκαν. Επίσης, το 1924, που έγινε η αλλαγή του ημερολογίου, ο κόσμος τα περίμενε και ανάλογα να κανονίσει τη στάση του. Εκείνα βγήκαν με τις νέες ημερομηνίες και ως εκ τούτου δεν έμεινε κανένας στην περιφέρεια με το παλιό ημερολόγιο.

0: Όταν πρωτοπήγα στο Μαρκόπουλο, μας λέει ο κύριος Δημήτρης Λουκάτος, ήμουν 15 χρονών. Είχα πια αρχίσει να παίρνω επίσημο στα σύρι πλάι στον ιεροψάλτη πατέρα μου και απάρτησα μαζί του το δεξιό χορό. Χαιρόμουν από μέρες που θα πήγαινε επιτέλους στο περίφημο αυτό χωριό του Ελιού που ήταν όπως λέγανε πατρίδα του Μαρκοπόλο και από που έβγαιναν τα φίδια. Πήγαμε με αυτοκίνητο. Οι άμαξες είχαν αρχίσει πια τότε να χάνουν την πέρασή τους και οι αμαξιλάτες του αργοστολιού γίνονταν σοφέριδες. Ένα ανοιχτό αυτοκίνητο μας παρέλαβε. Φύγαμε στις 5 το απόγευμα από το αργοστόλι και βγήκαμε στον δρόμο της Βρανιάς, αφήνοντας πίσω μας σύννεφο τη σκόνη. Περάσαμε τα τραβλάτα και τα περάτα, διαβήκαμε τα πουργεράτα και τα μουσάτα, αφήσαμε πίσω μας τα βλαχάτα και τα σιμωτάτα και φτάσαμε στο ορόσημο του Ελιού.
1: Αριστερά μας, μεγαλόπρεπος και στιτός, σε όλο το μάκρος του ο Ένος, μας έδειχνε μία-μία τις πτυχές της πελώριας δράχης του, που τις χώζαν οι αθισμένες πικροδάφνες των νεροσυρμών και δεξιά, η θάλασσα του Ιωνίου, μας έφερε κοντά όλο ένα πιο αντίκρυπο προς τη Ζάκυνθο, που απλωνόταν βιολετόχρωμη κάτω από το ρόδινο φως του Δεβασιλέματος. Μαγεία τούτη η περιοχή του Ελιού.
0: Ανηφορίζουμε προς το Μακόπουλο από το δρόμο των Ατσοπάδων. Τα παιδιά του χωριού μας πήραν είδηση και τρέχουν να μας συναντήσουν. Καβάλα ανεβαίνουν στα φτερά του αυτοκινήτου και πιάνουν με θάρρος το κλάξον του κορνάροντας για την άφηξή μας. Τότε τα αυτοκίνητα ήταν όλα καλόβολα, αργοτρεχούμενα και καταδεκτικά. Οι σοφέριδες τα φόρτωναν με βιβάτες ως τα αριστερά και άφηναν παντού τα παιδιά να χαίρονται τη θαυμαστή αυτή επινόηση της γενιάς των πατέρων τους.
1: Όξω από το μαγαζί του Μεταξά μας περίμεναν όλοι οι χωριανοί μαζί με τον παπά. Τους χαιρετήσαμε έναν έναν από το χέρι. Από τούτο το μαγαζί, η θέα που ξανοίγεται μπροστά στα μάτια του επισκέπτη είναι από τις πιο σπάνιες της Κεφαλονιάς. Στα πόδια μας, ο Κατελιός, πρόχειρο λιμανάκι για τους δύσκολους καιρούς, αγκαλιάζει παιδιά στην καταραγμένα καΐκια του και αντίκρυμα σωμοριάς. Τούτη η θέση του Μαρκόπουλου είναι το καλύτερο μπαλκόνι της Κεφαλονιάς.
0: Πήγαμε στο επιτρόπουτο σπίτι για καφέ. Ήρθαν εκεί κι άλλοι από το χωριό και συζητούσαμε ώσπου να βραδιάσει και ύστερα καθίσαμε για φαγητό. Έκανε ζέστη και είχαμε ανοιχτό το παράθυρο προς τη θάλασσα. Είχε βγει το φεγγάρι και μια πελώρια χρυσή γραμμή χαράκωνε το πέλαγος. Θυμάμαι που χαρήκαμε το θέαμα ενός βαποριού που πέρασε για λίγο πάνω από εκείνο το φωτερό δρόμο. Κάποιος μας είπε να πάψουμε τις κουβέντες για να ακούσουμε τις μηχανές του. Αλήθεια, ένας ρυθμικός ήχος, κούφιος, σαν να χτυπούσε η καρδιά της θάλασσας, έφτανε από εκείνο το μακρινό βαπόρι στα αυτιά μας.
1: Ώρα 10 πια του Αυγουστιάτικου βραδινού. Ήταν καιρός να κατεβούμε στην εκκλησία για την ολονυχτία. Οι καμπάνες απόψε σήμαιναν ορθόδοξα, τις χτυπούσε ένας ανεβασμένος σημανταδόρος και ο ήχος τους γλύκαινε πιο πολύ τη φεγγαρίσια ατμόσφαιρα της βραδιάς.
0: Πλησιάζαμε στο χώρο της εκκλησιάς και καρδιοχτυπούσα να αντικρίσω το παράξενο θέαμα των φιδιών. Τρίες ανατεχίλες ένιωθα στο κορμί μου καθώς σκεφτόμουν όσα μας είχε πει για αυτά ο παπάς στο τραπέζι. Θα ανεβαίνουν στον κόρφο σας και με τη χάρη της Παναγίας δεν θα σας πειράζουν. Θα τα βαστάτε στο χέρι σας και θα σας γλύφουν σαν γατάκια.
1: Να, φτάσαμε στο παλιό καμπαναριό. Πάνω από τα χρωματιστά φώτα των φαναριών τους, οι σκιές των χεριών που χτυπούσαν τις καμπάνες του φαίνονταν πελώριες και κινούνταν πλατιά πάνω στο θρομπερό κατηφόρισμα της λαχτιάς. Να και οι παρέες που ανεβαίνοντας από τα κατοχώρια σκύβουν με τα αναμένα κεριά και ψάχνουν τον δρόμο τους για φίδια.
0: Α, μη Παναγιά μου! Ακούγονται κιόλα τα ξεφωνητά των κοριτσιών που τρομάζουν, καθώς τα αγόρια τους βάζουν για αστείο πάνω στον μπράτσο τους τα φίδια. Δεν βιάζομαι να δω από κοντά αυτό το θέαμα και δεν ξεκόβω από την παρέα μου. Προχωρώ μαζί με τους μεγάλους προς την εκκλησία. Μας είδαν οι Μποτεγαρέοι, οι πολιτές στα πρόχειρα αναψυκτήρια που καταφτάσανε και μας φωνάζουν.
1: Αφεντάδες, καλώς ήρθετε. Ελάτε να σας τρατάρουμε.
0: Πλησιάζουμε να πιούμε ένα ροζόλιο. Πιάνω τον Μπακυρίνι, μικρό ποτήρι, στα χέρια μου, μα ξαφνικά τρομάζω και το κρατώ μετέωρο. Ανάμεσα από τα φλιτζάνια και τα ποτήρια του τραπεζιού, ένα χοντρό φίδι, μακρύ ως μισό μέτρο, σιγοπερπατούσε ανενόχλητο, σηκώνοντας που και που το κεφάλι του πάνω από τα γυαλικά. Κρύο πράγμα. Ο πατέρας μου, συνηθισμένος από τα άλλα χρόνια, άπλωσε το χέρι και το χάιδεψε στο κεφάλι λέγοντας:
1: «Καλώς τον αγαπητό Όφη. Πώς είστε από πέρυσι?»
0: Ο Όφης έκανε να σηκωθεί όθιος, ίσως για να μας αντιχαιρετήσει, μα κάποια χτυπήματα στο τραπέζι τον ξάφνιασαν και ξανασύρθηκε προς τα πίσω.
1: Μπήκαμε στην εκκλησία που ήταν κατάφωτη και γεμάτη κόσμο. πάνω στα χρυσά ξυλοσκαλισμένα ανάγλυφα του τέμπλου, στις κολόνες και στα βημόθυρα, 2, 3, 5, 7, πολλά φίδια κινιούνταν και ανεβοκατέβαιναν. Τα κοίταζα σαστημένος πολλή ώρα και είχα ξεχάσει να τραβήξω και το στασίδι μου. Ένας επίτροπος ήλθε κοντά μου και μου έδειξε ένα μεγάλο φίδι που κρατούσε στο χέρι του. Ήταν αρκετά μεγάλο και είχε τυλιχθεί στο μπράτσο του σαν βαχιόλι.
0: Μου το πρότεινε να το χαϊδέψω. Ξεθάρεψα λίγο και έβαλα το δάχτυλό μου στο κεφάλι του. Ένα δερματάκι βελούδινο, δύο μάτια σπιθοβόλα και ένα σημαδάκι σαν σταυρό στο μέτωπο. Πού και πού, άνοιγε το στόμα του και έβγαζε όξο μια κλωστένια γλωσσίτσα. Μου είπαν πως αν πρόσεχα καλά, θα έβλεπα στην άκρη της κι άλλο ένα σταυρό. Όλο το εκκλησίασμα γύρω μου έκανε το ίδιο. Παρές κρατούσαν από ένα-δυο φίδια και τα έδειχναν στους πρωτοφερμένους.

0: Βγάλαμε την ορονυχτία και τα φίδια δεν σταμάτησαν καθόλου το σιριάνι τους μέσα στην εκκλησία. Θυμάμαι όταν εψάλαμε τον ύμνο προς την Παναγία, λόγων αγαθών, μπροστά στο θρόνο, δηλαδή μπροστά στο μεγαλόπρεπο κινητό εικονοστάσι, αξιόλογης τέχνης και φροντίδας που πάνω του φέρει τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας και που το έχουν στημένο για προσκύνημα στη μέση της εκκλησίας, τα φίδια ανεβοκατέβαιναν στην κορνίζα της εικόνας, κουλουριάζονταν πάνω στα ψεύτικα ομοιώματα φιδιών που ήταν γιατάμα κρεμασμένα από τη βελούδινη ζώνη της Παναγίας. Και στο τέλος, όταν λέγαμε τη δοξολογία, ο κόσμος έφερε και άφησε μέσα στην εκκλησία και άλλα φίδια, γιατί εκείνη την ώρα, όπως λένε, έβγαιναν έξω στη λαχτιά, στη θαμνόφυτη κατηφόρα τα τελευταία. Την άλλη μέρα στη λειτουργία γίνονταν τα ίδια. Έλεγε ο Παπαυαγγέλης το Ευαγγέλιο στην ωραία πύλη και τα φίδια περπατούσαν απάνω στα παπούτσια του. Έψαλε στη μέση της εκκλησιάς ο πατέρας μου τον Απόστολο και πάνω στο βιβλίο του κινιόταν ένα φιδάκι που του το έβαλε για αστείο ένας εκκλησιαζόμενος. Με μια ελαφριά κίνηση του χεριού του, ο πατέρας μου το παραμέριζε κάθε φορά που του σκέπαζε το κείμενο. Στο τραπέζι που φάγαμε το μεσημέρι, είχαμε μαζί μας ένα από αυτά τα φίδια της εκκλησίας. Βρήκα την ευκαιρία να ρωτήσω τους χωριανούς διάφορα πράγματα για τα φίδια αυτά. Μου έλεγαν πως μετά της Παναγίας εξαφανίζονταν σε οποιοδήποτε μέρος και αν τα φύλαγε κανείς, πως πολλοί που τα είχαν βάλει μέσα σε κλειστά μπουκάλια τα άχασαν παράξενα και από εκεί, πως το σωστό είναι καθένας που παίρνει φίδι να το πηγαίνει ύστερα στη θέση του, εκεί στη ρεματιά και να τα αφήνει να βρει τη φωλιά του. Αλλιώς θυμώνει η Παναγία και τον τιμωρεί. Πως ακόμα οι καροτσιέριδες που από λάθος ή επίτηδες πατούν με το κάρο τους τέτοια φίδια στο δρόμο, βλέπουν στον ύπνο τους την Παναγία που τους τα γυρεύει. Γι' αυτό έχουν στείλει πολλοί στο θρόνο της ιερής εικόνας της ασημένια ή επιχρυσωμένα ξύλινα ομοιώματα φιδιών. Τι να πει κανείς για αυτά τα φίδια? Αν δεχθεί το θαύμα δεν έχει να πει τίποτε. Μα αν ζητήσει κάποια φυσική εξήγηση, μπορεί να πει πως πρόκειται για μια ράτσα φιδιών χωρίς δηλητήριο. Γερμανοί φυσιοδίφες τα εξέτασαν, αλλά δεν μπόρεσαν να τα κατατάξουν σε κανένα από τα γνωστά είδη. Είναι γκρίζα, λεπτά και δεν περνούν το μέτρο. Όταν τα χαϊδεύεις, νιώθεις το δέρμα τους βελούδινο. Στο πλατή τους κεφάλι σχηματίζεται ένας μικρός σταυρός, καθώς επίσης και στην άκρη της λεπτής γλώσσας.
1: Στα μέσα του αιώνα μας, ο κύριος Δημήτρης Λουκάτος έγραφε αυτά και προσθέτει ότι στο Μαρκόπουλο κανείς δεν βλέπει τα φίδια αυτά με τον πατραποαράδοτη ευλάβεια. Τα πιστεύουν βέβαια σαν ευλογημένα και θασευμένα ερπετά της Παναγίας, μα τα βλέπουν και σαν ένα φαινόμενο διαφημιστικό μάλιστα του πανηγυριού τους για τη συγκέντρωση των γύρω χωριών. Και τα περιμένουν κάθε χρόνο όπως τα περίμεναν το Μάη τις Παπαρούνες. Τα χρησιμοποιούν στις κουβέντες και στα τραγούδια τους σαν κάτι φυσιολογικό. Χαρακτηριστικό είναι το σχετικό δίστιχο της περιοχής Ελιού. Τα φίδια από το Μαρκόπουλο καλένε να με φάνε, μα εκείνη είναι έτσι Παναγιάς και με χαϊδολογάνε.
0: Από τότε βέβαια άλλαξαν πολύ τα πράγματα στο σημερινό Μαρκόπουλο. Πρώτα-πρώτα κάει και η παλιά εκκλησία. Έπειτα οι σεισμοί που συγκλώνησαν το νησί το 1953 γκρέμισαν ό,τι είχε ξαναστηθεί, αλλά κυριότατα ράγισαν το παλιό καμπαναριό που τα συνεργεία κάπως άσκεφτα το κατεδάφισαν. Στο μεταξύ πλημμύρισε και ο πανελλήνιος τουρισμός με τις εύκολες συγκοινωνίες και αναζήτησε το θέαμα στο λατρευτικό έθιμο των φιδιών και μάλιστα χωρίς σεβασμό. Οι εφημερίδες και η δημοσιότητα έκαναν ασφικτική πια τη συρροή επισκεπτών και όχι προσκυνητών στο Μαρκόπουλο, οπότε τα φίδια λιγόστεψαν και η ελευθερία των κινήσεών τους περιορίστηκε στα γυάλινα βάζα των επιτρόπων από που δείχνονται ή στα χέρια των επαγγελματιών φωτογράφων που τα εκμεταλλεύονται.
1: Το 1976 η Βελγίδα μελετήτρια Λίλιαν Μπότσον έγραφε: «Φέτος η Παναγιά έκανε το θαύμα της και έστειλε δύο μόνο φιδάκια στο πανηγύρι. Και ο ελάχιστος πια τώρα αριθμός αυτός δεν αλλάζει». Τα ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης έχουν ασχοληθεί επανειλημμένα με το μαράδοξο τούτο φαινόμενο των φιδιών του Μαρκόπουλου της Κεφαλονιάς που εμφανίζονται γύρω στη μεγάλη γιορτή της Παναγίας το 15 Αύγουστο και μετά το τέλος της γιορτής εξαφανίζονται.
0: Πραγματικά, βλέπει κανείς απίστευτα πράγματα.
1: πανηγυρίζουν και αυτά σαν εκπρόσωποι του ζωικού βασιλείου μαζί με τους ανθρώπους στη μεγάλη γιορτή της Παντάνασας και δίνουν στην εορτή ένα τόνο εδεμικό, αφού στην παλαιά εκείνη Εδέμ της Βίβλου οι πρωτόπλαστοι ζούσαν αδελφομένοι με τα ζώα.
2: Ποια μυστική δύναμη είναι αυτή που σπρώχνει τα φίδια προς την εκκλησιά, που τα καλεί ειδικότερα στο εικόνισμα της Παναγιάς, που τα κάνει ήρεμα και για μικρά παιδιά, και ύστερα σαν σβήσει ο απόϊχος της γιορτής τα στέλνει πάλι πίσω στις φωλιές τους? Είναι ολοφάνερο λοιπόν ότι πρόκειται για θαύμα. Η Παναγία που πάτησε τον μεγάλο όφη, τον διάβολο και τον υπέταξε, εκείνη υποτάσσει και τούτο τα μικρά φιδάκια και από σύμβολα του κακού τα ξημερώνει σε άκακα όντα. Ευτυχισμένος όποιος πιστεύει στο θαύμα και στη δύναμη της Παναγίας που ταπεινά μες στους αιώνες ψιθυρίζει. Επίσης έμεινε μεγαλείο δυνατός και από του νυν μακαριού συνεπάσε γενναιόδωρο.

0: κλείνουμε την όμορφη εκκλησία της Παναγίας της Φιδούς στο χωριό Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς με το ασημοσκέπαστο θαυματουργό εικόνισμα της Γλυκοφιλούσας και πάμε για την Παναγία των Κρίνων.
1: Είπαμε στην αρχή ότι η Κεφαλονιά ονομάζεται νησί της Παραξενιάς για τα παράδοξα φαινόμενά της. Προσεγγίσαμε το θαύμα των φιδιών και τώρα βαθιά συγκινημένοι διασχίζουμε την όμορφη κοιλάδα των ομαλών που βρίσκεται και το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου. Σε λίγο περνάμε τα γραφικά χωριά Τροϊανάτα και Μητακάτα και φτάνουμε στο επίσης γραφικό χωριό Δεμουτζαντάτα. Άλλο μεγάλο θαύμα παρατηρείται εδώ στο ναό της Παναγιάς που την Κυριακή 16 Αυγούστου 1981 κινηματογραφήθηκε και προβλήθηκε στην τηλεόραση σε ντοκιμαντέρ του γνωστού σκηνοθέτη Μαχερά.
2: Πρόκειται για το ξαφνικό άνθισμα των ξερών κρίνων που γίνεται την ημέρα της εορτής της κοίμησης της Παναγίας. Τα κρίνα, δηλαδή που οι προσκυνητές έχουν προσφέρει την ημέρα του Ευαγγελισμού για το στολισμό της εικόνας της Παναγίας, μένουν εκεί και ξεραίνονται όπως όλα τα λουλούδια των εικόνων. Και παραδόξως, την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το 15 Αύγουστο, τούτα τα ξερά κρίνα, τα κρίνα της Παναγίας ανθίζουν. Ενώ το κοτσάνι τους είναι κατάξερο, το λουλούδι τους γίνεται ολόδροσο και βοδιαστό. Μια υπερκόσμια γλυκιά ευωδία ξεχύνεται από την εικόνα της Θεοτόκου σε όλη την εκκλησία και οι πιστοί γίνονται μάρτυρες των θαυμάτων της υπεραγίας Θεοτόκου. Υπάρχει η συνήθεια μετά τη λειτουργία ο παπάς να μοιράζει στους προσκυνητές τα κρίνα αυτά που τα φυλάνε στα εικονίσματα του σπιτιού για ευλογία. Ποια δύναμη κάνει τα ξερά του τα κρίνα να ανθίζουν και να μοσχοβολάνε? Ποια δύναμη έκανε τη ξερή ράβδο του Αρώ να βλαστήσει? Μεγάλη χάρη της Παναγίας. Γι' αυτό και μπροστά της, στο ρόδο τον Αμάραντο, στο κρίνο το Εύωσμο, καταφεύγουν τόσες ψυχές.
1: Πριν όμως φύγουμε από την Κεφαλονιά, δίνουμε το λόγο στο μεγάλο λόγιο του 17ου αιώνα και διδάσκαλο του γένους, το μεγάλο Κεφαλονίτη Ηλία Μινιάτη, που ευλαβικά μέσα στους αιώνες, κάθε 15 Αύγουστο, υμνεί την υπεραγία Θεοτόκο, που είτε ονομάζεται Παναγία Φιδού, είτε Παναγία των Κρίνων, το θαύμα της είναι πάντα ανεξιχνίαστο.

θεόνυμφε Μαριά Ομποσφυρογέννητε, βασίλισσα των αγγέλων. Χαίρε, αργυροχρυσόχρο εκρίνε της καθαρότητος. Χαίρε, ευανθέστατε παράδεισε, όπου εγεννήθης ως όρθος, στολισμένη με άνθη ουρανίων αρετών, ήρξανες ως ήλιος, στεφανωμένη με τα σακτίνας της Θείας Χάριτος. Χαίρε, επιθυμισμένη ελπίδα των Πατριαρχών, το προφητών το πλήρωμα κοινών επιθύμιων ανθρώπων. Χαίρε εσύ που βλαστάνουσα ως ρόδον ανάμεσα εις τα χιόνια της ψυχράς ηλικίας των γεννητόρων σου, γεννημένη από άκαρπον κοιλίαν, πρώτα είδες το φως της μακαριότητος. Πρώτα εστάθης πολίτης του ουρανού με τη ψυχή, παρά της γης με το σώμα. Πρώτα θυγατέρα του προαιωνίου πατρός, παρά του Ιωακήμ και της Άνης. Και προτού να πατήσεις την γη, κατεπάτησα στην κεφαλή του Ιωβόλου δράκοντος. Χαίρε κρίνων ιδύπνων, πιστούς ευωδιάζων.

Δυστυχώς όμως ο χρόνος μας πέρασε. Την επιμέλεια της εκπομπής είχε η Ιωάννα Κατσούλα. Παρουσίασαν η Κατερίνα Σιουρίκη και η Μαρία Γράμψα. Ενώ στη ρύθμιση του ήχου είχαμε τον Δημήτρη Ελένη, που τον ευχαριστούμε πολύ, όπως και όλους εσάς που μας ακούσατε.

Ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τοις ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιός ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιός ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιός ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώσε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεό.

όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε με ευλάβεια και αγάπη πολύ. Και σήμερα, 5 του μηνός Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των μαρτύρων και των Αγίων. 5 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσιγνίου. Ευσίγνιον τέμνουσιν των Χριστού φίλων, τομείς μέχρι κράζοντα Χριστός μη σέβας. Τον Ευσίγνιον αποκεφαλίζουν τον φίλο του Χριστού, που μέχρι του αποκεφαλισμού του έκραζε «Ο Χριστός είναι ο Θεός μου και η λατρεία μου».

Άγιος Μάρτης Ευσίγνιος καταγόταν από την Αντιόχεια και ήταν στρατιώτης επί Κωνσταντίου του Χλωρού 305-306 μετά Χριστόν, πατέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Την παραμονή του στις τάξεις του στρατού την παρέτεινε μέχρι και την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη 363 μετά Χριστόν. Τότε είχε φτάσει στην ηλικία των 110 ετών. Στο δε στρατό είχε διαπρέψει επί 67 ολόκληρα έτη. Ο Άγιος Ευσίγνιος λοιπόν, όντας σε βαθύτατο γύρας, προστάχτηκε και παρουσιάστηκε ενώπιον του Ιουλιανού για ανάκριση σχετικά με τις δραστηριότητές του υπέρ της χριστιανικής θρησκείας. Τότε ο Άγιος βρήκε την ευκαιρία και έλεγξε αυστηρότατα και με παρησία τον αυτοκράτορα, επειδή αρνήθηκε την θρησκεία του Χριστού και επανέφερε την τιμή και τη λατρεία στα είδωλα. Υπενθύμησε μάλιστα σε αυτόν την αρετή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και πως εκείνος με το όραμα του Σταυρού που είδε στον ουρανό προσήλθε στην πίστη του Χριστού. Με όσα δε ο Άγιος είπε, ελέγχοντας και κρίνοντας τον Ιουλιανόν, στους μεν άλλους που παρευρίσκονταν εκεί κατά την ώρα της ανάκρισης, φάνηκε συνετός και λόγω της μακριζωίας του πλουσιότατος σε εμπειρίες και γνώσεις ιστορικές. Ο Ιουλιανός όμως, αφού πρώτα τον χλέβασε και τον ηρωνεύτηκε, πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν επληρώθη εν Χριστώ η μαρτυρία του Αγίου Μάρτυρος Ευσιγνίου και ο Κύριος τον στεφάνωσε με τον αμάραντο Στέφανο της Αθλήσεως.

στρατιώτισσα ήτιδο εγνωρίστη ευσύγνιε του Σταυρού το όπλο γάρ συμφραξάμενο προ συμπλοκήν εξελίληθε εχθρού πολεμήτωρο και κατέραξα σε αυτόν αριστεύσα λαμπρότατα και τον Στέφανον ηλιφό τον τη νίκη εκ του μόνου αθλοθέτου και δεσπότου και Ισαΐ βασιλεύοντος.

της τιμή σου πάθεσιν, πάθος τίμιον, ένδοξε αθλητά ευσύγνιε εξικόνησας, και Νικηφόρος γενόμενος, την άνομη Τρόπολην, μετά πάντων κατοικείς, αθλοφόρων γηθόμενος, και θεούμενος κατά μέθεξιν θείαν. Δια τούτο την σεπτήν σου και αγίαν, επιτελούμεν πανηγυρίν.

5 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ευσιγνίου. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια και ήταν στρατιωτικός για 60 ολόκληρα χρόνια. Στρατεύτηκε όταν βασίλευε ο Κόνστας ο Χλωρός, ο πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έζησε πολλά χρόνια και πρόφθασε μέχρι και την βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη. Όταν κάποτε ο βασιλιάς αυτός έφτασε στην Αντιόχεια, ζήτησε να το δει κάποιος γέροντας στρατιώτης 110 ετών. Ο Ιουλιανός από περιέργεια τον δέχθηκε και έμεινε έκπληκτος όταν είδε τον γέροντα στρατιώτη τόσων χρονών να διατηρεί αλίγιστο το σώμα του. Διέταξε και τον περιποιήθηκαν όσον το δυνατόν καλύτερα. Αλλά ο Ευσίγνιος δεν ικανοποιήθηκε από αυτές τις περιποιήσεις του Ιουλιανού και του δήλωσε ότι είναι χριστιανός και ότι μάτια προσπαθεί να ζωντανέψει ένα πτώμα όπως είναι η ειδωλολατρία και επιτέλους να πάψει να διώκει τον Χριστό. Όταν άκουσε αυτά, ο Ιουλιανός εξαγριώθηκε και διέταξε αμέσως να τον αποκεφαλίσουν. Τότε ο Ευσίγνιος, γεμάτος από χαρά, του είπε: «Ευχαριστώ, βασιλιά, ο θάνατος με σεβάστηκε στο πεδίο των μαχών για να με έβρει τώρα και να μου δώσει το κτύπημα χάριν του Χριστού. Τέτοιο τέλος είναι άξιο χριστιανού στρατιώτη και δοξολογώ τον ύψιστο που ευδόκησε να με επιφυλάξει τέτοιο τέλος». Έτσι ο Ευσίγνιος έλαβε τον τίμιο θάνατο του μαρτυρίου δι' αποκεφαλισμού. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της εορτής του Αγίου Μάρτυρος Ευσιγνίου: «Ως έμπλεος πίστεως της προς Χριστόν ευσεβός, νεάζον το φρόνημαν, έσχες εν γύρα καλός, Ευσίγνιε ένδοξε. Όθεν ομολογήσας των υπέρθεων λόγων, ήλεγξας θαρσαλαίος παραβάτου το θράσος, εντεύθεν μεταμαρτύρων ως μάρτης δε δόξασε».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 5 του Αυγούστου, η μνήμη των Αγίων Αδελφών Κατιδίου και Κατιδιανού. Οι δύο αυτοί μάρτυρες ετελειώθησαν δια λιθοβολισμού. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Νόνας. Η Αγία αυτή ανήκει στην μερίδα των χριστιανών γυναικών και μητέρων που με το φως του Ιησού Χριστού λάμπριναν το στερέωμα της χριστιανικής ιστορίας. Ευσεβής, αγνή, με θερμή πίστη, με διαμαντένιο χαρακτήρα, με πολλή μελέτη και ακριβή γνώση των δογμάτων και των εντολών της χριστιανικής θρησκείας, αναδείχθηκε ο καλός άγγελος του σπιτιού της. Ο σύζυγός της Γρηγόριος είχε πέσει στην αίρεση των υψισταρίων που δεχόταν μονοπρόσωπο τον ύψιστο και απέρριπτε τον τριαδικό Θεό. Αλλά η Νόνα με τις προσευχές της και την πειθό που εξασκούσε με σοφία και στοργή επανέφερε τον σύζυγό της στον ορθόδοξο δρόμο για να αναδειχθεί στη συνέχεια ένας από τους πιο ευσεβείς επισκόπους της Εκκλησίας μας. Έπειτα η Νόνα έδειξε τόσο μεγάλη προσοχή στην ανατροφή των παιδιών της, ώστε ανέδειξε πολύτιμες δυνάμεις και έξοχα κοσμήματα της χριστιανικής πίστης. Και αυτά ήταν ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο άλλος γιος της Κεσάριος και η πασίγνωστη για την ευσέβειά της κόρη της Γοργονία. Έτσι η Νόνα αποτελεί παράδειγμα για μίμηση στις κοινωνίες που θέλουν να αντλούν από την οικογένεια χριστιανική τόνωση και νικηφόρες δυνάμεις κατά των ασεβών δοξασιών και της τυραννίας των παθών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόλευ του Αιγύπτιου μαρτύρησε δια τοξευμένου βέλους. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Φάβιου του Ιερομάρτυρος και Επισκόπου Ρώμης μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Ευθυμίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Ευθύμιος πατριάρχευσε από το 906 μέχρι το 911. Αποσύρθηκε κατόπι στη Μονή του Αγάθου, όπου απεβίωσε ειρηνικά στις 5 Αυγούστου του 917. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Χρήστου από την Πρέβεζα. Ο ήρωας αυτός της Ορθοδοξίας καταγόταν από την Πρέβεζα, αν και ναυτικό στο επάγγελμα, καθόλου δεν αποξενώθηκε από την χριστιανοπρεπή διαγωγή του, όταν κάποτε το πλοίο στο οποίο δούλευε έφτασε από την Κρήτη στο λιμάνι της Κο. Ο Χρήστος αμέσως έτρεξε στην εκκλησία, προσευχήθηκε, βρήκε πνευματικό και εξομολογήθηκε. Μετά από μέρες, όταν πήγαινε για το πλοίο του, συναντήθηκε με γεννίτσαρους που άρχισαν να του βρίζουν την πίστη και το Άγιο Βάπτισμα. Ο Χρήστος δεν φοβήθηκε. Γεμάτη θυμό οι γεννίτσαροι όρμησαν επάνω του και με άγρια χτυπήματα του είπαν να αρνηθεί την πίστη του για να σωθεί. Ο Χρήστος απάντησε απαγγέλλοντας το σύμβολο της πίστης. Τότε αυτοί τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον έκαψαν ζωντανό. Οι άπιστοι άφησαν το σώμα του άταφο για ένα μήνα, αλλά το λείψανο του Αγίου έμεινε αναλύωτο και στις πρώτες νύχτες το σκέπαζε κάποιο γλυκό φως που προερχόταν από τον ουρανό. Μάλιστα κατά το διάστημα αυτό έκανε και πολλά θαύματα. Όλα αυτά έγιναν στις 5 Αυγούστου του 1668.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, τα προεόρτια της Αγίας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστού την μεταμόρφωσιν προϋπαντήσομεν φεδρός πανηγυρίζονται στα προεόρτια πιστή και βοήσομεν ίνκι καινή ημέρα της εν Θεού εφροσύνης άνησιν εις το όρος το θαβόρο δεσπότης της θεότητος αυτού απαστράψε την ωραιότηταν.

δεύτε αναβόμενη στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών και θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, φωτί προσλάβομεν φως και μετάρση γενόμενη το πνεύματι τριάδα νομοούσιον υμνήσομεν εις τους αιώνας.

Πίσω από κάθε μεγάλο άνδρα, αγαπητοί ακροατές, κρύβεται μια μεγάλη γυναίκα, λέει αναγνωμικό. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Πίσω από τον Τιμόθεο προσεύχεται μια Ευνίκη, πίσω από τον Βασίλειο υπάρχει Εμέλεια, πίσω από τον Αυγουστίνο κρύβεται η Μόνικα, πίσω από τον Χρυσόστομο στέκεται η Ανθούσα και πίσω από τον Γρηγόριο είναι η Νόνα. Η Νόνα ήταν γυναίκα ευσεβής με πλούσια αγάπη προς τον άνθρωπο, μεγάλη πίστη στο Θεό και σπάνια προσήλωση στην Εκκλησία. Τα θεόσδοτα ταλαντά της τα εργάστηκε με το πνεύμα της γνωστής παραβολής και τα πολλαπλασίασε. Σαν χριστιανή σύζυγος είχε μεγάλο καημό, διότι ο σύζυγος της Γρηγόριος, αν και ήταν καλός χαρακτήρας, δεν ήταν χριστιανός, αλλά ανήκε σε ένα περίεργο θρησκευτικό συγκρότημα των λεγόμενων υψισταρίων, οι οποίοι πίστευαν βέβαια σε ένα Θεό, εφάρμοζαν και ορισμένες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, πλην όμως τελούσαν τη λατρεία του υψίστου Θεού, εξού και οι ψιστάροι, μαζί με την υδρολατρική λατρεία της φωτιάς. Η Νόνα με τις καθημερινές παρακινήσεις και προτροπές, αλλά και τις θερμές προσευχές, κατόρθωσε να μαλάξει την καρδιά του συζύγου της και να κερδίσει την συγκατάθεσή του να γίνει χριστιανός. Στην προσχώρηση του Γρηγορίου στην πίστη δόθηκε μεγάλη έξαρση. Οι επίσκοποι της Καπαδοκίας, καθώς μετέβαιναν στην Νίκαια για να συμμετάσχουν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325, με χαρά πληροφορήθηκαν το γεγονός και παρέστησαν στην βάπτιση του Γρηγορίου, δίνοντας με την παρουσία τους λαμπρότητα και επισημότητα. Πολύ σύντομα ο Γρηγόριος παρουσίασε πρόοδο στη χριστιανική ζωή και αναδείχθηκε επίσκοπος Νανζιανζού. Παρόλη δε την σχετικώς προχωρημένη ηλικία του, έδειξε ζήλο όχι τον τυχόντα για το ποιμνιό του. Ο γιος του Γρηγόριος στο ποίημα του «Πέρι των εαυτού βίων» γράφει για τον επίσκοπο πατέρα του. «Στην πλάνη πρώτα και ύστερα του Χριστού φίλος, ποιμένας έπειτα και στους ποιμένες πρώτος». Ένα ζήτησε η Αγία Νόνα από τον Θεό, την επιστροφή του συζύγου της, αλλά εκείνος πλουσιοπάροχος και γενναιόδωρος της έδωσε και την επισκοπήσή του. Αλλά η νίκη της αυτή δεν ήταν η πρώτη, είχε προηγηθεί και άλλη μια, ας επιτραπεί η έκφραση, κατά των βουλών του Θεού. Με την θερμουργό προσευχή της νίκησε την τάξη της φύσεως. Είχε προχωρήσει η ηλικία της και ο Θεός δεν της είχε δώσει ακόμα παιδιά. Η επιθυμία της ήταν μεγάλη και ο πόνος της αβάστακτος, αλλά είχε απέραντη εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο γιος της Γρηγόριος πάλι σε ένα ποίημα του παραλληλίζει τους γονείς του με τον Αβραάμ και την Σάρα. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της και της έδωσε την Γοργονία, τον Γρηγόριο και τον Κεσάριο και οι τρεις Άγιοι της Εκκλησίας. Με την φροντίδα της Νόνας, ο μεσαίος γιος της Γρηγόριος, ευαίσθητη και συναισθηματική ψυχή, εμφυής διάνοια, αλλά και πλούσια σε δωρεές του Αγίου Πνεύματος, προωθήθηκε στα γράμματα και στην ευσέβεια και έγινε λαμπρός ιεράρχης της Εκκλησίας, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και πρώτος θεολόγος, ένας από τους τρεις ιεράρχες. Ο Γρηγόριος αναγνωρίζει τις οφειλές του στην μάνα του και στο ποίημα του επιτάφιος ομολογεί «Από πατέρα θεϊκό γεννήθηκα
και όχι από ασήμαντη μητέρα. Η προσευχή της με έφερε στο φως. Προσευχήθηκε και βρέφος με αφιέρωσε στο Θεό και Αθανασίας θερμοέρωτα μου στάλαξε. Στον επικίδιο του πατέρα του ο Γρηγόριος στρέφει τον λόγο προς τη μητέρα του που ήταν λυπημένη και την παρηγορεί. Σε λυπεί ο χωρισμός, της λέει, ας σε εφραίνει ελπίδα. Είναι δεινό η χειρία, όμως για εκείνον δεν είναι δεινό. Και πού είναι η αγάπη όταν κανείς επιθυμεί για τον εαυτό του τα ευχάριστα και εύχεται για τον άλλο τα δυσάρεστα. Υπέφερες ανδρικότατα και φιλοσοφικότατα των θάνατων των παιδιών σου που πέθανα στην ακμή της ηλικίας τους. Ας υποφέρεις λοιπόν και τώρα την απώλεια γυρεού σώματος που είχε κουραστεί. Η Αγία Νόνα συμπλήρωσε ένα αιώνα ζωής και αφού είδεν όλη σχεδόν την οικογένειά της να πεθαίνει, παρέδωσε και αυτή το πνεύμα της στο Θεό. Η ποιητική πένα του Γρηγορίου και πάλι σαν κιθάρα υμνεί την μακροβιότητά της. Πρώτος έφυγε ο Κεσάριος, κοινή θλίψη, έπειτα η Γοργονία, πιο ύστερα ο αγαπητός πατέρας και σε λίγο η μάνα. Αν υπάρχει, αγαπητοί ακροατές, μια μεγάλη ανάγκη στην κοινωνία μας, είναι η ανάγκη των χριστιανών συζύγων και μητέρων. Ήθε ο Θεός να δώσει πολλές ακόμα νόνες για να μας δώσουν πολλούς ακόμα Γρηγορίους.

των Αγίων Σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Ακούτε την εκπομπή Πνευματικές Σελίδες. Μια εκπομπή που ασχολείται με θέματα ορθοδόξου πνευματικής ζωής. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Θεόκλητος Λεγάτος. Σκοπός και προορισμός του ανθρώπου, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κυρίου μας και της Αγίας Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, είναι η θέωση κατά χάρη, η συμμετοχή του ανθρώπου στη δόξα και τη μακαριότητα του ουρανού. Για την πραγματοποίηση και πραγμάτωση αυτού του μεγάλου και ιερού σκοπού μας προσφέρεται απλόχερα ο Λόγος του Κυρίου, ο Λόγος του Θεού και η αγιάζουσα χάρη του ουρανού. Πέραν όμως όλων αυτών, η Αγία μας Εκκλησία έχει και τις γιορτές της για τον πιστό, τον χριστιανό, το μέλος του μυστικού σώματος του Κυρίου μας. Οι γιορτές στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία είναι σταθμοί πνευματικού εφοδιασμού, σταθμοί πνευματικής ζωής στην πορεία μας για την πραγματοποίηση του μεγάλου και ιερού αυτού σκοπού. Την πιο ψηλή θέση στην κλίμακα των εκκλησιαστικών εορτών κατέχουν, όπως είναι φυσικό, αυτές που αναφέρονται στον Κύριο Ιησού, τον Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Θεάνθρωπο Κύριο, και ονομάζονται δεσποτικές εορτές. Αρχίζουν από τη γέννηση του Κυρίου μας, από την ενανθρώπιση του Ιησού και καταλήγουν στην Ανάληψη, με την οποία ο Κύριος τελειώνει το επιγής έργο του, το έργο δηλαδή της σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου. Σημαντική θέση στο χώρο των δεσποτικών εορτών κατέχει η μεταμόρφωση του Κυρίου μας, που η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου. Το μεγάλο αυτό και θεάριστο γεγονός, δηλαδή το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, έλαβε χώρα λίγο πριν από τα πάθη και τη σταύρωση του Κυρίου μας. Λίγο πριν ο Κύριος ανέβει το Γολγοθά. Και τούτο γιατί ήθελε να τονώσει το φρόνημα των μαθητών του εν ώψη των παθών και της σταυρικής του θυσίας. Παίρνει λοιπόν τους τρεις αγαπημένους του μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανεβαίνουν πάνω στο όρος Θαβόρ. Οι μαθητές, όπως πάντα, τον ακολουθούν με εμπιστοσύνη, αγάπη και σεβασμό. Όταν φτάνουν στο όρος, στο βουνό, κατά την ώρα της προσευχής, γίνεται κάτι το εκπληκτικό, το μεγαλειώδες, το ανεπανάληπτο, το ουράνιο, το θεϊκό. Και οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές το περιγράφουν πολύ παραστατικά και με ζωντανές εικόνες. Ο Κύριος μεταμορφώνεται, αλλάζει όψη και μορφή, αποκτάει τη μορφή και τη δόξα που είχε πριν γίνει άνθρωπος, πριν πάρει την ανθρώπινη μορφή και σάρκα. Πάνω στο όρος Σταβόρ είναι ο Θεός της δόξης, ο Θεός του μεγαλείου και της αληθινής και πραγματικής ωραιότητος, που καμιά ωραιότητα του κόσμου δεν μπορεί να συγκριθεί. Τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του. Ακτινοβολεί σαν τον ίδιο και τα ρούχα του, τα ενδύματά του είναι λευκά σαν το φως. Δεν είναι πλέον ο απλός, ο ταπεινός, ο απέριτος διδάσκαλος της Γαλιλαίας, αλλά ο Θεός ο αληθινός,
που ακτινοβολεί αρετή, αγιότητα, φως, χαρά, ζωή. Είναι ο σωτήρας και λυτρωτής. Οι μαθηταί δεν μπορούν να αντικρίσουν το θείο μεγαλείο και πέφτουν στη γη. Τα μάτια τους είναι ανίκανα να αντικρίσουν το θείο φως και τη θεία ωραιότητα. Εν τω μεταξύ μαζί του εμφανίζονται ο Μωυσής και ο Ηλίας, ο εκπρόσωπος του νόμου και ο εκπρόσωπος των προφητών. Γιατί ο Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού, είναι η ενότητα και το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Μέσα δε από τα βάθη του ουρανού ακούγεται βροντερή η φωνή του Θεού Πατέρα, που ευεβαιώνει την ιότητα του Κυρίου και προτρέπει σε υπακοή. Γοητευμένοι μαθητές από το όλο θέαμα και το μεγαλείο της Θείας Παρουσίας, παρακαλούν τον Κύριο να μείνουν για πάντα στο βουνό, στο όρο Σταβόρ, μακριά από την ανθρώπινη κοινωνία και τις κακίες της. Αλλά ο Κύριος πρέπει να εκπληρώσει το χρέος του, την αποστολή του, το έργο του, να φέρει τη σωτηρία και τη λύτρωση, την καινούργια βασιλεία, την εκκλησία του. Έτσι, ύστερα από λίγο, παρουσιάζεται μπροστά τους με την απλή του και ταπεινή μορφή. Ιδιαίτερη εντύπωση, αδελφοί μου, προκαλούν τα λόγια του Θεού Πατέρα, που παρουσιάζεται μέσα στα βάθη του ουρανού. «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται». Είναι η φωνή του ουρανού προς τη γη, το μήνυμα του Θεού Πατέρα στους τρεις Αποστόλους, μάρτυρες της Θείας Μεταμορφώσεως, εντολή του Θεού στους ανθρώπους. Απευθυνόμενος ο Θεός στους μαθητές και κατ' επέκταση σε όλο τον κόσμο, όλων των εποχών και όλων των γενεών, τονίζει την μοναδικότητα και ιότητα του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου Ιησού, και προτρέπει τους μαθητάς σε υπακοή και τήρηση των θείων αυτού εντολών. Τους λέγει: «Δείξτε πλήρη και αποκλειστική υπακοή στον Υιόν μου, τον αγαπητό, στο πρόσωπο του οποίου θέλησα να πραγματοποιήσω τη σωτηρία και τη λύτρωση του ανθρώπου και του κόσμου». Αυτή λοιπόν τη θεϊκή φωνή που ακούστηκε τη μεγάλη και ιερή στιγμή της Θείας Μεταμορφώσεως, αδελφοί μου, καλούμαστε κι εμείς σήμερα, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να ακούσουμε. Και όχι απλά να την ακούσουμε, αλλά να την κάνουμε βίωμα, ζωή, πραγματικότητα, εμπειρία, αλλά μέσα στο χώρο της Αγίας του Θεού Εκκλησίας. Αλλά σε τι καλούμεθα να υπακούσουμε και ποια υπακοή υποχρεούμαθα να δείχνουμε σαν χριστιανοί? Πρώτα-πρώτα, υπακοή σε ό,τι απεκάλυψε αυτός ο Κύριος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, με το Θείο του Λόγου και την Αγία του Διδασκαλία, όπως αυτή διδάσκεται και υπάρχει μέσα στο αιώνιο και αθάνατο βιβλίο, την Αγία Γραφή. Παραδοχή ανεπιφύλακτη όλων των βασικών και θεμελιωδών αληθιών της πίστεώς μας και όλων των δογμάτων της Εκκλησίας μας, όπως αυτά διατυπώθηκαν και απεσαφανίστηκαν από τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες. Στην προκειμένη περίπτωση δεν επιτρέπεται κανένας κλονισμός και καμιά αμφιβολία.
Όμως χρειάζεται ιδιαίτερα η αποδοχή του μηνύματος της Θείας Μεταμορφώσεως, ότι δηλαδή ο Κύριος Ιησούς είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ομοούσιος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και είναι άξιο ιδιαίτερας προσοχής το γεγονός ότι η ίδια αποκάλυψη έγινε και κατά την ώρα της βαπτίσεως του Κυρίου μας από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμόν. Και τότε ακούστηκε η ίδια φωνή από τα βάθη του ουρανού που διαβεβαίωνε τους ανθρώπους ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Η ίδια διαβεβαίωση δίνεται και τώρα, όταν ο Χριστός, όταν ο Κύριος μας τελειώνει το έργο του και ετοιμάζεται να αναχωρήσει για τον Πατέρα. Και στην αρχή και στο τέλος του έργου του Κυρίου, ο Θεός Πατέρας με την παρουσία του βεβαιώνει τη θεότητα του Κυρίου, βεβαιώνει τη θεότητα του Υιού του. Ο Κύριος Ιησούς, ο Θεάνθρωπος Υιός και Λόγος του Θεού, δεν είναι ένα απλό ιστορικό πρόσωπο, ούτε ένας υπέροχος άνθρωπος, ούτε ένας θαυμάσιος φιλόσοφος, ούτε βέβαια ένας κοινωνικός επαναστάτης. Ο Κύριος είναι ο προαιώνιος Θεός, ο προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού, που ήρθε στον κόσμο, φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα για να την θεώσει και να της δώσει τη δυνατότητα της αιωνιότητος, της αθανασίας, της βασιλείας του Θεού. Είναι εκείνος που άνοιξε τους ουρανούς και απεκάλυψε στους ανθρώπους τη σώζουσα χάρη του Θεού. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας τονίζουν με ιδιαίτερη έμφαση το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, όπως αυτή αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Κυρίου, στο πρόσωπο του Ιησού. Η αποδοχή από μέρους του πιστού, του χριστιανού, του μέλους της Εκκλησίας, της θεότητος του Κυρίου Ιησού, είναι η βασική προϋπόθεση της εν Χριστώ ζωής. Έτσι έρχεται σαν αναγκαίο επακόλουθο η υποχρέωση να υπακούομαι στο θέλημα του Θεού, και όχι απλώς να υπακούομαι, αλλά και να εφαρμόσουμε το θέλημα του Κυρίου, το θέλημα του Ιησού, του Θεανθρώπου Κυρίου, όπως αυτό διδάσκεται στην Αγία μας Εκκλησία και ερμηνεύεται από τους θεοφόρους πατέρες. Η εφαρμογή και η υπακοή αναφέρεται σε όλο το Θείο Νόμο και όχι κατ' επιλογή. Αυτή η υπακοή είναι έκφραση του ζωντανού συνδέσμου και της αγάπης μας με το Θεό, με τον Κύριο. Ζει ο Χριστός στην καρδιά μας και σε όλη μας τη ζωή, ατομική, οικογενειακή και κοινωνική, όταν καθημερινά βιώνουμε την αγάπη Του και ζούμε το Άγιο θέλημά Του.

Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι στην πορεία μας μέσα στην Εκκλησία. Στην πορεία μας για να είμαστε αληθινοί και πραγματικοί χριστιανοί, μέλη ζωντανά του μυστικού σώματος του Χριστού μας, είναι το γεγονός ότι πάρα πολλές φορές, ενώ πιστεύουμε στον Κύριο, ενώ αποδεχόμαστε τις θείες και ιερές του εντολές και τονίζουμε ότι είμαστε μέλη της Αγίας του Εκκλησίας, εν τούτης η όλη μας ζωή δεν είναι σύμφωνη με το Άγιο θέλημά Του, δεν είναι σύμφωνη με το νόμο Του, με το Ευαγγέλιο Του. Και έτσι γινόμαστε αιτία να βλασφημείτε το όνομα του Θεού.

αναφέρει και λέγει: «Ου πάσο λέγον μη κύριε κύριε, εισελεύσετε εις την βασιλεία του Θεού, αλοποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής». Μας λέγει ο Κύριος με λόγια πιο απλά ότι δεν αρκεί για να γίνει κανείς της πολίτης της βασιλείας του Θεού, για να γίνει αληθινός και πραγματικός χριστιανός, να αναφέρει το όνομά μου ή να λέει ότι πιστεύει σε μένα ή ότι αγωνίζεται στο μέτρο του δυνατού να είναι κοντά μου, αλλά πρέπει η όλη του ζωή να είναι μια εφαρμογή του Αγίου Θεληματός μου, να ζει, να υπάρχει και να κινείται μέσα στη δική μου ζωή, μέσα στην ατμόσφαιρα των εντολών μου. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι εντολές του Θεού είναι προσφορά της αγάπης του Κυρίου σε μας, και πίσω από τις εντολές κρύβεται ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, κάθε εφαρμογή εντολής του Θεού, κάθε εφαρμογή του θελήματος του Κυρίου αναφέρεται στον ίδιο τον Χριστό, στον ίδιο τον Κύριο, και έτσι αποκτάει αληθινά χριστοκεντρικό και εκκλησιαστικό περιεχόμενο. Είναι επομένως ανάγκη, αδελφοί μου, όλοι προς αυτή την κατεύθυνση να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις ψυχοσωματικές, για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς, ειλικρινείς, αληθινοί στην βιωτή μας, στη ζωή μας, μέσα στο χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας. Επειδή δε η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την ανειλικρίνεια, από την άρνηση των αξιών της ορθοδόξου πνευματικής ζωής, καλούμαστε καθημερινά να δίδουμε τη μαρτυρία και το μαρτύριο του Χριστού και της Αγίας του Εκκλησίας. Αδελφοί μου, όταν οι τρεις μαθητές του Χριστού μας, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, είδαν τον Κύριο μεταμορφωμένο, αλλαγμένο, αληθινό Θεό, Θεό της δόξης και των μεγαλείων, αισθάνθηκαν τόση χαρά, τόση αγαλίαση, τόση ικανοποίηση, ώστε παρακάλεσαν το Χριστό να μείνουν για πάντα πάνω στο βουνό, να μείνουν για πάντα πάνω στο όρος Θαβόρ. «Κύριε», του είπαν, «καλόν εστίν ημάς όδε είναι». «Κύριε, καλά είναι να μείνουμε εδώ για πάντα, μακριά από την κακία του κόσμου, μακριά από τα μίση της κοινωνίας, μακριά από τις διενέξεις και γενικά την κατάσταση της αμαρτίας, της φθοράς, αλλά και του θανάτου». Μια ευτυχία αληθινή και πραγματική, υπαρξιακή, που προήλθε από την επικοινωνία με το Θεό, και μάλιστα το Θεό της δόξης, γέμισε τις καρδιές τους, τις ψυχές τους, και πραγματικά τους έκανε ευτυχισμένους, χαρούμενους, ειρηνικούς, γεμάτους Θεία Ευλογία. Αλλά, και εδώ είναι το πολύ σημαντικό και το πολύ σπουδαίο, αλλά και σε κάθε ανθρώπινη καρδιά μπορεί το ίδιο να συμβεί. Δηλαδή, η καρδιά του ανθρώπου, η καρδιά όλων μας, να είναι μόνιμα ευτυχισμένη, μόνιμα χαρούμενη, μόνιμα ειρηνική, ακόμα και μέσα στον πόνο, ακόμα και μέσα στη θλίψη, ακόμα και μέσα στο μεγαλείο, αρκεί να δεχθούμε το μήνυμα της Θείας Μεταμορφώσεως. Αρκεί στις καρδιές

0: μας και στη ζωή μας να μπει ο Χριστός, ο Κύριος, και όχι να απλώς να μπει, αλλά να είναι η ζωή μας στενά συνδεδεμένη με τη δική του αγάπη και τη δική του παρουσία. Αυτό το «αυτού ακούεται» του Θεού ας γεμίσει και τις δικές μας καρδιές και ας γίνει βίωμα ζωή πραγματικότητα. Μέσα στην κοινωνία που ζούμε ακούμε πάρα πολλά πράγματα. Γεμίζει το αυτί μας και μαζί του γεμίζει η καρδιά και η ζωή μας. Πράγματα απίθανα, περίεργα, φανταστικά, καμιά φορά αληθινά, αμαρτωλά, πράγματα που δεν έχουν κανένα νόημα και καμιά αξία για τη ζωή μας. Το σημαντικότερο και το σπουδαιότερο όμως, εάν θέλουμε να είμαστε αληθινοί και πραγματικοί χριστιανοί, είναι το να ακούμε τα λόγια του Θεού, να ακούμε τις εντολές του Θεού, και όχι απλά να τις ακούμε, αλλά να τις βιώνουμε, να τις ζούμε. Είναι ασφαλώς η καλύτερη προσφορά αγάπης στον Κύριο Ιησού, στον Θεάνθρωπο Κύριο, που ήρθε στον κόσμο για να μας σώσει και να μας λυτρώσει, να μας απαλλάξει από τα δεινά και τα βάσανα και να μας δώσει την προοπτική της αιωνιότητος. Η ακουή του Θεού είναι η προϋπόθεση της αιωνιότητος, της ζωής μας, του παραδείσου, της Αθανασίας μας. Ευχαριστώ.
1: Πνευματικές σελίδες. Με τον Αρχιμανδρίτη Θεόκλητο Λεγάτου.

0: Μηνύματα πίστης, αγάπης και ελπίδες. Οδηπόροι 91.9.
1: Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδηπόροι είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

0: Ορθοδοξία και παράδοση.
1: Ένα ορθόδοξο οδηπορικό στον ελλαδικό χώρο που περιλαμβάνει τοπικά προσκυνήματα, ήθη και έθιμα και παραδοσιακές συνταγές.

Η εκπομπή Ορθοδοξία και Παράδοση βρίσκεται και σήμερα κοντά σας για άλλη μια φορά, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, θέλοντας να βιώσει μαζί με κάθε πιστό την κατανυκτική ατμόσφαιρα των ημερών που προηγούνται της λαμπρής θεομητορικής γιορτής της κοίμησης της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. Σταθμός ορόσημο λοιπόν που χαρακτηρίζει την καθαγιασμένη αυτή περίοδο στη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είναι παρά ο εορτασμός ενός άλλου πνευματικού και ιστορικού γεγονότος αέναου και ατέρμονου στους αιώνες. Η μεγάλη δεσποτική γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος στις 6 του ίδιου μήνα, που συνδέεται όμως άμεσα με το θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Αλλά ας δούμε εξ αρχής πώς ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει το θαυμαστό τούτο συμβάν. «Κάποτε πήρε ο Ιησούς τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβηκε στο βουνό να προσευχηθεί. Την ώρα που προσευχόταν, η όψη του προσώπου του έγινε διαφορετική και τα ρούχα του άσπρα και στραφτερά. Ξαφνικά, δύο άνδρες άρχισαν να μιλούν μαζί του. Ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι παρουσιάστηκαν με λαμπρότητα και μιλούσαν για το θάνατό του, που θα εκπληρωνόταν στην Ιερουσαλήμ. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του είχαν πέσει σε ύπνο βαρύ. Όταν ξύπνησαν, είδαν τη λαμπρότητά του και τους δύο άντρες που στέκονταν δίπλα του. Την ώρα που αυτοί αποχωρίζονταν από τον Ιησού, ο Πέτρος τους είπε: Διδάσκαλε, ωραία είναι να μείνουμε εδώ και να φτιάξουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Δεν ήξερε τι έλεγε. Ενώ έλεγε αυτά τα λόγια, ήρθε ένα σύννεφο και τους σκέπασε. Καθώς βρέθηκαν μέσα στο σύννεφο, φοβήθηκαν. Μέσα από το σύννεφο ακούστηκε φωνή που έλεγε: Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Αυτό να ακούτε. Αφού ακούστηκε η φωνή αυτή, βρέθηκε ο Ιησούς μονάχος. Αυτοί δεν μίλησαν καθόλου και τις μέρες εκείνες δεν είπαν σε κανένα τίποτα από αυτά που είδαν.

Σύμφωνα γεγονός της μεταμόρφωσης του Κυρίου που έλαβε χώρα στο όρο Σταβόρ, έχουμε μια βαθιά προσέγγιση του μυστηρίου του θανάτου του Χριστού. Καταρχήν είναι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια του Ουράνιου Πατέρα. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτόν ακούτε. Αυτά τα λόγια μας θυμίζουν την παλιά προφητεία του Ισαΐα για τον Πάσχοντα, αλλά εκλεκτό δούλο του Θεού. Ο Ισαΐας δηλαδή είχε προφητέψει αιώνες πριν πως η εκπλήρωση όλων των υποσχέσεων του Θεού για τον ερχομό της Βασιλείας θα γίνει μέσα από τα παθήματα του δούλου του Θεού, τα οποία πλησιάζουν και για τα οποία ο ίδιος έχει μιλήσει στους μαθητές του. Αυτοί συγκλονίζονται και τρομάζουν. Όμως θα βρουν ενίσχυση και στήριξη στα όσα θα τους αποκαλυφθούν στο όρος Σταβόρ, μια και ο Μεσσίας Χριστός θα δείξει ποιος είναι μέσα από τη Σταύρωση και την Ανάστασή του. Αλλά και κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Οι δύο μεγάλοι άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, δεν παρίστανται τυχαία. Συνομιλούν με τον Ιησού για το θάνατό του που θα εκπληρωνόταν στην Ιερουσαλήμ. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο πως για το θάνατο αυτό χρησιμοποιείται η λέξη έξοδος. Έτσι μας έρχονται στο νου τα περιστατικά της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Το αίμα του αρνιού, το θαυμαστό πέρασμα της νεκράς θάλασσας και η πορεία προς τη γη της επαγγελίας, τη γη της ελευθερίας. Και όπως ξέρουμε, αυτά τα περιστατικά ερμηνεύτηκαν από τους πατέρες ως προτυπώσεις του έργου του Χριστού. Συγκεκριμένα, ο Σύρος πατέρας Αφράτης γράφει: «Οι Ιουδαίοι διέφυγαν το Πάσχα από τη σκλαβιά του Φαραώ. Εμείς την ημέρα της Σταύρωσης απελευθερωνόμαστε από την αιχμαλωσία του Σατανά. Αυτοί είχαν για οδηγό τον Μωυσή, εμείς έχουμε τον Ιησού για αρχηγό και σωτήρα».

Άλλο στοιχείο θαυμαστό στο γεγονός της μεταμόρφωσης είναι η δόξα του Ιησού. Μεταμορφώθηκε λοιπόν ο Κύριός μας μπροστά στα μάτια των μαθητών του για να λάμψει το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και να γίνουν τα ενδύματά του λευκά σαν το φως. Η Αγία Μεταμόρφωση του Σωτήρος έγινε όχι για να προσλάβει κάτι που δεν είχε, αλλά για να δείξει στους μαθητές του τι ήταν από πριν και έτσι να τους ανοίξει τα μάτια και από τυφλοί που ήταν μέχρι τότε ως προς τη δόξα του Θεού να τους κάνει βλέποντες, όπως εύστοχα τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μεταμορφώθηκε λοιπόν ο Κύριος για να φανερώσει τη θεότητά του και για να στηρίξει έτσι με αυτή τη λαμπρή θεοφάνεια την πίστη των Αποστόλων πριν τη δοκιμασία του πάθους του. Το προμήνυμα αυτό της αιώνιας δόξας του επιβεβαιώνεται κατά τρεις τρόπους σχετικούς με τον υπερεστητό κόσμο και όχι τον κόσμο των ανθρώπινων αισθήσεων και της λογικής διάνοιας. Πρώτιστα, άκτιστο και υπερφυσικό φως εξέπεμπε η Αγία Μορφή του Θεανθρώπου, το οποίο διαπέρασε ακόμη και τα κτιστά ενδύματά του, κάνοντάς τα σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Μάρκο αστραφτερά, κατάλευκα σαν το χιόνι, τόσο που κανένας βαφέας πάνω στη γη δεν μπορούσε να τα κάνει τόσο λευκά. Κατόπιν επισφραγίζεται η θεότητα με τη φωτεινή νεφέλη που έδειχνε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι όποτε το φωτεινό σύννεφο εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη υποδηλώνει την παρουσία του Θεού. Το ότι στη θεοφάνεια της μεταμόρφωσης η νεφέλη κάλυψε όλα τα πρόσωπα δηλώνει ότι ο ουρανός ενώνεται με τη γη. Τέλος, η προαιώνια δόξα της Θείας του Φύσης επιβραβεύεται με τη φωνή του Πατρός. Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, καθώς έγινε κι άλλοτε κατά τη βάπτιση του Κυρίου στα Ιορδάνια Ρήθρα. Αξίζει επίσης να επισημάνουμε ότι 8 μέρες πριν είχε ρωτήσει τους μαθητές του «Εμείς τι να με λέγετε είναι, δηλαδή εσείς ποιος λέτε ότι είμαι». Τότε ο Πέτρος είχε αποκριθεί «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Έτσι λοιπόν πάνω στο θαβόρ τώρα το αίδιον άκτιστο φως ακτινοβολώντας από το πρόσωπο του Χριστού δικαιώνει τον Απόστολο που έμελε να γίνει και αυτό της μάρτυρας της σταύρωσης του Θεανθρώπου. Επιβεβαιώνει την πίστη αυτή του μαθητή και αποκαλύπτει τη θεότητα του Ιησού.

πολλοί πατέρες της Εκκλησίας τοποθετούν τη μεταμόρφωση 40 μέρες πριν από το πάθος. Η Εκκλησία όμως έκρινε αναγκαία τη μετάθεση της μεγάλης αυτής δεσποτικής γιορτής, διότι δεν τέριαζε πανηγυρικός της χαρακτήρας με την πένθυμη περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Η 6η Αυγούστου, που γιορτάζεται η Θεία Μεταμόρφωση, δεν επιλέχθηκε αυθαίρετα, αλλά διότι βρίσκεται 40 μέρες πριν από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, εορτή ισόκυρη με τη Μεγάλη Παρασκευή. Προϋπόθεση της αβόρειας μέθεξης για τους πρόκριτους μαθητές του Κυρίου, αλλά και τους παλαιοδιαθηκικούς Μωυσή και Ηλία, ήταν η άνοδος στο Θεοβάδι στο όρος Σταβόρ. Η πορεία αυτή είναι μεν δυνατή, μετά τη σάρκωση, αλλά επίπονη και οπωσδήποτε σταυρική. Στο κέντρο του φωτός του Θαβόρ είναι φυτεμένος ο Σταυρός. Ο Χριστός μεταμορφώνεται τη στιγμή που ο Μωυσής και ο Ηλίας συλλαλούν μαζί του για την έξοδό του στα Ιεροσόλυμα και τη σταυρική του θυσία. Η ανάβαση για την κορφή του Θαβόρ είναι ένας Γολγοθάς. Εξάλλου, η άνοδος αυτή παραβάλλεται από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη με την απελευθέρωση από κάθε άλλη δέσμευση και δυνατή γνώση για τη συνάντηση του Θεού. Για να γίνει αυτή η ανάβαση προς συνάντηση του Θεού, οφείλει κάποιος να εγκαταλείψει κάθε φθαρτό και ακάθαρτο, διότι δεν φτάνει πουθενά αν δεν αδειάσει από τον εαυτό του για να γεμίσει κάτι άλλο. Και αυτό το εντελώς άλλο μας το δίνει ο Χριστός. Έτσι συνέβη και με τον Μωυσή, που πρώτα αποχωρίστηκε από τα κράσπεδα των ακαθάρτων λογισμών για να ανεβεί στην Αγία Κορυφή του Σινά, ώστε να αξιωθεί να συνομιλήσει εκεί με τον Θεό και να ενωθεί μαζί του όσο είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση. Το ίδιο και εμείς. Μοιάζουμε επίσης με τους πρόκριτους μαθητές του που εγκατέλειψαν τα εγκόσμια για να δουν τα υπερκόσμια. Ο ίδιος ο Κύριος είχε πει προφητικά ότι από τον κύκλο των μαθητών του υπήρχαν κάποιοι που θα έβλεπαν τη βασιλεία του να έρχεται. Ο λόγος του Σωτήρος πραγματοποιήθηκε, γιατί κάποιοι από αυτούς τον είδαν εν δυνάμει πριν ακόμα πεθάνουν. Και έτσι κατά τη Θεία Μεταμόρφωση, όταν οι τρεις μαθητές είδαν το έκπαγλο φως της θεότητάς του και αξιώθηκαν την εμπειρία της θεώσεως, ήταν ικανοί να το μαρτυρήσουν.

Η ανεκλάλητη αυτή θεωρία και μέθεξη της θείας δόξας κατά το γεγονός της μεταμορφώσεως του θεανθρώπου δεν είναι παρά μία χριστοφάνεια, η οποία όπως τότε στο Θαβόρ γίνεται ορατή μέσα στην ιστορία δια του Άγιου Πνεύματος, προαναγγέλλοντας την έλευση των εσχάτων και της Βασιλείας του Θεού. Ακόμη, η επιθυμία των Αποστόλων να κατασκευάσουν σκηνές για να μείνουν μόνιμα εκεί στο Θαβόρ και να απολαμβάνουν το έκπαγλο κάλος της θείας μεταμορφώσεως εκπληρώνεται έμπρακτα με την ίδρυση της Εκκλησίας. Παρ' όλα τα αυτά, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μπορεί οι μαθητές να ήθελαν να παρομείνουν στο Θαβόρ, αλλά ο Χριστός τους παίρνει και τους οδηγεί εμπρός σε ένα επιληπτικό παιδί την ώρα της κρίσης του. Με τούτο θέλει να τους δείξει, όπως και προαναφέρθηκε, ότι πουθενά δεν υπάρχει αυτονόμηση, αλλά συμμετοχή στον πόνο και τα πάθη του διπλανού μας, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Γι' αυτό και η εικόνα της μεταμορφώσεως δεν είναι πιο φωτεινή από την εικόνα της σταυρώσεως. Το πρόσωπο του Κυρίου δεν λάμπει περισσότερο στη μεταμόρφωση. Η μεταμόρφωση, σαν χάρη, έχει απλωθεί ασχέτως και έχει αλλοιώσει τα πάντα αθνίως, τον πόνο και τη χαρά, τη ζωή και το θάνατο. Έτσι, χωρίς να πάβει να παραμένει το μυστήριο της ουσίας της τριαδικής θεότητας απερινόητο και απρόσιτο στον άνθρωπο, παρουσιάζεται η τρισυπόστατη και τριαδική θεότητα μέσα από τις άκτιστες ενέργειές της, τόσο όσο μπορούσαν να αντέξουν τα έκπληκτα μάτια των Αποστόλων και ακόμα πιο πολύ τα βεβαρημένα από την αμαρτία πρόσωπα των μετέπειτα γενεών. Γεύση λοιπόν αθανασίας και βίωση αιωνιότητας αποτέλεσε για τους θνητούς μαθητές, αλλά και για το σύγχρονο άνθρωπο η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Ως συνέπεια παράμιλης ευλογίας του σημείου της μεταμόρφωσης του Σωτήρα είναι ότι όσοι μετέχουν στο σωστικό έργο της Εκκλησίας, όχι τυπικά αλλά ενεργά και ουσιαστικά, μπορούν να απολαμβάνουν από τούτη τη ζωή τη λαμπρότητα των ακτίστων ενεργειών της θεότητας. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού πλάστηκε για να μετάσχει στις άκτιστες θείες ενέργειες και να κάνει τρόπο ζωής του τον τρόπο ζωής του τριαδικού Θεού, να γίνει κατά χάρη Θεός. Γι' αυτό και η μεταμόρφωση μας δείχνει ακριβώς την πραγματική κλίση του Θεού προς τον άνθρωπο. Μια κλίση και συνάμα πρόκληση ελευθερίας και αγάπης του ακτίστου προς το κτιστό. Η σκληρημένη από την αμαρτία ανθρώπινη ύπαρξη απομονώθηκε καθεαυτή, αλλά δεν εγκαταλείφθηκε από τη θεία πρόνοια, η οποία ζητά την επάνωδο και τη συνέχιση της πορείας προς την πλήρη καταξίωση του είναι μας. Και η πορεία αυτή είναι μία και μοναδική και οδηγεί στη δική μας μεταμόρφωση, στη δική μας μεταποίηση σε καταχάρη Θεού. Δεν είναι παράδοξο τελικά που οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας τόλμησαν να πούν πως η σωτηρία μας είναι αμφίβολη αν δεν δούμε και εμείς το φως της μεταμορφώσεως, δηλαδή της άκτιστας ενέργειας του Θεού. Για τούτο και πρέπει ανά πάσα στιγμή να είμαστε δεκτικοί σε αυτό το κάλεσμα που ετοιμάζει για μας ο Κύριος. Και ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει συχνά, το αρνούμαστε, γνωρίζοντας καλά ότι έτσι φτιάχνουμε την κόλασή μας. Εμείς ήδη κολαζόμαστε όταν αρνούμαστε να βαδίσουμε στα ίχνη μιας αιωβάδης της αβόρειας πορείας, σταυρικής ναι μεν, σωτήριας αιώνια δε. Και τούτο συμβαίνει επειδή στην πραγματικότητα αρνούμαστε να δεχτούμε το φως που υπάρχει παντού, ακόμα φαινομενικά και εν τη σκοτία, την οποία κατά παραχώρηση αφήνει ο Θεός να επικρατεί.

Είναι γεγονός ότι το φως του Κυρίου δεν θα άντεχε όχι μόνο θνητός να αντικρίσει, αλλά ούτε και αυτοί οι αόρατοι και άειλοι άγγελοι του Θεού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη στο όραμα του Ισαΐα ότι τα Σεραφείμ καλύφθηκαν με τις φτερούγες τους, διότι δεν μπορούσαν να ταινίσουν το φως της δόξας του Θεού. Αυτός εξάλλου ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ο θεάνθρωπος λυτρωτής ήρθε απλό, φτωχό και ταπεινό βρέφος, διατηρώντας αυτές τις ιδιότητες καθ' όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής του. Εκεί όμως το θαβόριο όρος, το ένδυμα της ταπεινώσεως, παραμερίστηκε για λίγο και αποκαλύφθηκε και πάλι μια ακτίνα της δόξας του προσώπου του. Το φως αυτό της μεταμόρφωσης πυρπόλησε την καρδιά του Πέτρου και τον έκανε να αναφωνήσει «Καλόν εστίνη μας, όδε είναι, και πίσω μεν σκηνάς τρεις». Το ίδιο αυτό φως λίγο αργότερα τύφλωσε το διώκτη Σαύλο και τον έκανε Παύλο, τον γέννησε και τον αναγέννησε ως Απόστολο των Εθνών και ιδρυτή της Εκκλησίας. Και εδώ κυρίως θα πρέπει να σταθεί κάθε καλοπροαίρετος πιστός, έχοντας υπόψη ότι ο μοναδικός προς το παρόν τρόπος να βιώσει το άκτιστο φως, την ανώτερη αυτή εμπειρία του Θεού, είναι ο χώρος και η ζωή της Εκκλησίας. Την εμπειρία αυτή παρέλαβε η πατερική θεολογία για να τη μεταφέρει στο πλήρωμα των Ορθοδόξων Χριστιανών που αγωνίζονται να βιώνουν διαρκώς τη γνησιότητα της χριστιανικής ζωής. Τούτο γίνεται με τη συμμετοχή μας στα μυστήρια, τον αγώνα για την κάθαρσή μας από τα πάθη που έφερε μαζί της η αμαρτία και τη διακονία προς τον συνάνθρωπο. Εξάλλου, καθαρθώμεντα σε αισθήσεις και οψόμεθα είναι η προτροπή των πατέρων που έγιναν μέτοχοι των ουρανίων αγαθών.

Οι μεταμορφώσεις του Θαβόρ, εφόσον ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, είναι παροδικές. Οι λέξεις από τον ουρανό είναι μετρημένες. Η Νεφέλη σηκώνεται. Ο Μωυσής και ο Ηλίας εξαφανίζονται. Η έκσταση παρέρχεται. Και ο άνθρωπος περπατά πάλι στα χαμηλά και στα επίγεια. Όμως η σωτηρία μας δεν είναι κάτι λίγο, κάτι φτωχό. Είναι η είσοδός μας και η απόλαυση της δόξας του Θεού. Εδώ αγκυροβολεί η χριστιανική μας ελπίδα. Αυτό που μας υποσχέθηκε ο Κύριος και προσδοκούμε να λάβουμε είναι ο αμαράντινος της δόξης Στέφανος. Και το θαβόριο φως της μεταμόρφωσης αποτελεί το προήμιο και το εχέγγυο της μέλουσας λαμπρότητας στην οποία θα ζήσουν οι εκλεκτοί του Θεού. Το μέγα θέμα του φωτός της μεταμορφώσεως του Κυρίου, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, είναι το μυστήριο της 8ης μέρας, δηλαδή του μέλλοντα αιώνα. Οι χριστιανοί με το βάπτισμά μας λάβαμε τον αραβόνα του πνεύματος, αποκτήσαμε το δικαίωμα κληρονομιάς στη δόξα. Και καλούμαστε από τώρα να μεταμορφωνόμαστε ολοένα και περισσότερο με τη χάρη του Κυρίου, να ζούμε τη μεταμορφωτική εμπειρία των τριών μαθητών με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και να προσβλέπουμε σταθερά στην ολοκληρωτική μεταμόρφωση που θα μας χαρίσει ο Κύριος κατά τη Δευτέρα Παρουσία του. Το εχέγγυο της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού είναι η ένδοξη μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Ο Άγιος Πρόκλος πολύ εύστοχα παρατηρεί: «Μετεμορφώθη γάρ Χριστός, ουχ απλώς, αλλά η ναημήν αποδείξει τη μέλουσαν της φύσεως μεταμόρφωση». Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια γι' αυτό, όπως υπόθηκε αρχικά, είναι να έχει ανέβει καθένας μας με ένα σταυρό στον νόμο στην κορφή ενός βουνού, έχοντας δηλαδή διανύσει μια σταυροαναστάσιμη μεταμορφωτική πορεία, καρτερώντας να έρθει και για μας η 8η μέρα, η αιωνιότητα. Οι πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας επιμένουν πολύ στο γεγονός της σύνδεσης ταύτισης της αιώνιας μέρας με τη μεταμόρφωση του κόσμου, όπως προκύπτει από το γεγονός της μεταμόρφωσης του Θεανθρώπου. Κατά την ένδοξη μέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού, ο κόσμος όλος θα αλλάξει ριζικά και οι δίκαιοι, μεταμορφωμένοι, γεμάτοι φως και χάρη, θα βγουν να προϋπαντήσουν το δοξασμένο Ιησού και τη Βασιλεία του.

Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, άλλη μια εκπομπή της Ορθοδοξίας και Παράδοσης ολοκληρώθηκε. Ήρθε το θαβόριο φως της μεταμόρφωσης του Σωτήρος να σκέπει και να αγιάζει όλους μας. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, κύριο Άγγελο Παπά. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Ο Θεός μαζί σας.

0: Ορθοδοξία και παράδοση.
1: Ένα ορθόδοξο οδηπορικό στον ελλαδικό χώρο που περιλαμβάνει τοπικά προσκυνήματα, ήθη και έθιμα και παραδοσιακές συνταγές.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόροι είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε με ευλάβεια και αγάπη πολύ. Και σήμερα, 5 του μηνός Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των μαρτύρων και των Αγίων. 5 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσιγνίου, Ευσιγνίων τέμνουσιν των Χριστού φίλων, τομείς μέχρι κράζοντα Χριστός μη σέβας. Τον Ευσιγνίων αποκεφαλίζουν τον φίλο του Χριστού που μέχρι του αποκεφαλισμού του έκραζε «Ο Χριστός είναι ο Θεός μου και η λατρεία μου».

Άγιος Μάρτης Ευσίγνιος καταγόταν από την Αντιόχεια και ήταν στρατιώτης επί Κωνσταντίου του Χλωρού 305-306 μετά Χριστόν, πατέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Την παραμονή του στις τάξεις του στρατού την παρέτεινε μέχρι και την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη 363 μετά Χριστόν. Τότε είχε φτάσει στην ηλικία των 110 ετών. Στο δε στρατό είχε διαπρέψει επί 67 ολόκληρα έτη. Ο Άγιος Ευσίγνιος λοιπόν, όντας σε βαθύτατο γύρας, προστάχτηκε και παρουσιάστηκε ενώπιον του Ιουλιανού για ανάκριση σχετικά με τις δραστηριότητές του υπέρ της χριστιανικής θρησκείας. Τότε ο Άγιος βρήκε την ευκαιρία και έλεγξε αυστηρότατα και με παρησία τον αυτοκράτορα, επειδή αρνήθηκε την θρησκεία του Χριστού και επανέφερε την τιμή και τη λατρεία στα είδωλα. Υπενθύμησε μάλιστα σε αυτόν την αρετή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και πως εκείνος με το όραμα του Σταυρού που είδε στον ουρανό προσήλθε στην πίστη του Χριστού. Με όσα δε ο Άγιος είπε, ελέγχοντας και κρίνοντας τον Ιουλιανόν, στους μεν άλλους που παρευρίσκονταν εκεί κατά την ώρα της ανάκρισης, φάνηκε συνετός και λόγω της μακριζωίας του πλουσιότατο σε εμπειρίες και γνώσεις ιστορικές. Ο Ιουλιανός όμως, αφού πρώτα τον χλέβασε και τον ηρωνεύτηκε, πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν επληρώθη εν Χριστώ η μαρτυρία του Αγίου Μάρτυρος Ευσιγνίου και ο Κύριος τον στεφάνωσε με τον αμάραντο Στέφανο της Αθλήσεως.

στρατιώτησα ήττητος εγνωρίστης ευσύγνιε του σταυρού το όπλο γάρ συμφραξάμενος προς συμπλοκήν εξελίληθας εχθρού πολεμήτωρος και κατέραξας αυτόν αριστεύσας λαμπρότατα και τον Στέφανον Ηλιφός τον της νίκης εκ του μόνου αθλοθέτου και δεσπότου και Ισαΐ βασιλεύοντος.

Της τιμή σου πάθεσιν πάθος τίμιον ένδοξε αθλητά ευσύγνιε εξικόνησας και Νικηφόρος γενόμενος την Άνω Μητρόπολην μεταπάντων κατοικείς αθλοφόρων γηθόμενος και θεούμενος καταμέθεξιν θείαν. Δια τούτο την σεπτήν σου και αγίαν επιτελούμεν πανηγυρίν.

5 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ευσιγνίου. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια και ήταν στρατιωτικός για 60 ολόκληρα χρόνια. Στρατεύτηκε όταν βασίλευε ο Κόνστας ο Χλωρός, ο πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έζησε πολλά χρόνια και πρόφθασε μέχρι και την βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη. Όταν κάποτε ο βασιλιάς αυτός έφτασε στην Αντιόχεια, ζήτησε να το δει κάποιος γέροντας στρατιώτης 110 ετών. Ο Ιουλιανός από περιέργεια τον δέχθηκε και έμεινε έκπληκτος όταν είδε τον γέροντα στρατιώτη τόσων χρονών να διατηρεί αλίγιστο το σώμα του. Διέταξε και τον περιποιήθηκαν όσον το δυνατόν καλύτερα. Αλλά ο Ευσίγνιος δεν ικανοποιήθηκε από αυτές τις περιποιήσεις του Ιουλιανού και του δήλωσε ότι είναι χριστιανός και ότι μάτια προσπαθεί να ζωντανέψει ένα πτώμα όπως είναι η ειδωλολατρία και επιτέλους να πάψει να διώκει τον Χριστό. Όταν άκουσε αυτά, ο Ιουλιανός εξαγριώθηκε και διέταξε αμέσως να τον αποκεφαλίσουν. Τότε ο Ευσίγνιος, γεμάτος από χαρά, του είπε: «Ευχαριστώ βασιλιά, ο θάνατος με σεβάστηκε στο πεδίο των μαχών για να με έβρει τώρα και να μου δώσει το κτύπημα χάριν του Χριστού. Τέτοιο τέλος είναι άξιο χριστιανού στρατιώτη και δοξολογώ τον ύψιστο που ευδόκησε να με επιφυλάξει τέτοιο τέλος». Έτσι ο Ευσίγνιος έλαβε τον τίμιο θάνατο του μαρτυρίου δι' αποκεφαλισμού. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της εορτής του Αγίου Μάρτυρος Ευσιγνίου: «Ως έμπλεος πίστεως της προς Χριστόν ευσεβός, νεάζον το φρόνημαν, έσχες εν γύρα καλός, Ευσίγνιε ένδοξε. Όθεν ομολογήσας των υπέρθεων λόγων, ήλεγξας θαρσαλαίος παραβάτου το θράσος, εντεύθεν μεταμαρτύρων ως μάρτης δε δόξασε».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 5 του Αυγούστου, η μνήμη των Αγίων Αδελφών Κατιδίου και Κατιδιανού. Οι δύο αυτοί μάρτυρες ετελειώθησαν δια λιθοβολισμού. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Νόνας. Η Αγία αυτή ανήκει στην μερίδα των χριστιανών γυναικών και μητέρων που με το φως του Ιησού Χριστού λάμπριναν το στερέωμα της χριστιανικής ιστορίας. Ευσεβής, αγνή, με θερμή πίστη, με διαμαντένιο χαρακτήρα, με πολλή μελέτη και ακριβή γνώση των δογμάτων και των εντολών της χριστιανικής θρησκείας, αναδείχθηκε ο καλός άγγελος του σπιτιού της. Ο σύζυγός της Γρηγόριος είχε πέσει στην αίρεση των υψισταρίων που δεχόταν μονοπρόσωπο τον ύψιστο και απέρριπτε τον τριαδικό Θεό. Αλλά η Νόνα με τις προσευχές της και την πειθό που εξασκούσε με σοφία και στοργή επανέφερε τον σύζυγό της στον ορθόδοξο δρόμο για να αναδειχθεί στη συνέχεια ένας από τους πιο ευσεβείς επισκόπους της Εκκλησίας μας. Έπειτα η Νόνα έδειξε τόσο μεγάλη προσοχή στην ανατροφή των παιδιών της, ώστε ανέδειξε πολύτιμες δυνάμεις και έξοχα κοσμήματα της χριστιανικής πίστης. Και αυτά ήταν ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο άλλος γιος της Κεσάριος και η πασίγνωστη για την ευσέβειά της κόρη της Γοργονία. Έτσι η Νόνα αποτελεί παράδειγμα για μίμηση στις κοινωνίες που θέλουν να αντλούν από την οικογένεια χριστιανική τόνωση και νικηφόρες δυνάμεις κατά των ασεβών δοξασιών και της τυραννίας των παθών.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόλευ του Αιγύπτιου μαρτύρησε δια τοξευμένου βέλους. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Φάβιου του Ιερομάρτυρος και Επισκόπου Ρώμης μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Ευθυμίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Ευθύμιος πατριάρχευσε από το 906 μέχρι το 911. Αποσύρθηγε κατόπιν στη Μονή του Αγάθου, όπου απεβίωσε ειρηνικά στις 5 Αυγούστου του 917. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Χρήστου από την Πρέβεζα. Ο ήρωας αυτός της Ορθοδοξίας καταγόταν από την Πρέβεζα, αν και ναυτικός στο επάγγελμα, καθόλου δεν αποξενώθηκε από την χριστιανοπρεπή διαγωγή του, όταν κάποτε το πλοίο στο οποίο δούλευε έφτασε από την Κρήτη στο λιμάνι της Κο. Ο Χρήστος αμέσως έτρεξε στην εκκλησία, προσευχήθηκε, βρήκε πνευματικό και εξομολογήθηκε. Μετά από μέρες, όταν πήγαινε για το πλοίο του, συναντήθηκε με γεννίτσαρους που άρχισαν να του βρίζουν την πίστη και το Άγιο Βάπτισμα. Ο Χρήστος δεν φοβήθηκε. Γεμάτη θυμό οι γεννίτσαροι όρμησαν επάνω του και με άγρια χτυπήματα του είπαν να αρνηθεί την πίστη του για να σωθεί. Ο Χρήστος απάντησε απαγγέλλοντας το σύμβολο της πίστης. Τότε αυτοί τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον έκαψαν ζωντανό. Οι άπιστοι άφησαν το σώμα του άταφο για ένα μήνα, αλλά το λείψανο του Αγίου έμεινε αναλύωτο και στις πρώτες νύχτες το σκέπαζε κάποιο γλυκό φως που προερχόταν από τον ουρανό. Μάλιστα κατά το διάστημα αυτό έκανε και πολλά θαύματα. Όλα αυτά έγιναν στις 5 Αυγούστου του 1668.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, τα προεόρτια της Αγίας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστού την μεταμόρφωσιν προϋπαντήσομεν φεδρός πανηγυρίζονται στα προεόρτια πιστή και βοήσομεν ίνκι καινή ημέρα της εν Θεού εφροσύνης άνησιν εις το όρος το θαβόρο δεσπότης της θεότητος αυτού απαστράψε την ωραιότηταν.

δεύτε αναβόμενη στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών και θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, φωτί προσλάβομεν φως και μετάρση γενόμενη το πνεύματι τριάδα νομοούσιον υμνήσομεν εις τους αιώνας.

Πίσω από τον Χρυσόστομο στέκεται η Ανθούσα και πίσω από τον Γρηγόριο είναι η Νόνα. Η Νόνα ήταν γυναίκα ευσεβής με πλούσια αγάπη προς τον άνθρωπο, μεγάλη πίστη στο Θεό και σπάνια προσήλωση στην Εκκλησία. Τα θεόσδοτα ταλαντά της τα εργάστηκε με το πνεύμα της γνωστής παραβολής και τα πολλαπλασίασε. Σαν χριστιανή σύζυγος είχε μεγάλο καημό, διότι ο σύζυγος της Γρηγόριος, αν και ήταν καλός χαρακτήρας, δεν ήταν χριστιανός, αλλά ανήκε σε ένα περίεργο θρησκευτικό συγκρότημα των λεγόμενων υψισταρίων, οι οποίοι πίστευαν βέβαια σε ένα Θεό, εφάρμοζαν και ορισμένες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, πλην όμως τελούσαν τη λατρεία του υψίστου Θεού, εξού και οι ψιστάροι, μαζί με την ιδωλολατρική λατρεία της φωτιάς. Η Νόνα με τις καθημερινές παρακινήσεις και προτροπές, αλλά και τις θερμές προσευχές, κατόρθωσε να μαλάξει την καρδιά του συζύγου της και να κερδίσει την συγκατάθεσή του να γίνει χριστιανός. Στην προσχώρηση του Γρηγορίου στην πίστη δόθηκε μεγάλη έξαρση. Οι επίσκοποι της Καπαδοκίας, καθώς μετέβαιναν στην Νίκαια για να συμμετάσχουν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325, με χαρά πληροφορήθηκαν το γεγονός και παρέστησαν στην βάπτιση του Γρηγορίου, δίνοντας με την παρουσία τους λαμπρότητα και επισημότητα. Πολύ σύντομα ο Γρηγόριος παρουσίασε πρόοδο στη χριστιανική ζωή και αναδείχθηκε επίσκοπος Νανζιανζού. Παρόλη δε την σχετικώς προχωρημένη ηλικία του, έδειξε ζήλο όχι τον τυχόντα για το ποίμνιό του. Ο γιος του Γρηγόριος στο ποίημα του «Πέρι των εαυτού βίων» γράφει για τον επίσκοπο πατέρα του. «Στην πλάνη πρώτα και ύστερα του Χριστού φίλος, ποιμένας έπειτα και στους ποιμένες πρώτος». Ένα ζήτησε η Αγία Νόνα από τον Θεό, την επιστροφή του συζύγου της, αλλά εκείνος πλουσιοπάροχος και γενναιόδωρος της έδωσε και την επισκοπήσή του. Αλλά η νίκη της αυτή δεν ήταν η πρώτη, είχε προηγηθεί και άλλη μια, ας επιτραπεί η έκφραση, κατά των βουλών του Θεού. Με την θερμουργό προσευχή της νίκησε την τάξη της φύσεως. Είχε προχωρήσει η ηλικία της και ο Θεός δεν της είχε δώσει ακόμα παιδιά. Η επιθυμία της ήταν μεγάλη και ο πόνος της αβάστακτος, αλλά είχε ένα απέραντη εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο γιος της Γρηγόριος πάλι σε ένα ποίημα του παραλληλίζει τους γονείς του με τον Αβραάμ και την Σάρα. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της και της έδωσε την Γοργονία, τον Γρηγόριο και τον Κεσάριο και οι τρεις Άγιοι της Εκκλησίας. Με την φροντίδα της Νόνας, ο μεσαίος γιος της Γρηγόριος, ευαίσθητη και συναισθηματική ψυχή, εμφυής διάνοια, αλλά και πλούσια σε δωρεές του Αγίου Πνεύματος, προωθήθηκε στα γράμματα και στην ευσέβεια και έγινε λαμπρός ιεράρχης της Εκκλησίας, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και πρώτος θεολόγος, ένας από τους τρεις ιεράρχες. Ο Γρηγόριος αναγνωρίζει τις οφειλές του στην μάνα του και στο ποίημα του επιτάφιος ομολογεί «Από πατέρα θεϊκό γεννήθηκα και όχι από ασήμαντη μητέρα. Η προσευχή της με έφερε στο φως. Προσευχήθηκε και βρέφος με αφιέρωσε στο Θεό και Θανασίας θερμοέρωτα μου στάλαξε». Στον επικίδιο του πατέρα του ο Γρηγόριος στρέφει τον λόγο προς τη μητέρα του που ήταν λυπημένη και την παρηγορεί.

σε λυπεί ο χωρισμός, της λέει, ας σε φρένει ελπίδα. Είναι δεινό η χειρία, όμως για εκείνον δεν είναι δεινό. Και πού είναι η αγάπη όταν κανείς επιθυμεί για τον εαυτό του τα ευχάριστα και εύχεται για τον άλλο τα δυσάρεστα. Υπέφερες ανδρικότατα και φιλοσοφικότατα των θάνατων των παιδιών σου που πέθανα στην ακμή της ηλικίας τους. Ας υποφέρεις λοιπόν και τώρα την απώλεια γυρεού σώματος που είχε κουραστεί. Η Αγία Νόνα συμπλήρωσε ένα αιώνα ζωής και αφού είδεν όλη σχεδόν την οικογένειά της να πεθαίνει, παρέδωσε και αυτή το πνεύμα της στο Θεό, η ποιητική πένα του Γρηγορίου, και πάλι σαν κιθάρα υμνεί την μακροβιότητά της. Πρώτος έφυγε ο Κεσάριος, κοινή θλίψη, έπειτα η Γοργονία, πιο ύστερα ο αγαπητός πατέρας και σε λίγο η μάνα. Αν υπάρχει, αγαπητοί ακροατές, μια μεγάλη ανάγκη στην κοινωνία μας, είναι η ανάγκη των χριστιανών συζύγων και μητέρων. Ήθε ο Θεός να δώσει πολλές ακόμα νόνες για να μας δώσουν πολλούς ακόμα Γρηγορίους.

των Αγίων Σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

Σάββατο του 15 Αυγούστου, οι δρόμοι της Παναγίας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Κοσμόπουλος, στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Εν αδελφότητη πορευόμαστε προς την μεγάλη γιορτή και ψηλαφούμε τη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου όπως αποκαλύπτεται κάθε στιγμή μέσα στο λειτουργικό μας χρόνο, στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και εννοούμε ότι αυτή είναι η ψηλάφιση που δίνει απαντήσεις και άξονες αναφοράς για το σήμερα και για το αύριο, αλλά και για την αναγνώριση του παρελθόντος. Τα άγνωστα κείμενα του Φώτη Κόντογλου μέχρι πρότινος που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα περιοδικά, κυρίως στο περιοδικό Κιβωτός, όλα για το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, είναι εκείνα που απασχόλησαν την εκπομπή μας και που με το απόσπασμα ενός από αυτά θα ξεκινήσουμε και το δεύτερο μέρος.

Σήμερα όλη η Ελλάδα μοσχοβολά από το ευωδέστατο σκήνομα της Παναγίας που είναι η μητέρα των ορφανεμένων, η ελπίδα των απελπισμένων, η χαρά των θλιμμένων, το ραβδί των τυφλών, η άγκουρα των θαλασσοδαρμένων. Και απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας, στις πολιτείες, στα χωριά, στα μοναστήρια και στις κήτες. Απάνω στα δοσωμένα βουνά, στα λαγκάδια, στις σπηλιές, στα γαλανά τα κύματα που δροσοαφρίζουν από τον πελαγίσιο αγέρα, στα νησιά και στα λιμόνισσα, στους κάβους. Παντού αντιλαλεί η υμνολογία που ψέλνουν οι ψαλτάδες για την ταπεινή βασίλισσα που κοιμήθηκε. Το μελτέμι που φυσά τώρα το 15 Αύγουστο και δροσίζει τον κόσμο, τα δεντρικά που είναι φορτωμένα με λογής-λογής πορικά, τα άγρια ρουμάνια με τις αντριωμένες βαλανιδιές και με τα έλατα και με τα κέδρα, τα άσπρα σύννεφα που αρμενίζουν στο γαλανό ουρανό, όλα είναι χαροπιά και μακάρια, όλα είναι ηλαρά από τη γλυκύτητα της Παναγίας. Στα πέλαγα ταξιδεύουν λογής-λογής καράβια και καΐκια που έχουν γραμμένο απάνω στο μάγουλό τους το γλυκύτατο το όνομά της. Ω, αληθινά δική μας είναι η Παναγία, δικό μας είναι το Ρόδον, το Αμάραντον. Ποιος θα μπορούσε να την υμνήσει όπως την υμνολογήσανε οι υμνοδοί της εκκλησιάς μας. Αρχαγγελικές άλπιγγες θα ρίσπως ακούγονται παντού, με ύψος και με σεμνότητα, με ένα κάλος πνευματικό που βρίσκεται μονάχα στην Ορθοδοξία. Στον εσπερινό της παραμονής ψένουν με τούτα τα τροπάρια που γεμίζουν την ψυχή μας με κάποιον αγιασμένο ενθουσιασμό. Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος, βοήσομεν η πιστή των Γαβριήλ και κτημένη ταξίαρχων, και χαριτωμένη χαίρε, μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο δια σου, το μέγα έλεος. Από τι καρδιές, από τι χρυσά πλάχνα βγήκε τούτος ο πλούτος. Εδώ δεν είναι συντέριασμα τεχνικού από λόγια και από ήχους, εδώ είναι αληθινά η φωνή του Γαβριήλ μελωδούντος, από τα σουρανίους αψίδας, ύμνος Αθανασίας. Αμή εκείνη η ενάτη οδή που λέγει «Νενίκυνται της φύσεως η όρη εν σύ, παρθένε άχραντε, παρθενέ διγάρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος, ή μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζεις αή Θεοτό και την κληρονομία σου». Ή εκείνο το απολυτίκιο που είναι σοβαρό και γλυκό σαν το εικόνισμά της. Εν τη γεννήσει την Παρθενή ανεφύλαξες, εν τη κοιμήσει των κόσμων ού κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τες σες λυτρουμένη εκ θανάτου, τας ψυχάς ημών. Ή ο πρώτος ηρμός της καταβασίας που λέγει «Πεπικυλμένη τη θεία δόξη ιερά και ευκλεής Παρθένε μνήμη σου», πάντα συνηγάγεται προς ευφροσύνην τους πιστούς, εξαρχούσις Μαριάμ, με τα χωρών και την πάνων, το σώ άδοντες μονογενή, εν δόξος ότι δε δόξαστε. Από τούτη την Άγια Μέθη που μεταδίνει η πεπικυλμένη, μέθησε και ο αγιασμένος Γλάρος της Κιάθου και έγραψε τους καημούς του 15 Αυγούστου, σκυρτώντας από την αγγελική υμνοδία που άκουγε μυστικά, καθισμένος μπροστά στα φρισμένο πέλαγο, ο φιλέρημος γέρον. Από το ίδιο νέκταρ της Παναγίας μέθησε και ο Σολωμός, και ψέλνοντας και εκείνος με ενθουσιασμό την πεπικυλμένη, έγραψε στον ύμνο της ελευθερίας τούτα τα λόγια. Ακολουθεί την αρμονία η αδελφή του Ααρών, η προφήτησα Μαρία με ένα τύμπανον τερπνών, και πηδούν όλες οι κόρες με τσαγκάλες ανοιχτές, τραγουδώντας ανθοφόρες με τα τύμπανα και κες. Η Μαριάμ, η συνονόματη της Παναγίας, ήταν η αδελφή του Ααρών που άρχισε να ψέλνει για να ευχαριστήσει το Θεό που καταπόντισε τον Φαραώ στην Ερυθρή Θάλασσα, και τη συντροφεύανε οι άλλες οι κόρες χορεύοντας και παίζοντας τα τύμπανα. Λαβούσα δε Μαριάμ η προφήτης η αδελφή του Ααρών το τύμπανον εν τη χειρή αυτής, και εξήλθωσαν πάσα οι γυναίκες ο πίσω αυτής με τα τυμπάνων και χωρών, όπως λέγει η Έξοδος. Αυτή είναι η αγιασμένη Ελλάδα, και από το γάλα της βυζάξανε και τραφήκανε οι ποιητές της, το γάλα της Παναγίας. Εμείς αυτό το γάλα το συγχαθήκαμε, αλίμονο.

Νεοέλληνες τανιόμενοι ως νάνι τη σήμερον. Μένουμε στη φράση του Κόνογλου ότι αυτό το γάλα το συγχαθήκαμε εμείς σήμερα. Όχι ο λαός μας, η ταγή μας. Η βαθιά αναντιστοιχία ανάμεσα στο λαϊκό αίσθημα και στη λαϊκή ευσέβεια και σε εκείνους οι οποίοι εκπροσωπούν αυτόν τον τόπο ως μεταπράτες των δυτικών προτύπων όλων εν και βαθαίνει και θα βαθαίνει όσο δεν υπάρχει η μεταστροφή και η μετάνοια. Ο λαός μας θα κρατηθεί γιατί η Εκκλησία είναι η μητέρα του και από αυτήν θα ξεπηδήσει το νέο βλάστημα που θα βεργέψει ακόμα ένα κλαδί στην πορεία του νέου ελληνισμού. Η ποίησή μας και η Εκκλησιά μας είναι εκείνη που θα μας κρατήσει.

μαζί ανεβαίνουμε προς το 15 Αύγουστο και μαζί στη Χαρμολύπη μετέχουμε και παίρνουμε όσο είναι ανοιχτή η καρδιά μας από τη χάρη της Παναγιάς μας.

0: Ασφάλειας και η κλίμακα, η ασβεστομένη και κατάφωτη, με την δική της εσωτερική γεωμετρία που μας ανεβάζει προς το φως το νοητό. Αυτή η κλίμακα είναι η υπεραγία Θεοτόκος και οι μέρες που μεσολαβούν μέχρι την μεγάλη γιορτή. Οι μέρες που πέρασαν από την 1η μέχρι τις 15 του μηνός είναι οι μέρες εκείνες οι οποίες είναι στάδιο για τη δική μας μετοχή στη χάρη της και στο μυστήριο της Εκκλησίας. Αργώς στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, πολύτιμος όπως και σε όλες τις εκπομπές Θεοτοκάρια αφιερωμένα ως γονικλησίες στην χάρη και στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο γέροντας Ανανίας Κουστένης. Την ευχή σας καλωσορίσατε.
1: Σας βρήκα και σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για όλες αυτές τις ομορφιές που μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις Άγιες ημέρες. Τη σκάλα που είναι η Παναγιά μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό και από εκεί κατεβάζει τη Θεία Χάρη και ευλογία της και δίνει στην πλάση και σε όλους τόσα καλά και τόσα όμορφα. Στα όμορφα και χυμαρόδι που διαβάσατε και εύχημα το μακαριστό κόντουλο, εγώ αισθάνομαι λυψός και λίγος, αλλά καθηκόντας και εξυπακοής, καθυπακοήν θα πω δύο λογάκια ό,τι με ρωτήσετε.
0: Θέλουμε να κάνουμε σήμερα αναφορά μαζί σας, εσείς να μας κάνετε ακριβέστερα αναφορά στα του ιστορικού της κινήσεως. Είναι μια μεγάλη γιορτή και παράδοξο μυστήριο συνάμα. Η εικονογραφία το αποτυπώνει στην αγιογραφική του εκδοχή μέσα από την σύναξη, από τα πέρατα της Οικουμένης των Αποστόλων. Υπάρχει η έννοια, η εμπειρική έννοια της κινήσεως και της μεταστάσεως συνάμα. Να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε τι λένε οι πατέρες μας και πώς προσεγγίζουν αυτήν την μεγάλη γιορτή της Θεομήτωρος.
1: Οι Άγιοι Απόστολοι με Θείο Πνεύμα, εποχούμενοι νεφελών, που είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα η νεφέλη, όπως ξέρουμε, έφτασαν στην Γεθσημανή και έφτασαν όλοι οι Απόστολοι, ακόμη και οι διάδοχοί των, ο Άγιος Διονύσης, ο Άγιος Ιερόφεος, ο Άγιος Τιμόθεος, και ο Ιερός Δαμασκηνός γράφει στο δεύτερο λόγο του στην Κίμηση της Παναγιάς ότι ήρθανε ακόμα και τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων από τον άλλο κόσμο. Και το συναξάριο λέγει κάτι άλλο, ότι ήρθανε και οι Απόστολοι εκείνοι οι οποίοι είχαν ήδη αποθάνει μαρτυρικός και λοιπά. Και αυτό είναι πάλι συγκλονιστικό, λέει εδώ το συναξάριο επιλέξει αποκριθέντες δε και οι προαπελθόντες Λουκάς, Σίμων ο Κανανέος και Θαδαίος, οι εξεγερθέντες εκ των μνημείων το πνεύματι του Αγίου, διηγήσαν το ομοίως το πώς παρεγένοντο. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Και το άλλο που είπε, που αναφέρει ο Ιερός Δαμασκηνός για τους δικαίους και προφήτας, επιλέξει στο δεύτερο λόγο του για τους δικαίους και προφήτες οι οποίοι παρεγένοντο στην κοίμηση του Θεοτόκου. Θα μου πείτε πώς. Ο Μωυσής πώς παρεγένεται στη μεταμόρφωση του Χριστού? Από τον Άδη δεν ήρθε? Ο Κύριος θέλω να τιμήσει τη μητέρα του. Θέλω να τιμήσει εκείνη που του εδάνισε την ανθρώπινη φύση. Έκαμε μεγάλα και θαυμαστά. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος Παλαμάς τον υπέροχο λόγο του στην κοίμηση της Θεοτόκου, αφού το γεγεννημένον εκ της Θεοτόκου, δηλαδή η ανθρώπινη φύση του Χριστού, ανέστη και ανελήφθη, γιατί να μην αναστεί και να μην αναλυφθεί και γεννήσασα και ιδανήσασα την ανθρωπίνη φύση εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Ωραία επιχειρήματα αυτά, θεόπνευστα. Γιατί, λέει, μπορεί ο Κύριος να το

κάνει πριν μαρτυρικός, όπως και ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός του Ιωάννου, του Ζεβεδαίου, ο γιος της Σαλόμης, και άλλοι. Δηλαδή σκεφτείτε τι έγινε εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις ώρες, εκεί στην Αγία Σιών, στην Ιερουσαλήμ. Ήρχονται δηλαδή ζώντες και νεκροί να παραβρεθούν και να συμπαραλάβουν την άχραντη ψυχή της Παναγιάς. Πρωτίστως δε ο ίδιος ο Κύριος συμπαρεγένετο, και μάλιστα όπως λέμε στην Αξάρια, όταν παρέλαβε την άχραντη ψυχή της, ασημειώστε κάτι άλλο που ήρθε τώρα, οι Απόστολοι έκλαιαν όταν τους ανοίγηλε η Παναγιά ότι θα φύγει, το πούμε και προχθές, θρυνούσαν, τους έψησε τελικά, τους παρηγόρησε, τους ευλόγησε και έκαμε το ξόδι πανηγύρι και το θρύνο εφροσύνη και χαρά. Και τι άρχισαν να τις λένε, άμα αγαπάει κανείς τα λέει όλα, τα θυμάται όλα, τον πονάνε όλα και τα εκφράζει όλα. Απάνω που θα πας το ομολογενή σου, να του πεις πόσο τον αγαπάμε, πόσο μας λείπει, να του πας τα χαιρετίσματα, να του πας την αγάπη μας, να του πας την ευγνωμοσύνη μας, να του κομίσεις τη δοξολογία μας και να τον παρακαλέσεις να μην μας αφήσει. Δεν μας αφήνει, αλλά θέλω να το πεις, να το ξαναπείς, όπως και τώρα θυμάμαι σε μερικά μέρη της πατρίδος μας και κατά την κοίμηση, αλλά και κατά τον επιτάφιο του Χριστού, τη Μεγάλη Αγία Παρασκευή. Πολλοί χριστιανοί και καλώς ποιούντες στέλνουν με τον Χριστό τα χαιρετίσματά τους στην άλλη πλάση, στους δικούς των. Άλλωστε ο Χριστός είναι ο ενδιάμεσος ζώντων και νεκρών, και άλλωστε γι' αυτόν ζουν όλοι. Είναι συγκλονιστικό λοιπόν το ότι οι Απόστολοι έστελαν χαιρετίσματα και τα υπόλοιπα στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και όπως λέει το Συναξάρι, η Παναγιά ευλόγησε τα τέσσερα πέρατα της Οικουμένης, τον τετραπέρατο κόσμο. Ευχήθηκε υπερηγίας, φωτισμού, ευκρασίας, αέρων, όπως εύχεται η Επισούλα μας. Ευλόγησε τους Αποστόλους και ευλόγησε όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Και ύστερα πήρε σχήμα επάνω στο κρεβάτι της, όπως αυτή βουλήθηκε, όπως λέει το Συναξάριο, και παρέδωκε την άχραντη ψυχή της, την πανάχραντη ψυχή της, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος ήλθε συν μοιριά συναγγέλων και Αγίων να την παραλάβει. Και είναι αυτό που είπαμε και προχθές, ο συγκλονιστικό, ότι ενώ κατά τη γέννηση του Ιησού η Παναγιά έπαιρνε αγκαλιά το θείο βρέφος και το εμεγάλωσε κατά το ανθρώπινο, τώρα αντεστράφησαν οι όροι και το θείο βρέφος, ο Κύριός μας πια Ιησούς Χριστός, στην ανδρική προσωπικό της, πήρε αγκαλιά την ψυχή της μάνας του, την ψυχή της Παναγίτσας. Αλλά και κάθε ψυχή που φεύγει από εδώ, έρχεται ο ίδιος ο Ιησούς, το λέει στο Ευαγγέλιο ίδιος, και την παραλαμβάνει και χαίρεται και καταχαίρεται η καρδιά της. Και στη συνέχεια οι Απόστολοι, αφού η δέσποινα του κόσμου έφυγε στον ουρανό με τον Υιό και Θεό της και με τη μεγάλη δορυφορία, άρχισαν την υμνοδία. Και εκεί γράφει έτσι ένα χαριτωμένο το Συναξάριον, ότι ξεσυνερίζοντο τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, όπως λέει ο Παύλος, ο Μέγας Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών και ο άλλος πρωτοκορυφαίος ο Πέτρος, το οποίος θα γίνει πρώτος, θα προεξάρχει καλύτερα της εξοδίου ακολουθίας της Μητρός του Θεανθρώπου. Και προσπαθούσαν ο ένας να δώσει στον άλλον τα πρωτεία. Και τελικά ο Πέτρος, ως πιο αδύνατος και σχηματίας, υπέκυψε στον Παύλο και ανέλαβε πρώτος ο Πέτρος. Και άρχισε λοιπόν την υμνοδία και μετέφεραν στους ώμους των οι Απόστολοι το Θεοδόχον σκήνομα της Θεοτόκου, ψάλλοντες, ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, και ύπερθεν από πάνω, δηλαδή ουράνιες δυνάμεις, ανέμελπον ουρανίους ύμνους, και προχωρούσε το ξόδι προς τη Γεθσημανή.

0: Καλησπέρα, Ανανίας Κουστρέμης, είναι ο σημερινός αρρωγός μας και τα βήματά μας μας οδηγούν στην χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου, στη μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως, για το ιστορικό και θεολογικό μέρος της οποίας μας μιλά μέσα από τις μαρτυρίες και τα πατερικά κείμενα ο πατήρ Ανανίας Κουστρέμης. Πάτε Ανανία, ο λόγος σε εσάς.
1: Προχωρούσε λοιπόν, όπως είπαμε λίγο πριν, το ιερό ξόδι προς τη Γευσημανή για τον τάφο και για τον ενταφιασμό του Θεοδόχους κοινώματος της Παναγιάς μας. Και καθώς οικούοντο η αγγελική ψαλμοδία αφενός και των Αποστόλων ημί και των υπολείπων αφετέρου, περνούσε εκεί από κοντά μια ομάδα Ιουδαίων. Και μόλις είδαν αυτό το υπερουράνιο πράγμα και μόλις έμαθαν ότι το λείψανο ανήκε στη μητέρα του Ιησού, ο φανατισμός τους εξήφθη. Φανατίστηκαν δηλαδή και προχώρησαν προς το σκήνομα και θέλησαν να σταματήσουν την πορεία και να ρίξουν κάτω ή δυνατόν το πάνσεπτο λείψανο της υπεραγίας. Αλλά υπάρχει και Θεός, ο οποίος βάνει το χεράκι του. Μόλις πλησίασαν, απέμειναν τυφλοί. Και ένας μάλιστα ο Ιεφωνίας που πλησίασε περισσότερο και ακούμπησε στο Θεοδόχον σκήνομα, κόπηκαν τα χέρια του και κρεμάστηκαν απάνω στο σκήνομα της Παναγιάς, εκκρέμοντο από το σκήνομα της Παναγιάς. Εκείνοι τότε οι τυφλοί Ιουδαίοι ήρθαν σε αίσθηση, μετάνιωσαν και γονικλινείς ζητούσαν συγχώρηση από την Παναγιά και ομολογούσαν τον Χριστό. Ενώ τα χέρια εκείνου που εκόπηκαν θαυματουργικά πήγαν πάλι στη θέση τους, γιατί και αυτός ζήτησε συγγνώμη και μάλιστα ακούμπησε πάνω στα χέρια το φήνικα που είχε δώσει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην Παναγιά, που ακούμπησε ένας Απόστολος και τα χέρια ενώθηκαν. Και λέει παράδοση ότι ο Ιεφωνίας ή η Ιεφωνίας πήρε το φήνικα αυτόν και τους άλλους που τυφλώθηκαν και έγιναν καλά και πήγαν στην Ιερουσαλήμ και ανήγγυλαν στους επικεφαλείς και στο λαό, τον εβραϊκό λαό που δεν είχε πιστέψει, το μέγα αυτό θαύμα. Και τι λέει? Πολλοί συγκλονίστηκαν και πολλοί μετανόησαν και ήρθαν στην Άγια Πίστη. Η Παναγιά μας και κατά την κοίμησή της άρχισε να κάνει τα θαύματά της τα μεγάλα, τα οποία μέχρι σήμερα συνεχίζει και θα συνεχίζει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Σκεφτείτε τι αισθάνθηκαν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι με αυτά τα θαύματα, με αυτά τα θαυμάσια της Παναγίας και του Χριστού. Και προχώρησαν και έφτασαν μέχρι την Γεθσημανή, μέχρι το Ελαιοτριβείο, στην κοιλάδα εκείνη, στα ριζά του όρους των ελαιών, και απέθεσαν το Θεοδόχον σκήνομα στον Πανάγιο Τάφο της Κυρίας μας Θεοτόκου. Εδώ έκλαψαν και χάρηκαν μαζί και ξέφρασαν τη χαρμολύπη τους. Την αποχαιρέτησαν την Παναγιά. Τους πόνεσε όμως αυτό πολύ. Ρομφαία δίστομη πέρασε και από εκείνον τις ψυχές και καρδιές, γιατί απεχωρίζοντο από τη μόνη τους ελπίδα με το Χριστό που ανελήφθη, που ήταν η Παναγιά μας. Και γι' αυτό κάθισαν απάνω στο μνήμα 3 ημέρες ολόκληρες, προς προσευχόντουσαν, υμνολογούσαν, κλαίγανε, χαιρόντουσαν, έγινε το εναλλαγή λύπης και χαράς και συνάμα άκουγαν από τα ουράνια τους ύμνους των αγγέλων και των δικαίων, που και εκείνοι υμνολογούσαν την Παναγιά, την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, και δοξολογούσαν το Χριστό, το φως του κόσμου, και τα θαυμάσια που έκαμε και στην Εκκλησία, αλλά και κυρίως στην Παναγία μητέρα του. Και ύστερα, μετά την τρίτη μέρα, πήγανε να φάνε ψωμάκι, έβαλαν στο τραπέζι το φαγητό τους, και από τότε που ο Κύριος έφυγε, έβαλαν στο τραπέζι και μια μερίδα για τον Κύριο, ένα ψωμάκι, το κάθισμά του άδειο, και όταν τέλειωνε το φαγητό, σηκωνόντουσαν, παίρναν το ψωμάκι του Χριστού, τη μερίδα του Κυρίου, το ύψωναν και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν». Και τώρα αφού έφαγαν πικραμένοι, σηκώθηκαν, πήραν τη μερίδα του Χριστού, την ύψωσαν και είπαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος». Και εκείνη τη στιγμή, πριν προλάβουν να πούνε «Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν», παρουσιάζεται η Παναγία, η νεκρά Παναγία μέχρι τότε, ως περζόσα μετά νεφέλης, όπως λέει το βιβλίο, και φωτοποιών αγγέλων παρισταμένων αυτή, παρουσιάζεται στον αέρα εκεί κοντά ανάμεσά τους και τους λέει «Χαίρετε, ότι με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας», και τους έφερε και τα χαιρετίσματα του Χριστού. Οι δε μαθητέ του θαύματος εκπλαγέντες, αντί του «Κύριε Ιησού Χριστέ, Παναγία Θεωτό και βοήθη ημίν», ανεκράβγασαν. Και έφυγε η Παναγιά, που εσήμαινε ότι ανέστη μετασώματος την τρίτη μέρα, και στη συνέχεια πήγανε στον τάφο και δεν βρήκαν το Πανάγιον σώμα της, αλλά τα εντάφια σπάργανα και τα ιερά φορέματα. Και πίστησαν, όπως λέει πάλι εδώ το βιβλίο, αληθώς, ότι σύσσωμος, ζώσα και τριήμερος ως ο Υιός αυτής, εκ νεκρών αναστάσα και μεταστάσα, εις ουρανούς μεταβεύηκε, συν Χριστώ βασιλεύουσα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαθή λοχεύτρια του αγαθού. Η ιερά κίνηση της Θεοτόκου. Ο πατήρ Ανανίας Κουσταίνης και σήμερα κοντά μας για τα της μεγάλης εορτής της κινήσεως. Γέροντα, σας ακούμε.
1: Υπάρχει και μία άλλη παράδοση που αναφέρεται στον Απόστολο Θωμά, ο οποίος όπως και στην εμφάνιση του Αναστάντος δεν είναι το παρόν, έτσι και εδώ στο ξόδι και μετάσταση της Θεοτόκου δεν είναι το παρόν. Αλλά ήλθε αργότερα, κατ' οικονομίαν και εδώ, για να αποδειχθεί η μετάσταση, δηλαδή η Ανάσταση και η Ανάληψη της Παναγιάς. Και καθώς ήρχε το κι αυτός με το προσωπικό του αεροπλάνο, με την εφέλη του Αγίου Πνεύματος, συνάντησε στον αέρα την Παναγιά Ολόσωμη να ανεβαίνει στους ουρανούς με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Και όταν την είδε ολόφωτη τάχασε, κίνη κοντοστάθηκε και του λέει, έλα Αποστολέ μου, έλα να σε ευλογήσω. Λυπήθηκα που δεν πρόφτασες να έρθεις στο ξόδι μου, αλλά εγώ πάντα είμαι μεγαλόψυχη και σας αγαπώ. Και ευτυχώς που έγινε έτσι να σου δώσω ένα δώρο, για να το δώσει στους Αποστόλους και να το έχουν οι χριστιανοί στους αιώνας των αιώνων. Και έδωσε την Αγία Ζώνη της. Πάρτη Θωμά, χαιρετίσματα για σένα που δεν πρόλαβες, για τους Αποστόλους, για την Εκκλησία όλων των αιώνων. Και πήγε ο Θωμάς και το είπε στους Αποστόλους. Πήγα στον τάφο, βρήκαν τα τάφια σπάργανα όπως προείπαμε και ψάχνοντάς τα έλειπε η Ζώνη. Έλειπε η Αγία Ζώνη. Την έδωσε στο Θωμά η Παναγία με άριδο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Και έχουμε και σήμερα την Αγία Ζώνη. Έχει έρθει και στην Αθήνα, έχει πάει και παντού, βρίσκεται στο Άγιο Όρος.
0: Είναι στην Ιερά Μονή του Βατοπεδίου, στο Όρος.
1: Μάλιστα. Και είναι μεγάλη ευλογία και αυτό. Πολύ μεγάλη ευλογία. Και έτσι οι Απόστολοι μετά συνέχισαν το έργο τους. Εξήλθαν πάλι, σπάσαν την γη. Μετέβησαν, σπάσαν την γη και εξήλθαν. Ο φόγκος αυτών στα πέρατα της οικουμένης, στα ρήματά τους, και συνέχισαν το έργο τους. Η Εκκλησία παρέλαβε αυτό το θαύμα της Αναστάσεως και Αναλήψεως της Θεοτόκου, δηλαδή της Μεταστάσεως. Το κρατούσε μυστικό, το έλεγαν στόμα με στόμα, το παρέδιδαν χέρι με χέρι, αυτό είναι η παράδοση άλλωστε. Από γενεά σε γενεά εόρταζαν την Παναγιά, εόρταζαν την Αγία Μαρία μέχρι τον 5ο αιώνα που έγινε η 4η Οικουμενική Σύνοδος και η Βασίλισσα Πουλχερία, η Αγία Πουλχερία εζήτησε από τον Ιουβενάλιο, τον Πατριάρχο Κωνσταντινούπολεως, τα λείψανα της Παναγιάς και λέει η Κυρία Βασίλισσα μετέστη, δεν έχουμε λείψανα. Τ' άκουσε λοιπόν η ευσεβής αυτοκράτηρα και κατεπλάγει, όπως λέει το συναξάριο το ιστόρημα, κατεπλάγει και λέει τότε θέλω να μου φέρετε στην Κωνσταντινούπολη ό,τι απέμεινε. Και είχαν απομείνει η Αγία Ζώνη, το φόρεμα της Παναγιάς και το μαφόριο, η Αγία Σκέπη, και τα έφεραν και τα έβαλε στη Νέα Γευσημανή της Βασιλευούσης που είναι η Παναγία των Βλαχερνών. Και ο Άγιος Μαρκιανός Αυτοκράτορ και η Πουλχερία έφτιαξαν ναό στη Γευσημανή. Και 3 χρόνια αφού το κοιμήθη ο Μαρκιανός το 357, η Πουλχερία έχει κοιμηθεί νωρίτερα, γιόρτασαν για πρώτη φορά στο νέο ναό την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και τον 6ο αιώνα, τέλος 6ου αιώνα, ο Αυτοκράτορ Μαυρίκιος όρισε με διάταγμα να εορτάζεται η κοίμηση της Θεοτόκου σε ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία, σε όλα τα πέρατα της Βυζαντινής Ορθοδόξου Αυτοκρατορίας και όχι μόνο. Ο δε αυτοκράτορ του Βυζαντίου, Ανδρόνικος Δεύτερος ο Παλαιολόγος, καθιέρωσε με διάταγμα το μήνα Αύγουστο να είναι μήνας της Παναγίας, να εορτάζεται καθ' όλη τη διάρκεια. Και ήξεραν λοιπόν αυτοί τι έλεγαν και τι έκαναν, και περισσότερο ξέρει ο έγκριτος λαός μας, ο ευσεβής λαός μας, ο ελληνικός λαός μας εδώ.
0: Είναι εξαιρετική η φράση σας και πραγματικά Παπαδιαμάντια, είναι ο έγκριτος λαός μας.
1: Ναι.
0: Αυτός που το αίσθημά του και η εμπειρία του περιφρονήθηκε τους τελευταίους 2 αιώνες από καταβολής κράτους, δεν είναι έτσι, Γέροντα?
1: Βεβαίως, καταφρονήθηκε. Αλλά όμως η Παναγιά αυτό το λαό τον ένθο και ευσεβή δεν τον άφησε, ούτε τον αφήνει. Και σήμερα από την Παναγιά στεκόμαστε. Η πατρίδα μας διέρχεται τόσους κινδύνους, γίνονται τόσα, τα βλέπουμε και άλλα που δεν βλέπουμε. Και φεύγει ο νους μας. Κι όμως κρατάει η πατρίδα μας, γιατί την κρατάει η Παναγιά, τα δυο της τα χέρια. Τη σκέπη Παναγιά με την Αγία σκέπη της, την περιζώνει με την Αγία ζώνη της και την ενδύει με το ιερό της φόρεμα, την ιερά της αισθήτα. Και είναι παντού, μα παντού, σε όλα τα μέρη, σε όλα τα σημεία, μέσα στις ψυχές μας, γύρω μας, παντού, στις πόλεις, στα βουνά, η χάρη της, η άχραντη χάρη της, και είναι η χάρη που απέρευσε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και κατέκλυσε τα πάντα. Γι' αυτό ας έχουμε Χριστάς ελπίδας, πως η πατρίδα μας πάλι θα βρει την παλιά δόξα, το κλαίος, την τιμή, γιατί η πατρίδα μας είναι θεοτοκόφιλος, γιατί η πατρίδα μας έβγαλε τόσους μεγάλους κληρικούς, λαϊκούς, ποιητάς, ευεργέτας, άνδρες, γυναίκες, τόσα μεγάλα αναστήματα ανέδειξε, τα οποία εξήμνησαν την Παναγιά και με τα γραφτά τους και με το βίο τους και με τα θαύματά τους, και έκαναν το λαό μας τον υπέροχο να αγαπήσει περισσότερο την Παναγιά. Και αγαπώντας κανείς την Παναγιά, αγαπά τον Χριστό περισσότερο, γιατί εκείνος είναι ο πρώτος και εκείνη προς Αυτόν μας οδηγεί, και ενώπιον Αυτού ως δεωμένη υψώνει τα σπανοσίους και τα χείρας της, για να μας χαρίζει Αυτός τα ελέη και τους φυκτηρμούς Του, να σώζει το λαό, να ευλογεί την κληρονομία Του, να υψώνει κέρας χριστιανών ορθοδόξων και να στέλνει σε εμάς τα ελέη Του τα πλούσια, όπως λέει η όμορφη ευχή που λέμε κάθε φορά στην Εκκλησία και στις παρακλήσεις, σώσον ο Θεός των λαών, με τις πρεσβείες της Παναχράντου Θεοτόκου, εις την κοίμηση και την ισουραλούς μετάσταση εορτάζομεν και πάντων των Αγίων αυτού.
0: Διευχόν σας, Γέροντα.

0: έχουμε άλλα λόγια. Γέροντα Ανανία, θέλουμε να μας κατακλείσετε τη σημερινή εκπομπή. Θα σας έχουμε και αύριο κοντά μας σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών που είναι το τελευταίο, το έσχατο που μπορούσαμε να κάνουμε για την υπεραγία Θεοτόκο. Μια γενικότερη αμηχανία μας καταλαμβάνει, γιατί είναι η αμηχανία αυτού που έχει μέσα του πράμα ζουρισμένο και βουβό, όπως λέει ο ποιητής, αλλά που δεν είναι εύκολο να το εκφράσει, να το βγάλει. Ευτυχώς που έχουμε τα κείμενα των Αγίων Πατέρων μας και έχουμε και αρρωγούς όπως εσείς που μπορείτε να μας ξεπλέκετε λίγο τα πράγματα και τις διατυπώσεις.
1: Συγγνήθηκα πολύ με το ωραίο τραγούδι από την Κύπρο. Η Παναγία του Κύκου εκεί θαυματουργεί.
0: Την ευχή της να έχουμε.
1: Την ευχή της να έχουμε και να προστατεύει τη μεγαλόνισσο, τη μαρτυρική. Και έχει και ισχυρούς συμμάχους εκεί, την Παναγιά, τους Αποστόλους, τον Άγιο Σπυρίδων, τους Ιεράρχες της, τώρα το λαό της και τόσα άλλα. Και πιστεύουμε πραγματικά πως δεν θα χαθεί. Η Παναγιά πάλι θα βάλει το χέρι της και πάλι θα έρθουν καιροί αναψυχής. Ως προς τα άλλα τι να πω. Συγκλονίστηκα κι εγώ από αυτά που διαβάσαμε και είπαμε, από τα συναξάρια, από τους πατέρες, από τους ύμνους, ακούσαμε από τα τραγούδια. Τίποτα άλλο παρά προσκυνώ τον τάφο της Παναγιάς, λέγοντας ακριβώς εκείνο το τροπάριο της ενάτης οδής που είναι από τον κανόνα της κοιμήσεως και το έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που λέγει «Δεύτε η πιστή, το τάφο προσέλθομεν της Θεομήτωρος και περιπτυξόμεθα καρδίαν χίλι όματα μέτωπα ειλικρινώς προσάπτοντες και αρισόμεθα η αμάτων άφθονα χαρίσματα εκ πηγής αενάου βλιστάνοντα». Ας αγκαλιάσουμε τον τάφο της Παναγιάς και ας πάρουμε όλες τις χάρη της και ευλογίες της όλη, και εκείνη ας μας αγκαλιάζει όλους και την οικουμένη. Την ευχούλα την έχουμε.

και μετά τους δροσερούς λόγους του πατρός Ανανία, να πάμε σε ένα δυναμάρι της ορθόδοξης ζωής και τέχνης, πάλι και σήμερα στο Φωτεινό Δούλο. Η Παναγία και η Υπεραγία, η μετατόκων Παρθένος και μεταθάνατον Ζώσα. Ρωμιοσύνη και Ορθοδοξία, λέει ο Κόντογλου στο κείμενο του Παναγία και Λαός, είναι ένα πράγμα. Για να μην πάρω τους πολύ παλιούς, παίρνω 2-3 από εκείνους που αγωνιστήκανε για την ελευθερία της Ελλάδας, που όποτε μιλάνε για τη λευτεριά, μιλάνε και για τη θρησκεία. Ο Ρήγας Φεραίος λέγει να κάνουμε τον όρκο επάνω στο Σταυρό. Ένας άλλος ποιητής γράφει για τις πατρίδες, την ελευθερία, για του Χριστού την πίστη, την Αγία, για αυτά τα δυο πολεμώ. Με αυτά να ζήσω επιθυμώ, και αν δεν τα αποκτήσω, τι μου φέρει να ζήσω. Του Σολομού η ψυχή είναι θρεμένη με τη θρησκεία, γι' αυτό μοσκοβολούν τα ποιήματά του από δάφτη. Και αυτή η μοσκοβολιά νιώθεται στην ημέρα της Λαμπρής, στη δέση της Μαρίας, στη φαρμακομένη, στο ποίημα εις μοναχήν, στον ύμνο της ελευθερίας, στο διάλογο και σε πολλά άλλα. Οι αγράμματοι ποιητές των βουνών, μέσα στα τραγούδια που κάνανε και που δεν θα τα φτιάξει ποτέ κανένας γραμματιζούμενος, μιλάνε κάθε τόσο για τη θρησκεία μας, για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους 12 Αποστόλους, για τους Αγίους. Πολλές παροιμίες και ρητά και λόγια που λέγει ο λαός μας είναι παρμένα από τα γράμματα της Εκκλησίας. Η Ρωμιοσύνη είναι ζυμωμένη με την Ορθοδοξία, γι' αυτό Χριστιανός και Έλληνας ήταν το ίδιο. Από τότε που γεννήκανε Χριστιανοί, οι Έλληνες πήρανε στα χέρια τους και τη σημαία του Χριστού και την κάναμε με σημαία δική τους. Πίστης και πατρής. Ποτάμια ελληνικό αίμα χυθήκαν για την πίστη του Χριστού από τα χρόνια του Νέρονα και του Διοκλητιανού έως τα 1838 που μαρτύρησε ο Άγιος Γεώργιος ο Εξιωαννίνων. Ποια άλλη φυλή υπόφερε τόσα μαρτύρια για τον Χριστό? Αυτό το ακατάλητο έθνος που έπρεπε να πληθύνει και να καπλαντήσει τον κόσμο απόμεινε ολιγάνθρωπο γιατί αποδεκατίστηκε επί 1800 χρόνια από φυλές χριστιανομάχες. Αγιασμένη Ελλάδα, είσαι αγιασμένη γιατί είσαι βασανισμένη και κάθε γιορτή σου μνημονεύει και ένα μαρτύριό σου. Τα πάθη του Χριστού τα έκανες δικά σου πάθη. Τα μαρτύρια των Αγίων είναι τα δικά σου μαρτύρια. Ο δικός σου ο κλήρος στάθηκε η πίκρα. Θλίβεσαι με τον Χριστό, θλίβεσαι με την Παναγιά. Μαρτυράς μαζί με τους μάρτυρες της πίστης. Κι όλο ένα κλαις αθηνητικό τριγώνι στα αγιασμένα μνημούρια που είναι φυτρωμένα απάνω τους αγριοχόρταρα και φλισκούνια. Πλην η θλίψη σου εσένα είναι κάποια θλίψη χαροπιά, γεμάτη ελπίδα και αθανασία. Και γάρ εν όψη ανθρώπων, εάν κολαστός είναι η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης κατά τον Σολομώντα. Αυτό είναι το χαροπιόν πένθος. Η χαρμολύπη που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είναι η αληθινή χαρά που ξαγοράζεται μονάχα με τον πόνο. Ναι.

Αύγουστο, λέει ο Κόλογλου, γιορτάζουμε την ένδοξη κοίμηση της Παναγίας. Σαμέτρητες εκκλησίες και μοναστήρια χτυπούν οι καμπάνες και ψέλνουν οι ψαλτάδες. Τα πιο πολλά είναι στις Παναγίας το όνομα και πανηγυρίζουν σήμερα την κοίμηση της Θεοτόκου. Μα αυτή δεν είναι γιορτή θανάτου. Είναι γιορτή χαράς και θρίαμβος. Γιατί αυτή που κοιμήθηκε είναι η μητέρα της ζωής, όπως λέγει εκείνο το θεσπέσιο δοξαστικό που λένε σήμερα στη λειτουργία. Τι αθανάτο κοιμήσει σου, Θεοτόκε μήτυρ της ζωής, με φέρε τους Αποστόλους εθερίους διήρπαζον και κοσμικώς διεσπαρμένους ομοχώρους παρέστησαν το αχράντο σου σώματι. Όκια κυδεύσαντε σεπτός, την φωνήν του Γαβριήλ μελωδούντες ανεβών, χαίρε και χαριτωμένη Παρθένε, μήτερα νύμφευτε, ο Κύριος μετά σου. Μεθόν ως Υιόν σου και Θεόν ημών, οικέτευε σωθήνε τας ψυχάς ημών. Όλη η Ελλάδα μοσχοβολά από το ευωδέστατο σκήνομα της Παναγίας, που είναι η μητέρα των ορφανεμένων, η ελπίδα των απελπισμένων, η χαρά των θλιμμένων, το ραβδί των τυφλών, η άγκουρα των θαλαθοσοδαρμένων. Και απ' άκρη σε άκρη της Ελλάδας, στις πολιτείες, στα χωριά, στα μοναστήρια και στις κήτες, απάνω στα δασωμένα βουνά, στα λαγκάδια, στις σπηλιές, στα γαλανά κύματα που γροσοαφρίζουν από τον πελαγίσιο αγέρα, στα νησιά και στα ρημόνισσα, στους κάβους, παντού αντιλαλεί η υμνολογία που ψέλνουν οι ψαλτάδες για την ταπεινή βασίλισσα που κοιμήθηκε. Το μετλτέμι που φυσά τώρα το 15 Αύγουστο και δροσίζει τον κόσμο, τα δεντρικά που είναι φορτωμένα με λογής-λογής πορικά, τα άγρια ρουμάνια με τις αντριωμένες βελανιδιές και με τα έλατα και με τα κέδρα, τα άσπρα σύννεφα που αρμενίζουν στο γαλανόν ουρανό, όλα είναι χαροπιά και μακάρια, όλα είναι ηλαρά από την γλυκύτητα της Παναγίας. Στα πέλαγα ταξιδεύουν λογής-λογής καράβια και καΐκια που έχουν γραμμένο απάνω στο μάγουλό τους το γλυκύτατο το όνομά της. Ο αληθινά δική μας είναι η Παναγία, δικό μας είναι το Ρόδο, το

Ποιος θα μπορούσε, συνεχίζει ο Φώτης Κόντογλου, να την υμνήσει την Παναγία μας όπως την υμνολογήσαν οι υμνοδοί της Εκκλησίας μας. Αρχαγγελικές άλπιγγες στα ρίσπος ακούγονται παντού, με ύψος και με σεμνότητα, με ένα κάλος πνευματικό που βρίσκεται μονάχα στην Ορθοδοξία. Στον εσπερινό της παραμονής ψέλνουν τούτα τα τροπάρια που γεμίζουν την ψυχή μας με κάποιον αγιασμένο ενθουσιασμό. Ό του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου του Άγιον Τέμενος, βοήσομενη πιστή των Γαβριήλ και εκτιμένη ταξίερχων, και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος. Από τι καρδιές, από τι χρυσά πλάχνα ευγήκε τούτος ο πλούτος. Εδώ δεν είναι συντέριασμα τεχνικό από λόγια και ήχους. Εδώ είναι αληθινά η φωνή του Γαβριήλ μελωδούντος από τα σουρανίους αψίδας, ύμνος Αθανασίας. Αμοι εκείνη η ενάτη οδή που λέγει νενίκηντε της φύσεως η όρη, εν σύ παρθένε άχραντε, παρθενεύει γαρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζεις αή Θεοτό και την κληρονομίαν σου. Ή εκείνο το απολυτίκιο που είναι σοβαρό και γλυκό σαν το εικόνισμά της, εν τη γεννήση την παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τες εσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Ή ο πρώτος ηρμός στις καταβασίες που λέγει πεπικυλμένη τη θεία δόξη ιερά και ευκλεής παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγεται προς εφροσύνην τους πιστούς, εξ αρχούς εις Μαριάμ, με τα χωρών και την πάνων, το σώ άδοντες μονογενή, εν δόξος ότι δε δόξαστε. Από τούτη την Άγια Μέθη που μεταδίδει η πεπικυλμένη, μέθησε και ο γιασμένος κλάρος γλάρος της Κιάθου, και έγραψε τους καημούς του 15 Αυγούστου, σκυρτώντας από την αγγελική μνοδία που άκουγε μυστικά, καθισμένος μπροστά στα φρισμένο πέλαγο, ο φιλέρημος γέρον. Από το ίδιο νέκταρ της Παναγίας μέθησε και ο Σολομός, και ψέλνοντας και εκείνος με ενθουσιασμό την πεπικυλμένη, έγραψε στον ύμνο της ελευθερίας τούτα τα λόγια. Ακολουθεί την αρμονία η αδελφή του Ααρών, η προφήτησα Μαρία με ένα τύμπανον τερπνών, και πηδούν όλες οι κόρες με τσαγκάλες ανοιχτές, τραγουδώντας ανθοφόρες με τα τύμπανα κικές. Η Μαριάμ, η συνονόματη της Παναγίας, ήταν η αδελφή του Ααρών που άρχισε να ψέλνει για να ευχαριστήσει το Θεό που καταπόδισε τον Φαραώ στην Ερυθρή Θάλασσα, και τη συντροφεύανε οι άλλες κόρες χορεύοντας και παίζοντας τύμπανα. Λαβούσα δε Μαριάμ η προφήτης η αδελφή του Ααρών το τύμπανον εν τη χειρή αυτής, και εξήλθωσαν πάσα οι γυναίκες ο πίσω αυτής με τα τυμπάνων και χωρών. Αυτή είναι η αγιασμένη Ελλάδα, και από το γάλα της λιζάξανε και θραφήκανε οι ποιητές της, το γάλα της Παναγίας. Εμείς αυτό το γάλα το συχαθήκαμε, αλίμονο, λέει ο Φώτης Κόντογλου, και ας κρατήσουμε αυτό το λόγο, μπας και βρούμε τον εαυτό μας. Σας χαιρετίζουμε με ένα ακόμα απόσπασμα από τους θεσπέσιους παρακλητικούς κανόνες, αύριο πάλι κοντά σας με οδηγό το γέροντα Ανανία.

Η ώρα είναι 11:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

σαβόρ υπερπανγής εδοξάς θημέρος, ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύσιν, μορφήν ενδρουμένην κατά έκτην Χριστός αμύψε.

χώρος Θαβόρ δοξάστηκε περισσότερο από κάθε άλλο μέρος της γης, αφού αξιώθηκε να ειδεί την φύση του Θεού που έλαμψε εν δόξη.

διέρθητε η νοθείς, μη πάντοτε χαμερπείς, οι συγκάμπτοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμοί, επάρθητε και άρθητε εις ύψος, θείας αναβάσεως, προσδράμωμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου, και άμα εκείνης το θαβόριον όρος προφθάσομεν, ή να είδομεν συναυτής την δόξαν του Θεού ημών, φωνείς δε ακούσομεν, εις περάνωθεν οίκουσαν και εκήρυξαν του Πατρός το απαύγασμα.

Πέτρο και Ιακώβο και Ιωάννη, τις προκρίτης μαθητές σου, Κύριε, σήμερον υπέδειξες εν το όρητο Θαβόρ την δόξαν της θεϊκής σου μορφής. Έβλεπον γάρ τα ημάτια σου αστράψαντα ως το φως και το πρόσωπό σου υπέρ των ήλιων, και μη φέροντες οράν το άστεκτον της εις ελάμψεως εις γην κατέπιπτον, μη δόλος ατενήσε ισχύοντες. Φωνείς γαρίκουον μαρτυρούς εις άνωθεν, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ο ελθόν εις τον κόσμον, σώσε τον άνθρωπον.

δόρη το θαβόρ μεταμορφωθείς, εν δόξη Χριστέ ο Θεός, και υποδείξα στις μαθητές σου την δόξαν της εις θεότητος. Κατάβγασον και ημάς το φωτί της εις επιγνώσεως και οδήγησον εν τη τρίβο των εντολών σου ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.

του σου σταυρού, Κύριε, όρος ουρανών μιμήτω, νεφέλιο σκηνή εφυπλούτο, σου μεταμορφουμένου, υποπατρός δε μαρτυρουμένου, παρήνο Πέτρος, συν Ιακώβο και Ιωάννη, ως μέλλοντες συνήνεση και εν το καιρό της παραδόσεώς σου, ή να θεωρήσαντες τα θαυμάσια σου, μη δηλιάσωση τα παθήματά σου. Α, προσκυνήσε ημάς εν ειρήνη καταξίωσον δια το μέγα σου έλεος. Πρώτου σταυρού σου, Κύριε, παραλαβώντους μαθητάς εις όρος υψηλών, μετεμορφώθης έμπροσθεν αυτών, ακτίσει δυνάμεως καταβγάζων αυτούς. Ένθεν φιλανθρωπία εκείθεν εξουσία δείξε βουλόμενος της Αναστάσεως την λαμπρότητα. Εις και ημάς ο Θεός εν ειρήνη καταξίωσον ως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Εις όρος υψηλών μετεμορφωθείς, μεταμορφωθείς ο Σωτήρ, τους κορυφαίους έχων των μαθητών εν δόξος εξέλαμψας. Δηλών ότι οι το ύψη των αρετών διαπρέψαντες και της εν Θεού δόξης αξιοθήσονται. Συλλαλούντες δε το Χριστό, Μωυσής και Ηλίας, εδείκνυον ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει, και ο πάλε δια νόμου και προφητών ελαλήσας υπήρχε Θεός. Ω και φωνή του Πατρός εκ νεφέλης φωτεινή σε μαρτύρη λέγουσα, αυτού ακούεται του διασταυρού των άδειν σκυλεύσαντος και νεκρής δωρουμένου ζωήν την αιώνιον.

Ο όρος, το ποτέ ζωφόδες και καπνώδες, νυν τίμιον και άγιον εστίν, ενώ οι πόδες σου έστησαν, Κύριε, προαιώνων γάρ και καλυμμένων μυστήριων, επεσχάτων εφανέρωσεν η φρικτή σου μεταμόρφωσης, Πέτρο, Ιωάννη και Ιακώβο, ήτινε στην ακτίνα του προσώπου σου μη φέροντες και την λαμπρότητα των χιτώνων σου επί πρόσωπον εις γην κατεβαρύνοντο. Γη, και τι εκστάσεις συνεχόμενοι εθαύμαζον βλέποντες Μωυσήν και Ηλίαν συλλαλούντασι τα μέλλοντα συμβαίνηση, και φωνή εκ του Πατρός εμαρτύρη λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε, ως της και δωρείτε το κόσμο, το μέγα έλεος.

Σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία του Θεού Εκκλησία εορτάζει περιχαρός την ανάμνηση της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η αφορμή για την θέσπιση αυτής της εορτής είναι η εξής. Ο Κύριος είχε προειπεί πολλά στους μαθητές του για τους κινδύνους, για τα πάθη του και την θανάτωσή του και ακόμα για την σφαγήν αυτών των ιδίων από τους ειδωλολάτρες και εχθρούς του Ευαγγελίου. Και βέβαια όλοι οι κίνδυνοι, τα δεινά και οι θανατώσεις είναι πρόσκαιρα και αφορούν την παρούσαν ζωή. Εκείνο όμως που έχει ουσιαστική σημασία είναι τα αγαθά της αιώνιας ζωής στα οποία πρέπει να ελπίζει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο Κύριος, θέλοντας να πληροφορήσει τους μαθητές του και να δείξει έμπρακτα τι τέλος πάντων είναι η δόξα εκείνη με την οποία πρόκειται να έλθει κατά την κοινή Ανάσταση, παρέλαβε τρεις από αυτούς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους ανέβασε εις όρος υψηλό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους και έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Τα δε ενδύματά του έγιναν λευκά σαν φως. Και τότε εμφανίστηκαν και έγιναν ορατοί σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί του. Ο Κύριος πήρε μόνο αυτούς τους τρεις μαθητές επειδή είχαν κάποια υπεροχή ο καθένας τους ξεχωριστά έναντι όλων των άλλων μαθητών του. Συγκεκριμένα ο Πέτρος προκρίθηκε να παραστεί στη μεταμόρφωση επειδή αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό. Ο Ιωάννης επειδή τον αγαπούσε πάρα πολύ ο Χριστός, ενώ ο Ιάκωβος επειδή είχε τη δύναμη να πιει το ποτήρι που ήπιε ο Χριστός. Τον δε Μωυσή και τον Ηλία τους έφερε ανάμεσά τους για να διορθώσει τις λανθασμένες απόψεις πολλών περί του ποιος ήταν. Πράγματι οι άλλοι έλεγαν ότι ο Κύριος είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είναι ο Ηλίας, ενώ άλλοι ότι είναι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Να λοιπόν γιατί ο Ιησούς έφερε κατά την μεταμόρφωσή του τους κορυφαίους προφήτες Μωυσή και Ηλία, για να ειδούν δηλαδή οι μαθητές του ότι εκείνος είναι ο Δεσπότης, ενώ οι προφήτες είναι δούλοι του, και για να μάθουν ότι αυτός είναι ο εξουσιαστής του θανάτου και της ζωής και σε αυτόν ανήκει η δόξα και το κράτος στους αιώνες των αιώνων.

μεταμόρφωση του Κυρίου μας έγινε λίγο χρονικό διάστημα πριν από τα πάθη, γύρω στις 40 μέρες, λίγο πριν από τα πάθη. Ο εορτασμός όμως του μεγάλου αυτού γεγονότος μετατέθηκε στις 6 Αυγούστου, διότι εάν εορταζόταν πριν από το Πάσχα, θα συνέπιπτε με κάποια μέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Για τον λόγον αυτόν, οι Άγιοι Πατέρες, ενεργήσαντες με σοφία, υπολόγισαν 40 ημέρες πριν από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και όρισαν τον εορτασμό της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου σήμερα στις 6 Αυγούστου.

δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο. Και μεθημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Και είδου όφθησαν αυτοίς Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς ηλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σύ μίαν και Μωυσή μίαν και μίαν Ηλία. Έτι αυτού λαλούντος, ιδούν εφέλη φωτεινή, επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε. Και ακούσαντες οι μαθητέ έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς, ύψα το αυτόν και είπεν, εγέρθητε και μη φοβήστε. Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών, ουδένα είδον ημί τον Ιησούν μόνον. Και καταβαινόντων αυτών από του όρους, ενετήλατο αυτής ο Ιησούς λέγον, μηδενή είπητε το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί.

Ύστερα από 6 μέρες παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφόν του, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους, έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ενδύματα του έγιναν άσπρα σαν φως. Τότε εμφανίστηκε σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαν με τον Ιησούν. Και είπεν ο Πέτρος τον Ιησούν: «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Αν θέλεις, θα κάνω εδώ 3 σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία». Ενώ μιλούσε ακόμα, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν να ακούτε». Όταν το άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και φοβήθηκαν πολύ. Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε: «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Σήκωσαν τότε τα μάτια τους και δεν είδαν κανένα άλλο παρά μόνον τον Ιησούν. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε: «Μην πείτε σε κανένα αυτό που είδατε, μέχρι ότου αναστηθεί ο Υιός του ανθρώπου από τους νεκρούς».

Μετεμορφώθησεν δώρη Χριστέ ο Θεός, δείξε στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς ιδύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξασι.

Να δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τον Άγιο Απόστολο. Δύο μάλλον αδελφοί σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν ποιήστε, ταύτα γαρποιούντες ουμή πτέσιτε ποτέ, ούτω γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Διό ου καμελίσω αΐ ημάς υπομιμνίσκην περί τούτων και περί δότας και στηριγμένους εν τη παρούσια αληθεία. Δίκαιον δε ηγούμε εφόσον ημίεν τούτο το σκηνώματι διεγείρην ημάς εν υπομνήσει, ειδός ότι ταχυνή εστίν η απόθεσης του σκηνώματός μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εδήλωσέ μη, σπουδάσω δε και εκάστοτε έχειν ημάς μετά την εμήν έξοδον την τούτον μνήμην ποιήστε. Ούγαρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν, αλλά πόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος, λαβών γάρ παραθεού Πατρός τιμήν και δόξαν φωνής ενηχθήσεις αυτό, τιάσδε υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ισόν εγώ ευδόκησα και ταύτην την φωνήν ημείς οικούσαμεν εξ ουρανού ενεκθίσαν συναυτόντες εν το όρι το Αγίο και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Ο καλός ποιείται προσέχοντες ως λίχνο φαίνονται εν αχμηρό τόπο εωσού ημέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατύλει εν τες καρδίες ημών.

Αδελφοί μου, προσπαθήστε ακόμα περισσότερο να διασφαλίσετε την κλίση σας και την εκλογή σας από το Θεό, γιατί αν εφαρμόσετε τα παραπάνω, δεν θα σκοντάψετε ποτέ. Με αυτό τον τρόπο θα σας χορηγηθεί γενναιόδωρα η είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θα φροντίζω πάντα να σας υπενθυμίζω αυτά τα πράγματα, μολονότι βέβαια τα ξέρετε και μένετε σταθεροί στην αλήθεια που διδακτήκατε. Και νομίζω πως είναι σωστό να κεντρίζω τη θύμησή σας με τις υπομνήσεις μου όσον βρίσκομαι σε τούτη την πρόσκαιρη ζωή, μια και ξέρω πως γρήγορα θα εγκαταλείψω τον πρόσκαιρο κόσμο, όπως άλλωστε μου το φανέρωσε και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό θα φροντίσω να μπορείτε να τα φέρνετε στο νου σας σε κάθε περίπτωση και αν ακόμα θα έχω φύγει από αυτή τη ζωή. Λοιπόν, δεν βασιστήκαμε σε περίτεχνους μύθους για να σας γνωστοποιήσουμε την δυναμική έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε το μεγαλείο Του, τότε που ο Θεός Πατέρας Του έδωσε τιμή και δόξα και η ένδοξη μεγαλοπρέπειά Του αναφώνησε γι' Αυτόν τέτοια φωνή: «Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός, Αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Και αυτή τη φωνή εμείς οι ίδιοι που είμαστε μαζί Του στο Άγιο εκείνο βουνό την ακούσαμε να έρχεται από τον ουρανό, και έτσι είμαστε περισσότερο βέβαιοι για την αλήθεια του κηρύγματος των προφητών, που καλά κάνετε και το προσέχετε σαν φως που φέγγει στο σκοτάδι, ως ότου γλυκοχαράξει το πρωινό και ανατείλει στις καρδιές σας ο αυγερίνος. Έφρηξε πάσα ακογή την απόρριτον Θεού συγκατάβασιν, όπως ο ύψιστος εκών κατήλθε μέχρι και σώματος, παρθενικής απογαστρός γενόμενος άνθρωπος, διότιν άχραντον Θεοτόκον η πιστή μεγαλύνομεν. Ή να σου δείξεις εμφανώς την απόρριτον δευτέραν κατάβασιν, όπως ο ύψιστος Θεός οφθήσει εστός εν μέσω Θεών, της Αποστόλης εν Θαβόρ Μωσή συν Ηλία αρρήτως έλαμψας, δύο πάντες σε Χριστέ μεγαλύνομεν. Δεύτε μη πείθεστε λαοί, αναβάντες εις το όρος το Άγιον, το επουράνιον, αήλος τόμεν εν πόλη ζώντος Θεού, και εποπτεύσομε νοή θεότηταν άηλον, πατρός και πνεύματος εν ιόμονο γενή απαστράπτουσαν. Έθελξα σπόθομε Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλο τα αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ίνα τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου.

βόρ υπερ παν γης εδοξάστη μέρος, ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύσιν, μορφήν ανδρουμένην κατά έκτην Χριστός αμύψε.

Η Βασιλεία του Θεού, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι κάτι το αόριστο και κάτι το μελλοντικό. Είναι η μετά του Ιησού Χριστού ζωή, η οποία αρχίζει από την παρούσα ζωή μας. Σήμερα δηλαδή, σήμερα αρχίζει η Βασιλεία του Θεού. Αυτή την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού ευχόμαστε να γευτούμε όλοι μας από τώρα, ώστε και να τη γευτούμε και στην αιωνιότητα. Ενώ όμως ο Χριστός μας βεβαιώνει ότι η Βασιλεία του Θεού έχει φτάσει και ο ίδιος είναι κοντά μας, εμείς δεν αισθανόμαστε την παρουσία του Κυρίου. Δεν αισθανόμαστε η ζωή μας να πορεύεται κοντά στο Χριστό. Και αυτό συμβαίνει διότι ενώ η Βασιλεία του Θεού ήρθε στη γη, εμείς δεν έχουμε εισέλθει σε αυτήν. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο μας, αλλά εμείς δεν τον πιστέψαμε και δεν τον ακολουθήσαμε. Ο Χριστός, το φως του κόσμου, φώτισε τα σκότη του κόσμου, αλλά εμείς εργαζόμαστε ακόμα τα έργα του σκότους. Είναι επομένως φυσικό να αμφιβάλλουμε για την έλευση της Βασιλείας του Θεού. Έτσι ακριβώς συνέβαινε στην εποχή του Κυρίου με τους Φαρισαίους, οι οποίοι αφού άκουσαν το Ευαγγέλιο του ερχομού της Βασιλείας, επειδή δεν πίστευσαν σε Αυτόν και δεν ακολούθησαν τον Χριστόν, τον ρωτούσαν «Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού?». Οι Φαρισαίοι νόμιζαν, όπως και πολλοί αιρετικοί σήμερα, ότι η Βασιλεία του Θεού θα ήταν μια ανθρώπινη κυριαρχία που θα στηρίζεται στην ανθρώπινη δύναμη και σοφία. Όμως η Βασιλεία του Θεού κινείται αθόρυβα και εργάζεται μέσα στις ψυχές των ανθρώπων το έργο της σωτηρίας. Γι' αυτό ο Χριστός απάντησε στους Φαρισαίους ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με εξωτερική λαμπρότητα ώστε να προσελκύει την προσοχή μας. Η Βασιλεία του Θεού ούκ έρχεται με τα παρατηρήσεως. Σε άλλη περίσταση ο Χριστός είπε ότι η Βασιλεία του Θεού έρχεται όπως ο σπόρος που φυτρώνει στη γη. Είναι ο σπόρος που σπέρνει ο Χριστός στις ψυχές μας και εμείς αν τον δεκτούμε με τα προθυμίας του επιτρέπουμε να βλαστήσει, να μεγαλώσει και να καρποφορήσει.

όλα τα εργάζεται, αγαπητοί ακροατές, αθόρυβα και μυστικά η αγάπη του Χριστού. Εμείς πρέπει μόνο να αφήσουμε ανοιχτή την θύρα της ψυχής μας για να σπείρει εκείνος τον σπόρο της βασιλείας του. Να μην αρνηθούμε το έργο της αγάπης του και εκείνος θα εργαστεί μέσα μας την αλλίωση της ζωής μας, την δική μας μεταμόρφωση. Θα δυναμώσει τον σπόρο ώστε να καρποφορήσει μέσα μας η παρουσία της βασιλείας του. Τότε δεν θα αμφιβάλλουμε καθόλου για τον ερχομό της βασιλείας, αλλά εκ των πραγμάτων θα έχουμε κατανοήσει τους λόγους του Χριστού. Η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με εξωτερικούς θορύβους, ούτε λέγουν «εδώ είναι» ή «εκεί», διότι η βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη, η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Το νόημα του λόγου αυτού του Χριστού είναι βαθύτατο. Ο Χριστός ενανθρώπισε και ήλθε κοντά μας ώστε εμείς να το λάβουμε μέσα στις καρδιές μας. Τότε η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Τότε θα λέμε, όπως ο Απόστολος Παύλος, «Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός». Όμως ο Χριστός δεν είναι δυνατό να έλθει και να κατοικήσει μέσα μας εάν ο χώρος της καρδιάς μας δεν είναι καθαρός. Ο Χριστός και η βασιλεία του δεν εισέρχονται εκεί όπου κυριαρχεί η αμαρτία. Πρέπει δια της μετανοίας να καθαρίσουμε την καρδιά μας και τότε η βασιλεία του Θεού θα έλθει εντός ημών, θα έλθει μέσα μας. Γι' αυτό ο Χριστός όταν ανήγγειλε τον ερχομό του, τον ερχομό της βασιλείας του, άρχισε τον λόγο του καλώντας σε μετάνοια: «Μετανοείτε, διότι έφτασε η βασιλεία του Θεού».

Μετανοώ σημαίνει αλλάζω τρόπο ζωής. Αλλάζω τον δρόμο της ζωής μου και επιστρέφω προς τον πατρικό οίκο από όπου έφυγα εξαιτίας των αμαρτιών μου. Μετάνοια σημαίνει επιστροφή στην πατρική αγκαλιά του Θεού Πατρός και άρνηση της αμαρτίας. Και αφού δια της μετανοίας και εξομολογήσεως επιστρέψω στο Θεό και συμμετάσχω στο δείπνο της πατρικής του αγάπης, δηλαδή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τότε ο Χριστός και η Βασιλεία Του είναι εντός μου, είναι μέσα μου. Τότε ο Χριστός γίνεται εκ νέου αδελφός μου, κατά χάριν και φίλος μου, όπως ο ίδιος βεβαίωσε τους Αποστόλους πρώτου σταυρικού πάθους του. Εσείς είστε φίλοι μου, εάν κάμετε όσα σας έχω παραγγείλει. Έτσι θέλει να τον βλέπουμε ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, σαν φίλο και αδελφό μας, σαν δικό μας πρόσωπο. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε εάν μετανοήσουμε και αντί του κόσμου της αμαρτίας αγαπήσουμε εξ όλης καρδίας τον Κύριο.

η μετάνοια είναι η οδός η οποία οδηγεί στον Χριστό και η θύρα που εισάγει τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Όπως λέει ο Αββάς Ισαάκ, η μετάνοια είναι το πλοίο το οποίο πορεύεται προς την Βασιλεία. Ο φόβος του Θεού είναι ο κυβερνήτης του πλοίου και ο θεϊκός λιμένας τον οποίο καταπλέουμε είναι η αγάπη. Και όταν φτάσουμε στην αγάπη, φτάσαμε στο Θεό και τελείωσε η πορεία μας και φτάσαμε εκεί όπου είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.

αυτής της δόξης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ήθε να μας αξιώσει όλους ο Κύριος. Αμήν.

0: φως αναλύω τον λόγε, φωτός πατρός αγεννήτου, εν το φανέντι φωτίσου σήμερον εν θαυωρίο, φως είδομεν τον πατέραν, φως και το πνεύμα, φωταγωγούν πάσαν χτίσιν.
1: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

0: η ώρα είναι 12:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.
1: Από την παραμόρφωση στη μεταμόρφωση. Μια εκπομπή με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλο Ιωάννου.

Δε φτεαναβόμεν εις το όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών και θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως αυτού δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Αυτή την πρόσκληση, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, απευθύνει η Εκκλησία μας σήμερα δια του Ιερού Ημνοδού την πραγματικά μεγάλη και πολυσήμαντη ημέρα της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Μας καλεί να ανεβούμε κι εμείς το όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών για να μπορούμε να δούμε κι εμείς την δόξα της μεταμορφώσεως. Είναι το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου, είναι ένα πολυσήμαντο γεγονός, αλλά ταυτόχρονα θα παραμένει πάντα ένα γεγονός της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας, αφού οτιδήποτε αφορά το Χριστό αφορά και τον άνθρωπο, γιατί ο Χριστός, όπως και άλλοτε έχουμε πει, δεν είναι μόνο τέλειος Θεός αλλά και τέλειος άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συμβαίνει σε εκείνον είναι γεγονός της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Ό,τι συμβαίνει σε εκείνον μας αφορά άμεσα και προσωπικά, έχει σχέση με τη δική μας τη σωτηρία. Έτσι λοιπόν η προσπάθειά μας στη σημερινή μας εκπομπή είναι να δούμε και να κατανοήσουμε αυτό το αληθινά μέγιστο γεγονός και να δούμε τις συνέπειες που έχει για τη δική μας τη ζωή. Και πρώτα πρώτα ας δούμε το ιερό κείμενο του Ευαγγελίου. Στο Ευαγγέλιο του Όρθρου είναι δύο τα ευαγγελικά κείμενα. Ακούμε. Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και ανέβει εις το όρος προσεύξαστε και γένετο εν το προσεύχεστε αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστράπτων και ιδού άνδρες δύο συνελάλουν αυτό ήτιν εσύσαν Μωυσής και Ηλίας ή οφθέντες εν δόξη έλεγον την έξοδον αυτού ειν έμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και οι συναυτό ήσαν βεβαρημένοι ύπνο. Διαγρηγορήσαντες δε είδον την δόξαν αυτού και τους δύο άνδρας του συνεστώτας αυτό. Και γένετο εν το διαχωρίζεστε αυτούς απ' αυτού, είπεν ο Πέτρος προς τον Ιησούν. Επιστάτα, καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Και ποιήσομεν σκηνάς τρεις, μίαν Σύ και μίαν Μωυσή και μίαν Ηλία. Μη ειδός, ο λέγει. Ταύτα δε αυτού λέγοντος, εγένε τον εφέλη και επεσκίεσεν αυτούς. Εφοβήθησαν δε εν το εισελθήν εκείνους εις την εφέλην και φωνή εγένε το εκ της νεφέλης λέγουσα. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Και εν το γενέστε την φωνήν, ευρέθη ο Ιησούς μόνος. Και αυτοί εσήγησαν και ουδενή απήγγυλαν εν εκείνες τες ημέρες ουδέν ον εωράκασιν. Το Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας, που είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, του Όρθρου είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, ουσιαστικά περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία για το γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως και η μόνη διαφορά είναι ότι ενώ ο Λουκάς γράφει το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστράπτων, εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγει, ας πούμε πιο αναλυτικά, έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Έτσι, με αυτό το λιτό τρόπο, παρουσιάζει το Ιερό Ευαγγέλιο το μεγάλο αυτό γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως. Η προσπάθειά μας θα είναι να κατανοήσουμε τι μας λέγει το γεγονός αυτό, να δούμε τον τόπο και τον χρόνο, τον λόγο της Θείας Μεταμορφώσεως και όλα τα υπόλοιπα μηνύματα τα οποία περιλαμβάνει.

πατέρες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί φίλοι, μίλησαν διεξοδικά για το μεγάλο αυτό γεγονός. Και δεν υπάρχει πατέρας της Εκκλησίας παλαιότερος ή νεότερος που να μην έχει αναφερθεί και ερμηνεύσει το μέγιστο γεγονός της μεταμορφώσεως. Εμείς θα πάρουμε σήμερα σαν οδηγό μας τον Άγιο Αναστάσιο το Σιναίτη και θα δούμε πώς εκείνος προσεγγίζει το μεγάλο μυστήριο της Θείας Μεταμορφώσεως. Παρατηρεί και γράφει ο Άγιος Πατέρας. Μετά από 6 ημέρες, παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το φως. Τότε εμφανίστηκε σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαν μαζί του. Αυτά δεν πρέπει να ακούγονται επιπόλαια, ούτε να νομίζουμε ότι η ιστορία σταματά στις λέξεις, δηλώνοντας μόνο όσα οι λέξεις σημαίνουν. Αλλά μάλλον δηλώνεται κάποια διάφανη μυσταγωγία και των μελλόντων αγαθών η απόλαυση που θα υπάρξει για μας μετά από αυτή τη ζωή, ή μάλλον για τους Αγίους, όχι για μας. Έτσι, μετά από 6 ημέρες, εκπληρώνει ο Ιησούς την υπόσχεσή του προς τους μαθητές. Η δε υπόσχεση ήταν ότι κάποιοι ανάμεσά τους εδώ ευρισκομένους δεν θα γευθούν θάνατο πριν δουν τη Βασιλεία του Θεού, η οποία θα φανερωθεί μετά τη συντέλεια του υλικού κόσμου. Γι' αυτό μετά από 6 ημέρες παρέλαβε εκείνους που έπρεπε να γνωρίσουν τα θειότατα μυστήρια της Βασιλείας πριν γευθούν θάνατο. Παραλαμβάνει λοιπόν τους 3 εξαίρετους μαθητές, διότι βέβαια δεν ήταν δυνατόν ο Ιούδας να γίνει θεατής τέτοιων μυστηρίων, ούτε πάλι μόνος αυτός να αποκλειστεί από τη θεωρία αυτή, ώστε να μην αποτελέσει πρόφαση προδοσίας η προτίμηση των άλλων εις βάρος του. Γι' αυτό μόνο τους 3 παραλαμβάνει ο Ιησούς και τους ανεβάζει σε ψηλό βουνό. Και τι είναι στα αλήθεια ψηλότερο από τη δόξα του? Και κατηδίαν, διότι η άειλη ζωή είναι μονήρης. Τους ανεβάζει από κάτω επάνω, όχι τόσο ως προς τον τόπο, αλλά ως προς την θεότητα. Του τέστη τους καθιστά χωρητικούς των εξαισίων ελάμψεών του. Τότε μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Και παλαιότερα μεταμορφώθηκε ο Ιησούς Σωτήρας, όχι ενώπιον των ανθρώπων, αλλά ενώπιον αυτού του πατρός του, όταν δεν θεώρησε την ισότητά του προς τον Πατέρα αποτέλεσμα σφετερισμού, αλλά κένωσε τον εαυτό του λαμβάνοντας μορφή δούλου, αυτός που ήταν Θεός. Τότε λοιπόν τη Θεία Μορφή κάλυψε αφού μεταμορφώθηκε σε δούλο. Τώρα τη μορφή του δούλου αποκαθιστά στην φυσική του μορφή. Χωρίς να απορρίπτει την ανθρώπινη ουσία, την πλουτίζει με θεϊκά ιδιώματα. Μεταμορφώθηκε λοιπόν μπροστά τους, δείχνοντάς τους ότι έτσι θα μετασχηματίσει κάποτε το ταπεινό σώμα μας, καθιστώντας το σύμμορφο με το ένδοξο σώμα του. Και έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το χιόνι. Όχι ότι τα παραβάλλει με τον ήλιο ή το χιόνι, πως μπορεί να τεθεί σε σύγκριση το ασύγκριτο, αλλά επειδή στα υλικά πράγματα δεν υπάρχει λαμπρότερο του ηλίου και λευκότερο του χιονιού, θέλοντας αναλογικά να παραστήσει την υπερβολή του φωτός και της λαμπρότητας με πράγματα οικία σε μας, σχηματίζει την εικόνα. Η έλαμψη των ενδυμάτων του δηλώνει τη μεταλλαγή των σωμάτων μας. Πράγματι, εμείς γίναμε γι' αυτόν ένδυμα, εφόσον περιευλήθη τη σάρκα μας. Ίσως μάλιστα το μεν πρόσωπό του που έλαμψε σαν τον ήλιο συμβολικώς υπενήσεται το δικό του σώμα, τα δε ενδύματά του λευκά σαν το χιόνι συμβολίζουν όσους δι' αυτού καθαίρονται με την μεταμορφωτική και αλλοιωτική δύναμή του. Γι' αυτό ακριβώς και παρομοιάζεται με χιόνι το ένδυμα, επειδή και αυτό μεταποιούμενο και εξαερούμενο έγινε από νερό χιόνι. Και όσον αφορά στο ότι ένδυμά του έγινε αυτή η φύση μας, δίχως να χάσει τα ιδιώματά της, ας ακούσουμε τον Ισαΐα που παρουσιάζει τον Θεό να του λέει «Ζω εγώ, λέγει ο Κύριος,
και όλους αυτούς θα ενδύσει και θα τους στολίσει όπως στολίζεται η νύμφη.

Συνεχίζει λοιπόν ο Ιερός Πατέρας. Μεταμορφώθηκε λοιπόν και έλαμψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος και τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το χιόνι. Και φανερώθηκαν ενώπιόν τους ο Μωυσής και ο Ηλίας να συνομιλούν με αυτόν. Έγιναν διορατικότεροι οι Απόστολοι αφού συνυψώθηκαν με τον Ιησού στο όρος και με δυσκολία κατάλαβαν τότε ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας συνομιλούν με τον Ιησού αφού μεταμορφώθηκαν μαζί του. Διότι αν δε συμμεταμορφώνονταν δεν θα συνομιλούσαν. Μάλιστα κατά τον Λουκά συνομιλούσαν με τον Ιησού περί της εξόδου που έπρεπε να πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ. Έτσι οι μαθητές άκουγαν από αυτούς όσα τους είχε πει κάποτε ο ίδιος ο Ιησούς, δίχως ποτέ να τα κατανοήσουν. Τότε που ο Πέτρος, φρονώντας τα του κόσμου, είχε επιτιμήσει τον Ιησού, όταν είπε πως έμελε να θανατωθεί από τους ανθρώπους και να εγερθεί από τους νεκρούς μετά τρεις ημέρες. Συζητούν λοιπόν με τον Ιησού ο Μωυσής και ο Ηλίας, του τέστη, ο νόμος και οι προφήτες. Όταν μεταμορφωθούν οι λόγοι τους και παραμεριστούν οι σκιές του νόμου, τότε θα πιστευθεί ο Μωυσής, ο πιστός δούλος που τα πάντα έγραψε για τον Χριστό. Και ολοφάνερα θα παραστήσει με τους λόγους του την έξοδό του, που έμελε να πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ. Προσωπικά δεν μου φαίνεται ευφυές ερώτημα και άξιο εξετάσεως το από πού και πώς και από ποια σημεία γνώρισαν οι μαθητές τους προφήτες, εφόσον είχαν φτάσει σε τόσο ύψος ώστε να αξιωθούν τέτοιας θεωρίας την οποία ονόμασε Βασιλεία Ουρανών. Αυτός που τους αποκάλυψε τον εαυτό του μαζί με τους προφήτες, πώς ήταν δυνατόν να αγνοούν τους ημίστες? Οπωσδήποτε και οι Απόστολοι ήταν προφήτες και προφήτες που συναντούν προφήτες έχουν μία και την αυτή γνώση. Και μάλιστα παρόντος του Ιησού, ο οποίος φώτιζε το ηγεμονικό και μορφοποιούσε το νου σύμφωνα με τη θεϊκή του μορφή. Τότε αποκρίθηκε ο Πέτρος και είπε στον Ιησού: «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Εάν θέλεις να φτιάξουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Κατανοούσε ο Πέτρος την διαφορά των νοητών από τα αισθητά και προτιμά τα καλύτερα. Πλην όμως δεν είναι ακόμα τέλεια η γνώση του, καθώς δεν θα φρόντιζε για σκηνές στο χώρο των νοουμένων. Ίσως όμως αγωνιούσε ακόμη για τον διδάσκαλο για τον οποίο προελέχθη ο θάνατος. Γι' αυτό τον θάνατο συζητούσαν και οι φανεροθέντες με τον Ιησού και από κοινού έλεγαν ότι στην Ιερουσαλήμ θα γινόταν αυτή η έξοδος. Ίσως γι' αυτό παρακαλούσε τον διδάσκαλο να μείνει καλύτερα εκεί και να μην παραδώσει τον εαυτό του στους φαρισαίους και γραμματείς που τον φθονούσαν. Τάχα νόμιζε ότι στο βουνό κανείς επίβουλος δεν θα έφτανε και διαφορετικά δεν θα μπορούσε να γίνει, το να βρίσκεται δηλαδή ταυτόχρονα στην Ιερουσαλήμ και σε άλλο τόπο. Καλό λοιπόν είναι να είμαστε εδώ με τον Μωυσή και τον Ηλία, παρά να πάμε προς τους ανίερους και θεοκτόνους ιερείς. Στοχάσου και το λεγόμενο. Ας φτιάξουμε εδώ τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Ο Λουκάς σχολιάζει, δίχως να ξέρει τι λέει. Αγνοούσε δηλαδή ενδιαφερόμενος τάχα για τον διδάσκαλο ότι γινόταν εμπόδιο της σωτηρίας του κόσμου. Ο δε Μάρκος λέγει, δεν ήξερε τι να πει, ούτε τι να σκεφτεί. Ας σταθούν ψηλότερα αυτοί που ανέβηκαν με τον Ιησού σε ένα τέτοιο τόπο. Ενώ ακόμη μιλούσε, νεφέλη φωτεινή τους επεσκίεσε και φωνή ακούστηκε μέσα από την νεφέλη να λέγει, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ο εκλεκτός μου, αυτόν ακούτε. Σαν άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και τη φοβήθηκαν πάρα πολύ. Τότε τους πλησίασε ο Ιησούς, τους άγγιξε και είπε, σηκωθείτε και μη φοβάστε. Και αφού ανασήκωσαν τα μάτια, δεν είδαν κανέναν άλλον παρά τον Ιησού μόνο του. Ενώ ο Πέτρος ακόμα έλεγε λόγους αγωνίας για τον διδάσκαλο, κατέβηκε φωτεινό σύννεφο και τους επεσκίεσε. Και φωνή ακούστηκε μέσα από το σύννεφο να διορθώνει τον Πέτρο, ίσως και τους συναδέλφους του, διότι και αυτοί μπορεί να συμμερίζονταν τη γνώμη του και να ήθελαν να μείνουν στο βουνό, ώστε δεν πρέπει να φρονούν τίποτα αντίθετο προς τον αγαπητό Υιό, αλλά να τον ακούν και να ακολουθούν το θέλημά του, διότι αυτός σώζει
όλους τους ανθρώπους. Την δε ερμηνεία της Νεφέλης θα την αναζητήσουμε σε όμοια αναφερόμενα στη γραφή συμβάντα. Είδαμε και τον Μωυσή να εισέρχεται στην Νεφέλη, όταν αυτή κάλυψε το όρο στην έρημο Χορίβ. Εκεί βεβαιώθηκε με θεία φωνή ότι εισήλθε στο γνώφο, όπου ήταν ο Θεός. Κατόπιν, όταν τη σκηνή του μαρτυρίου διαφορετικά κάλυψε η Νεφέλη, και από εκεί ακούγονταν ο Θεός να μιλά στον Μωυσή. Στήλος πάλι Νεφέλης προπορευόταν του λαού, δροσίζοντας την ημέρα, φωτίζοντας τη νύχτα. Αλλά και ο Ισαΐας προλέγει ότι ο Κύριος θα έλθει σε ανάλαφη Νεφέλη στην Αίγυπτο. Ακόμα και για τον Σολομώντα ακούμε ότι όταν οικοδόμησε και καθιέρωσε τον ναό, γέμισε το κτίριο η Νεφέλη και δεν μπορούσαν οι ιερείς να εισέλθουν και να ιερουργήσουν μέσα σε αυτήν. Αυτήν λοιπόν την μεγαλόπρεπη φωνή, ακούγοντας οι Απόστολοι, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη, υποτασσόμενοι στη φωνή που έφτασε από ψηλά, και φοβήθηκαν πάρα πολύ. Φοβήθηκαν ίσως για την προηγούμενη απήθεια, αφού έμαθαν ότι φρνούσαν ενάντια στην ευδοκία του Πατρός, αισθανόμενοι αποτροπιασμό για το θάνατο του Υιού, με τον οποίον θάνατο προταμιευόταν για όλους τους ανθρώπους η σωτηρία, κατά την αρχαία απόφαση του Πατρός. Και ενώ κοίτονταν στη γη έντρομοι, πλησιάζοντας ο Ιησούς, τους άγγιξε και είπε: «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Κανείς δεν μπορεί να διώξει το φόβο και τη δειλία εκείνη, παρά μόνο ο Υιός, που παραγγέλησε όσους τον πλησιάζουν να έχουν πάντοτε θάρρος. Αυτοί υπάκουσαν και ύψωσαν τα μάτια σκοτεινιασμένα ίσως από το φόβο. Και αφού εσήκωσαν τα μάτια, είδαν τον Ιησού μόνο. Μέχρις εδώ ήταν η ενιγματώδης φανέρωση της Βασιλείας των Ουρανών. Και ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους διέταξε ο Ιησούς λέγοντας: «Σε κανένα να μην αποκαλύψετε το όραμα, έως ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί». Γιατί άραγε τους εμπόδισε να διηγηθούν όσα είδαν και να φανερώσουν το μυστήριο της Αναστάσεως? Διότι πρώτα έπρεπε ο εκ νεκρών πρωτότοκος να αναστηθεί, πιστοποιώντας εμπράκτος την Ανάσταση, και τότε να γνωριστεί με τη μαρτυρία αυτή η κοινή Ανάσταση όλων. Πράγματι, ποιος θα πίστευε αυτά τα οποία δεν πίστευαν οι έγκριτοι των Αποστόλων? Ο Πέτρος μάλιστα και βλάσφημο θεώρησε το λόγο περί του θανάτου του Σωτήρα, έως ότου άκουσαν από ψηλά την φωνή να μαρτυρεί τον αγαπητό Υιό και να προστάζει την υπακοή σε Αυτόν. «Αυτόν ακούτε», λέγει, «και να θεωρείτε νόμο απαρασάλευτο ότι λέγεται από Αυτόν». Κατά ανάγκη λοιπόν ζήτησε από τους μαθητές να σιωπήσουν, μέχρι ότου ο ίδιος το τέλος νικήσει το θάνατο, ώστε να μην συνηθίσουν να απιστούν οι ακροατές των λόγων τους. Πράγματι, μετά την Ανάσταση του Πρωτότοκου, με παρησία διατράνωσαν την κοινή Ανάσταση και την μεταβολή από τα υλικά στα πνευματικά σώματα, κηρύσσοντας σε όλους ότι καθώς ο Χριστός αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν πεθαίνει πια και ο θάνατος δεν κυριαρχεί επάνω του. Έτσι και μας θα κάνει σύμμορφους τις δόξες του και θα μετασχηματίσει τα σώματά μας σε πνευματικά και άφθαρτα. Και αν βαδίσουμε την οδό της νέας ζωής, θα αρπαγούμε σε νεφέλες και θα απαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Και έτσι πάντοτε θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη στους ατελεύτητους αιώνες.

Μετά από το κείμενο του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου, ας προσπαθήσουμε να δούμε κι εμείς ειδικότερα το μεγάλο αυτό γεγονός. Και πρώτα, όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας συμφωνούν στο σημείο ότι η μεταμόρφωση ήταν η απάντηση και το επόμενο βήμα σε αυτό που είχε πει ο Χριστός στους μαθητές του. Υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά σας που δεν θα γευθούν θάνατο πριν δουν τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι η μεταμόρφωση είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι η αποκάλυψη της δόξας του Θεού, την οποία οι τρεις εκ των μαθητών μπόρεσαν να δουν πριν γευθούν το θάνατο. Δεν επρόκειτο λοιπόν για μια παράταση της ζωής των μαθητών ή κάποιον από αυτούς που είχε κοντά του σαν τρόπο θέας της δόξης του Θεού ή σαν μετάβαση κατευθείαν από τη γη στον ουρανό, αλλά αυτό που εννοούσε ο Κύριος ήταν το γεγονός το οποίο θα ακολουθούσε έπειτα από λίγο. Στη μεταμόρφωση δεν έχουμε μια αλλαγή της μορφής. Ο Χριστός δεν παίρνει μια μορφή που δεν την είχε. Δεν γίνεται κάτι που δεν είναι. Στη μεταμόρφωση αποκαλύπτει το αληθινό πρόσωπό του, θα λέγαμε, τη δόξα της θεότητος, η οποία όπως είδαμε ήταν κρυμμένη κάτω από την ανθρώπινη φύση. Έτσι ο Χριστός φανερώνεται αυτός που πραγματικά είναι, αποκαλύπτοντας μάλιστα όχι όλη τη δόξα του αλλά ένα μέρος της δόξης. Και το απολυτίκιο της ημέρας αλλά και το κοντάκιο επιμένουν ότι οι μαθητές είδαν την δόξα του Θεού καθώς ιδύναντο. Δηλαδή δεν είχαν την δυνατότητα να δουν με τα σάρκινα μάτια τους όλη τη δόξα της θεότητας. Και αυτό ακριβώς το οποίο είδαν τους έκανε να πέσουν κάτω. Και όπως ακούσαμε από τον Ιερό Πατέρα, συμμεταμορφώθηκαν και εκείνοι για να μπορούν να δουν ακριβώς αυτή τη δόξα της θεότητος. Έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε ότι ο Χριστός στη μεγάλο αυτό γεγονός αποκαλύπτει αυτό το οποίο ήταν πριν σαρκωθεί, πριν ενδυθεί την ανθρώπινη φύση, ότι είναι όντως ο Υιός και Λόγος του Θεού, αυτός που είπε και έγιναν τα πάντα, αυτός που ενετήλατο και εκτίστησαν, αυτός που διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου ενδύεται την ανθρώπινη φύση και εισέρχεται στον κόσμο το δικό μας. Ποιος όμως είναι ο λόγος της Θείας Μεταμορφώσεως? Μας τον λέει πάλι το σχετικό τροπάριο. Είναι όταν σε είδος σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσι ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Σε λίγο θα ακολουθούσε η σταύρωση. Έτσι η μεταμόρφωση του Χριστού φανερώνει στους τρεις μαθητές ότι το πάθος που θα ακολουθήσει είναι εκούσιον πάθος. Ο Χριστός έρχεται από αγάπη για τον άνθρωπο και από ανάγκη να σταυρωθεί. Με τους δύο που φανερώνονται, τον Μωυσή και τον Ηλία, συνομιλούν για αυτή την έξοδο. Συνομιλούν για αυτό το πάθος, γιατί το πάθος και η Ανάσταση του Χριστού είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι τα γεγονότα που ολοκληρώνουν την ενανθρώπιση, την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης. Αυτό που προσελήφθη πρέπει και να θεραπευθεί. Έτσι, δια του Σταυρού θα φτάσουμε στην Ανάσταση. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος θα μπορέσει να υπερβεί τη θνητότητά του, θα μπορέσει να αποκτήσει την δυνατότητα να καθίσει και πάλι στα δεξιά του Θεού και Πατέρα, με την ανάληψη του Χριστού να επιστρέψει και πάλι από εκεί που ξεκίνησε. Έτσι λοιπόν ο λόγος της Θείας Μεταμορφώσεως είναι το να στηριχθούν οι μαθητές στα γεγονότα τα οποία πρόκειται να ακολουθήσουν.

Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, αναφερόμενος σε αυτό το γεγονός, το γιατί δηλαδή έγινε η μεταμόρφωση, λέγει τα εξής χαρακτηριστικά. Γι' αυτό λοιπόν στο βουνό τους ανεβάζει, ώστε να μιλήσει ο πατήρ και να τους διδάξει ότι είναι πραγματικά Υιός του. Υπέδειξε όμως και τη βασιλεία του πριν από το θάνατο, και την δόξα του πριν από την ύβρη, και την δύναμή του πριν από το πάθος, και την τιμή του πριν από την ατίμωση, ώστε όταν δεθεί και σταυρωθεί από τους Ιουδαίους, να γνωρίσουν οι μαθητές του ότι δεν σταυρώνεται από αδυναμία, αλλά κατά το αγαθό του θέλημα, για να δωρήσει τη χάρη που θα σώσει όλο τον κόσμο. Δείχνει και πριν από την Ανάσταση τη δόξα του, ώστε όταν εγερθεί εκ νεκρών στη θεϊκή δόξα της φύσεώς του, να γνωρίσουν ότι δεν έλαβε τη δόξα ως μισθό για τον κόπο του, σαν να μην την είχε, αλλά ήταν η δόξα του απαρχής και προαιώνια, κοντά και μαζί με τον πατέρα του, καθώς ο ίδιος λέγει: «Πάτερ, δόξασέ με με τη δόξα που είχα κοντά σου πριν να υπάρξει ο κόσμος». Αυτή λοιπόν τη δόξα της θεότητάς του, το άδειλο και κρυμμένο μέσα στην ανθρώπινη φύση του, έδειξε στους Αποστόλους κατά την ανάβαση στο όρος. Ένα όμως ακόμα ερώτημα που γεννιέται είναι γιατί ο Χριστός επιλέγει τους τρεις μαθητές και αφήνει τους υπόλοιπους, αλλά στο ερώτημα αυτό θα απαντήσουμε με το λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, και θα πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά όλοι οι πατέρες που μίλησαν για τη μεταμόρφωση συμφωνούν σε αυτό το σημείο. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Πατέρας: «Βέβαια ανέβηκε μόνο με τρεις, δεν τους πήρε όλους μαζί του, δεν τους άφησε κάτω όλους, δεν απέκλεισε τους άλλους από τη φανέρωση της δόξας του, δεν τους έκρινε υποδεέστερους, αφού καθώς είναι δίκαιος, με δικαιοσύνη τα πάντα τακτοποιεί. Έχοντας όλους στο νου του, δεν χωρίζει από την αγάπη τους αγάπη αυτούς που ένωσε. Αλλά επειδή δεν ήταν άξιος να δει το θεϊκό πρόσωπο και τη φοβερή οπτασία, ο Ιούδας, ο μελλοντικός προδότης, και τούτο ο Κύριος, για τούτο ο Κύριος και τους άλλους αφήνει, για να αφήσει ύστερα και εκείνον, που δεν αφέθηκε μόνος, τελείως αναπολόγητο, και τους τρεις, σύμφωνα με το Μωυσαϊκό νόμο, να πάρει επαρκείς μάρτυρες της μεταμορφώσεως. Αυτοί εσωτερικά, ψυχικά, και τους υπόλοιπους έφεραν μαζί τους, διότι λέγει ο ίδιος: «Φύλαξε τους, Πάτερ, δίκαιε, για να είναι και αυτοί ένα, όπως και εμείς ένα είμαστε». Διότι αν έβλεπε ο Ιούδας σημάστορος τον Ανδρέα, τον Θωμά, τον Φίλιππο και τους υπόλοιπους να βρίσκονται μαζί του και ούτε να αγωγίζουν, να μην αγανακτούν, να μην κακολογούν, αλλά να χαίρονται και εκείνοι να λογαριάζουν για τους εαυτούς τους και τους απώντες τη χάρη από ψηλά, ήταν από κάθε απολογία στερημένος, αφού ποτέ για κανένα θαύμα δεν τον παρέβλεψε ο Χριστός. Απεναντίας και το κοτί των συνεισφορών είχε, μόλο που τη διάθεση του μύρου από την ευγνώμονα Μαρία στη Βιθανία χωρίς λόγο ζήλευε, και τον διδάσκαλο στους εχθρούς τόλμησε να προδώσει. Και όπως σας είπα, όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας συμφωνούν ότι ο λόγος που πήρε μόνο τους τρεις είναι για να μην πάρει μαζί του τον Ιούδα και έτσι πλέον τον αφήσει τελείως αναπολόγητο. Όσο για την παρουσία του Μωυσή και του Ηλία, αυτή δηλώνει ότι ο Χριστός και ζώντων και νεκρών κυριεύει και ότι είναι ο ίδιος ο πάλε διανόμου του Μωσαϊκού δηλαδή και των προφητών Λαλίσας. Έτσι βλέπουμε ότι όλα τα γεγονότα τα οποία γίνονται έχουν ακριβώς το λόγο τους και τίποτα δεν έγινε στην τύχη. Το καθένα έχει μια προϋπόθεση και όλα συντελούν στη δόξα του Θεού.

Τώρα υπάρχει ένα ακόμα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε. Η μεταμόρφωση του Χριστού είναι ένα παράθυρο στο μέλλον. Η μεταμόρφωση του Χριστού ταυτόχρονα φανερώνει τα έσχατα. Η μεταμόρφωση του Χριστού αποκαλύπτει ότι το τέλος του ανθρώπου δεν είναι ο θάνατος, αλλά είναι ο δοξασμός του στη Βασιλεία του Θεού. Η μεταμόρφωση του Χριστού με την παρουσία του Μωυσή και του Ηλία φανερώνει ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Φανερώνει αυτό που μας λέγει στην ευχή της Πεντηκοστής, ουκ έστι της δούλης του Θεού θάνατος, αλλά εκδημία από τον παρόντα κόσμο και μετανάστευση στη δόξα και στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει και πάλι, μεταμορφώθηκε ο Χριστός όχι χωρίς ιδιαίτερο λόγο, αλλά για να φανερώσει σε μας μέσα από τα πράγματα τη μεταμόρφωση που μέλει να υποστεί η φύση μας και τον δεύτερο σωτήριο ερχομό του, ο οποίος θα γίνει πάνω στις νεφέλες μέσα στις φωνές των αρχαγγέλων. Έτσι λοιπόν η μεταμόρφωση είναι και ένα γεγονός, θα λέγαμε, του μέλλοντος αιώνος. Είναι ένα παράθυρο που ανοίγεται σε μας και μας επιτρέπει να δούμε τη θέα των εσχάτων και να δούμε ακριβώς ότι ο άνθρωπος πορεύεται δια θανάτου προς την ζωή, πορεύεται στη Βασιλεία του Θεού ένθα των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος. Και έτσι μπορούμε μέσα από το γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως να έχουμε και από αυτή την πλευρά την επιβεβαίωση των λόγων του Κυρίου μας. Όμως ένα ακόμα το οποίο θα έπρεπε να δούμε είναι το τι ήταν αυτή η νεφέλη η οποία επεσκίασε τους μαθητές. Και σε αυτό θα έχουμε βοηθό μας, έναν άλλο μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος τόσα πολλά έγραψε για την μεταμόρφωση του Χριστού. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τι ήταν όμως αυτή η νεφέλη και πώς, ενώ ήταν φωτεινή, τους επεσκίασε? Μήπως είναι αυτή το απρόσιτο φως στο οποίο ο Θεός κατοικεί, το φως που ενδύεται σαν ημάτιο? Διότι λέγει, αυτός που καθιστά τα σύννεφα άμαξά του και έθεσε το σκότος περικάλημά του σαν κυκλική σκηνή. Ενώ ο Απόστολος λέγει, είναι ο μόνος που έχει αθανασία και κατοικεί σε φως απρόσιτο, ώστε το ίδιο είναι εδώ και φως και σκότος, που επισκιάζει από ασύγκριτη λαμπρότητα. Αλλά και αυτό που λίγο πριν ήταν τα μάτια των Αποστόλων χαρακτηρίζεται σαν απρόσιτο από τους ιερούς θεολόγους. Σήμερα είναι φωτός απροσίτου άβυσσος. Σήμερα φωτίζει τους Αποστόλους απεριόριστη έκχυση θείας έγλης στο θαβόρο. Και ο Μέγας Διονύσιος, αποκαλώντας γνώφωτο απρόσιτο φως, όπου λέγεται ότι κατοικεί ο Θεός, λέγει ότι σε αυτόν τον γνώφο εισέρχεται όποιος αξιώνεται να γνωρίσει και να δει το Θεό. Επομένως, το ίδιο φως ήταν αυτό που πρωτήτερα έβλεπαν να λάμπει από το πρόσωπο του Κυρίου οι Απόστολοι και η φωτεινή νεφέλη που κατόπιν επισκίασε. Αλλά στην αρχή, επειδή έλαμπε μετριότερα, επέτρεπε την όραση. Όταν όμως διαχύθηκε με πολύ μεγαλύτερη ένταση, ήταν για αυτούς αόρατο λόγω της ασύγκριτης λαμπρότητας. Κι έτσι επεσκίασε την πηγή του Θείου και ενάου φωτός τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό. Άλλωστε και στον αισθητό ήλιο το ίδιο φως και την όραση παρέχει μέσω της ακτίνας και αφαιρεί πάλι την όραση όταν κατάματα τον κοιτάξει κανείς, διότι η λαμπρότητά του είναι υπεράνω της δυνατότητας των οφθαλμών μας. Αλλωμένε αισθητός ήλιος φαίνεται πως είναι εκφύσεως και όχι όπως θέλει, ούτε μόνο σε όποιους θέλει. Ο δε ήλιος της αληθείας και της δικαιοσύνης Χριστός, έχοντας όχι μόνο φύση και φυσική λαμπρότητα και δόξα, αλλά και θέληση ανάλογη, φωτίζει προνοητικώς και σωτήρια μόνον όσους θέλει και όσο θέλει. Έτσι θέλησε και φάνηκε σαν ήλιος ενώπιον των Αποστόλων
και μάλιστα όχι από μεγάλη απόσταση. Έπειτα έλαμψε πιο έντονα κατά τη θέλησή του, από την ασύγκριτη φωτεινότητα έγινε αόρατος στα μάτια των Αποστόλων, σαν να εισήλθε σε φωτεινή νεφέλη. Αλλά και φωνή ακούστηκε από την νεφέλη. «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίον ευδόκησα. Αυτό να ακούτε». Όταν ο Κύριος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, ανοίχθηκαν οι ουρανοί και η ίδια ακούστηκε φωνή από τη δόξα εκείνη ασφαλώς, την οποία δόξα και ο Στέφανος αργότερα ανατένισε, όταν άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί και καταλήφθηκε από το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα ακούστηκε από την εφέλη που επεσκίασε τον Ιησού. Επομένως, είναι αυτή η ίδια η υπερουράνια δόξα του Θεού. Πώς λοιπόν είναι αισθητό φως το υπερουράνιο? Και έτσι αποκαλύπτεται και αποδεικνύεται λοιπόν ότι το φως εκείνο είναι θείο και υπερφυές και άκτιστο. Τι παθαίνουν πάλι αυτοί που επιδίδονται με υπερβολικό ζήλο στην θύραθεν και σαρκική παιδεία και δεν μπορούν να γνωρίσουν τα του πνεύματος? Κατρακυλούν σε άλλον γκρεμό. Δεν το ονομάζουν θεία δόξα, ούτε βασιλεία Θεού, ούτε κάλος, ούτε χάρη, ούτε λαμπρότητα, όπως από τον Θεό και τους θεολόγους διδαχθήκαμε, αλλά ισχυρίζονται ότι τούτο είναι η ουσία του Θεού, το οποίον προηγουμένως έλεγαν ότι είναι αισθητό και κτιστό. Ο δε Κύριος στα Ευαγγέλια λέγει πως τούτη η δόξα δεν είναι κοινή μόνο σε Αυτόν και τον Πατέρα, αλλά και στους Αγίους Αγγέλους, καθώς γράφει ο Θείος Λουκάς: «Όποιος ντραπεί να ομολογήσει εμένα και την διδασκαλία μου στη γενναία αυτή, θα ντραπεί και ο Υιός του ανθρώπου για αυτόν, όταν έλθει μέσα στη δόξα του και τη δόξα του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων». Αυτοί λοιπόν που ισχυρίζονται πως η δόξα αυτή είναι ουσία, θα δεχθούν ότι αυτή είναι κοινή ουσία του Θεού και των Αγγέλων, πράγμα που αποτελεί έσχατη ασέβεια. Κοινή λοιπόν και μία είναι η δόξα και η βασιλεία και η λαμπρότητα του Θεού και των Αγίων Του. Γι' αυτό ο ψαλμωδός προφήτης ψάλλει: «Η λαμπρότητα του Θεού μας θα είναι επάνω μας». Έτσι λοιπόν μετρείται και μερίζεται, δίχως να διαιρείται το φως εκείνο και επιδέχεται αυξομοίωση. Και ένα μέρος αυτού γνωρίζεται τώρα και ένα μέρος αργότερα. Γι' αυτό ο Θείος Παύλος λέγει: «Τώρα κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε». Όμως τελείως αμέριστη και κατάληπτη είναι η ουσία του Θεού, και καμιά ουσία δεν επιδέχεται αυξομοιώσεις. Κατά τα άλλα είναι γνώρισμα των καταραμένων μεσαλιανών, του να νομίζουν ότι η ουσία του Θεού γίνεται ορατή στους κατά αυτούς αξίους. Εμείς όμως, ανατρέποντας και τους παλαιούς και τους σύγχρονους κακοδόξους και πιστεύοντας, καθώς διδαχθήκαμε, ότι οι Άγιοι βλέπουν και κοινωνούν όχι την ουσία του Θεού, αλλά βασιλεία και δόξα και λαμπρότητα και φως απόρριτο και θεία χάρη, ας οδεύσουμε προς τη λάμψη του φωτός της χάριτος, για να γνωρίσουμε και να θεωρήσουμε τρίφωτη θεότητα που ακτινοβολεί ενιαία, απόρριτη έγλη από μία τρισυπόστατη φύση. Και τα μάτια του νου ας ανυψώσουμε προς τον Λόγο, που είναι τώρα με το σώμα του εγκατεστημένος πάνω από τις ουράνιες αψίδες. Αυτός θεοπρεπός καθήμενος στα δεξιά της μεγαλοσύνης, σαν από μακρινό τόπο, μας στέλνει αυτό το μήνυμα: όποιος θέλει να παραστεί σε αυτή τη δόξα, ας μιμείται κατά το δυνατόν και ας πορεύεται την οδό και την πολιτεία την οποίαν υπέδειξα με τον επίγειο βίο μου. Είναι προφανές ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρεται στην διάκριση της ουσίας και των ακτίστων ενεργειών του Θεού και μας τονίζει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι αυτό το φως της μεταμορφώσεως είναι το άκτιστο φως, είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού, η οποία γίνεται κοινωνητή από τους ανθρώπους, ενώ η ουσία του Θεού όντως παραμένει κάτι το τελείως ξένο προς την οποιαδήποτε άλλη κτήση. Ο φωτισμός βέβαια είναι προϋπόθεση κατανοήσεως και ερμηνείας του προσώπου του Χριστού και του λόγου του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Αυτή λοιπόν η νεφέλη είναι η Βασιλεία του Θεού, η οποία όμως δεν είναι, όπως είπαμε, θεία ουσία, αλλά είναι η άκτιστος θεία χάρης.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας μας, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το μεγάλο γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, το οποίο όμως, όπως είπα στην αρχή, είναι γεγονός και της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Να δούμε και αυτό το τόσο σημαντικό τώρα στο τέλος. Ο άνθρωπος, πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, πλασμένος να ζει σε κοινωνία με το Θεό, εξαιτίας της πτώσεώς του, έχασε τη δόξα της θεότητος. Η μεταμόρφωση του Χριστού μας αποκαλύπτει το μέγεθος της δικής μας παραμόρφωσης. Ο άνθρωπος είχε κληθεί να ζει σε κοινωνία με το Θεό, να ζει στη δόξα του Θεού. Θέλησε όμως να αυτονομηθεί και μετά την αυτονομία του ακολούθησε η φθορά, ο πόνος και ο θάνατος. Έτσι ο άνθρωπος παραμορφώθηκε. Έχασε τη θεϊκή δόξα, παρασυνευλήθη της κτίνες ή της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Έγινε δούλος των παθών του. Έφτασε να ποιεί τα μη καθήκοντα. Έφτασε να τρέφει τα πάθη του και να τρέφεται από αυτά. Να χάσει τις θείες αρετές και να πορεύεται μέσα στο σκοτάδι. Σήμερα βιώνουμε ακόμα πιο τραγικά την αποτυχία του ανθρώπου. Βιώνουμε την αδυναμία του ανθρώπου χρησιμοποιώντας τη λογική του για την οποία τόσο καυχήθηκε να οικοδομήσει ένα κόσμο αλήθειας, ένα κόσμο χάριτος, ένα κόσμο δικαιοσύνης. Βιώνουμε την αδυναμία του ανθρώπου να συγκροτήσει την μικρή κοινωνία της οικογένειάς του και να είναι αυτή η κοινωνία μια αγαπητική κοινωνία που τα πρόσωπα που την αποτελούν θα αλληλοπεριχωρούνται εν αγάπη. Αντίθετα διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές μέσα στο ίδιο μας το σπίτι ο άλλος είναι η κόλασή μας και όχι η χαρά μας. Βιώνουμε μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις μας την διαρκή απόρριψη, την διαρκή μοναξιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αδύναμος να αγαπήσει, αδύναμος να κοινωνήσει με τον άλλον, αδύναμος να βγει έξω από το κέλυφος του εγωισμού του, το οποίο τελικά αποδεικνύεται κατάρα και συμφορά για τον άνθρωπο. Καυχήθηκε για πολλά και τελικά η συλλογή των καρπών είναι πικρότατη όπως την βιώνουμε καθημερινά. Ο άνθρωπος σήμερα παρουσιάζεται με όλο το τραγικό μεγαλείο εντός εισαγωγικών της παραμορφώσεως και της διαστροφής του, ανίκανος να καταλάβει και πολύ περισσότερο να ζήσει απλές και κέρυες αλήθειες οι οποίες τον σώζουν. Ομολογεί την ομορφιά της αγάπης, επιζητεί την ανάπαυση της αληθινής χαράς, θέλει την ειρήνη μέσα στην ψυχή του και μόνος του με τα ίδια του τα χέρια τα καταστρέφει, και τούτο γιατί η καρδιά του είναι παραμορφωμένη. Η δόξα του Θεού, η φανέρωση της βασιλείας του, η δόξα της θείας μεταμορφώσεως δείχνει πού ήταν ο άνθρωπος και πού έπεσε, πώς κατήντησε. Δείχνει όμως και κάτι άλλο, και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Δείχνει πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, πόσο μπορεί πραγματικά να δοξαστεί. Και το πλήθος των Αγίων της Εκκλησίας μας, πολλοί των οποίων η ζωή τους δεν ήταν καλή και σωστή, όμως δια της μετανοίας κατάφεραν από την παραμόρφωση να ξαναφτάσουν στη μεταμόρφωση, να φανερώσουν το αληθινό κάλος του προσώπου τους όπως κτίστηκε από την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Και η σημερινή ημέρα αποτελεί για μας την πιο μεγάλη

0: και μια προσευχή ταυτόχρονα προς εκείνον που μας φανερώνει το τι μας ετοίμασε η αγάπη του. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Από την παραμόρφωση στη μεταμόρφωση». Μια εκπομπή που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παύλος Ιωάννου.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, την παράκληση στον Άγιο Παρθένιο.

0: Ακούσατε, αγαπητοί ακροατές, την παράκληση στον Άγιο Παρθένιο.
1: Ραδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

διδαχές γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, περί ελπίδος στον Θεό. Όταν ο άνθρωπος έχει την ελπίδα του στο Θεό, δεν επιτρέπει στον εαυτό του να καταβληθεί από την απελπισία, διότι ο Θεός δεν είναι άδικος. Εάν αγωνίζεται ο άνθρωπος και αν ακόμη δεν φτάσει στην τελειότητα, όμως θα κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα έβρει χάριν. Όταν σου λέγει ο λογισμός ότι θα κολαστείς, ότι δεν προοδεύεις καθόλου στην πνευματική ζωή, ότι άδικα προσπαθείς και τα παρόμοια, εσύ να μην απελπίζεσαι και να απαντάς τον πειρασμό που σου φέρνει αυτό τον λογισμό. Εγώ θα αγωνίζομαι ως την τελευταία μου πνοή σε όλη μου τη ζωή, και αν με πάρει ο Θεός, εγώ θα κάνω καλά μαζί Του. Εσένα πειρασμέ, τι σε ενδιαφέρει? Με την ελπίδα στο Θεό φεύγουν οι λογισμοί της απογνώσεως. Πόσο θα ήταν διαφορετικοί άνθρωποι, και μάλιστα οι μοναχοί, εάν πάντοτε ήλπιζαν στην Ανάσταση του Κυρίου, ότι δηλαδή ένεκα της Αναστάσεως του Χριστού θα αναστηθούν και ήδη στην μέλουσα ζωή. Εκείνος που έχει την κάθε ελπίδα του στον Σταυρωθέντα και Αναστάνταν Ιησούν, εμφραίνεται παντοτινά. Με την θερμή προσευχή, την ειλικρινή εξομολόγηση, την τακτική μελέτη της Αγίας Γραφής και των βίων των Αγίων, στερεώνεται και ενισχύεται η χριστιανική ελπίδα μέσα στην ψυχή μας. Οι Άγιοι είχαν όλη την ελπίδα τους στον Κύριο και ουδέποτε διαψεύστηκαν. Ας είναι αυτό για μας παράδειγμα προς μίμησιν. Μην απογοητεύεσαι όσο κι αν σε πολεμούν τα πάθη σου και οι αμαρτωλοί λογισμοί. Βάζε συνεχώς καινούργια αρχή. Λέγε, ζει Κύριος, γι' αυτό και δεν απελπίζομαι. Γι' αυτόν που ελπίζει στο Θεό δεν υπάρχουν ποτέ αδιέξοδα. Αυτός που δεν ελπίζει στον Θεό αναζητά ψεύτικες παρηγορίες, σε θολές φιλοσοφίες, σε αμαρτωλές διασκεδάσεις, στα βλαβερά ποτά, ακόμα και στα ναρκωτικά. Προσευχή χωρίς ελπίδα είναι καράβι χωρίς πηξίδα. Τι χριστιανοί είμαστε αν ζούμε καθώς οι λοιποί, οι μη έχοντες ελπίδα? Αυτός που εργάζεται τις εντολές του Κυρίου ελπίζει και στον μισθό, διότι λέγει ο Κύριος, ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Μπορεί αυτός να απευθυνθεί στο Χριστό μας και να του πει, γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε, γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόροι είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε με ευλάβεια και αγάπη πολύ. Και σήμερα, 5 του μηνός Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των μαρτύρων και των Αγίων. 5 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσυγνίου. Ευσύγνιον τέμνουσιν των Χριστού φίλων, τομείς μέχρι κράζοντα Χριστός μη σέβας. Τον Ευσύγνιον αποκεφαλίζουν τον φίλο του Χριστού, που μέχρι του αποκεφαλισμού του έκραζε «Ο Χριστός είναι ο Θεός μου και η λατρεία μου».

Άγιος Μάρτης Ευσίγνιος καταγόταν από την Αντιόχεια και ήταν στρατιώτης επί Κωνσταντίου του Χλωρού 305-306 μετά Χριστόν, πατέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Την παραμονή του στις τάξεις του στρατού την παρέτεινε μέχρι και την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη 363 μετά Χριστόν. Τότε είχε φτάσει στην ηλικία των 110 ετών. Στο δε στρατό είχε διαπρέψει επί 67 ολόκληρα έτη. Ο Άγιος Ευσίγνιος λοιπόν, όντας σε βαθύτατο γύρας, προστάχτηκε και παρουσιάστηκε ενώπιον του Ιουλιανού για ανάκριση σχετικά με τις δραστηριότητές του υπέρ της χριστιανικής θρησκείας. Τότε ο Άγιος βρήκε την ευκαιρία και έλεγξε αυστηρότατα και με παρησία τον αυτοκράτορα, επειδή αρνήθηκε την θρησκεία του Χριστού και επανέφερε την τιμή και τη λατρεία στα είδωλα. Υπενθύμησε μάλιστα σε αυτόν την αρετή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και πως εκείνος με το όραμα του Σταυρού που είδε στον ουρανό προσήλθε στην πίστη του Χριστού. Με όσα δε ο Άγιος είπε, ελέγχοντας και κρίνοντας τον Ιουλιανόν, στους μεν άλλους που παρευρίσκονταν εκεί κατά την ώρα της ανάκρισης, φάνηκε συνετός και λόγω της μακριζωίας του πλουσιότατο σε εμπειρίες και γνώσεις ιστορικές. Ο Ιουλιανός όμως, αφού πρώτα τον χλέβασε και τον ηρωνεύτηκε, πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν επληρώθη εν Χριστώ η μαρτυρία του Αγίου Μάρτυρος Ευσιγνίου και ο Κύριος τον στεφάνωσε με τον αμάραντο Στέφανο της Αθλήσεως.

στρατιώτησα ήτι δώσε γνωρίστης ευσύγνιε του σταυρού το όπλο γάρ συμφραξάμενος προς συμπλοκήν εξελίληθας εχθρού πολεμήτωρος και κατέραξας αυτόν αριστεύσας λαμπρότατα και τον Στέφανον Ηλιφός τον της νίκης εκ του μόνου αθλοθέτου και δεσπότου και Ισαΐ βασιλεύοντος.

της τιμή σου πάθεσιν, πάθος τίμιον, ένδοξε αθλητά ευσύγνιε εξικόνησας, και Νικηφόρος γενόμενος, την άνομη τρόπολην με τα πάντων κατοικείς, αθλοφόρον γηθόμενος, και θεούμενος κατά μέθεξιν θείαν. Δια τούτο την σεπτήν σου και αγίαν, επιτελούμεν πανηγυρίν.

5 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ευσιγνίου. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια και ήταν στρατιωτικός για 60 ολόκληρα χρόνια. Στρατεύτηκε όταν βασίλευε ο Κόνστας ο Χλωρός, ο πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έζησε πολλά χρόνια και πρόφθασε μέχρι και την βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη. Όταν κάποτε ο βασιλιάς αυτός έφτασε στην Αντιόχεια, ζήτησε να το δει κάποιος γέροντας στρατιώτης 110 ετών. Ο Ιουλιανός από περιέργεια τον δέχθηκε και έμεινε έκπληκτος όταν είδε τον γέροντα στρατιώτη τόσων χρονών να διατηρεί αλίγιστο το σώμα του. Διέταξε και τον περιποιήθηκαν όσον το δυνατόν καλύτερα. Αλλά ο Ευσίγνιος δεν ικανοποιήθηκε από αυτές τις περιποιήσεις του Ιουλιανού και του δήλωσε ότι είναι χριστιανός και ότι μάτια προσπαθεί να ζωντανέψει ένα πτώμα όπως είναι η ειδωλολατρία και επιτέλους να πάψει να διώκει τον Χριστό. Όταν άκουσε αυτά, ο Ιουλιανός εξαγριώθηκε και διέταξε αμέσως να τον αποκεφαλίσουν. Τότε ο Ευσίγνιος, γεμάτος από χαρά, του είπε: «Ευχαριστώ, βασιλιά, ο θάνατος με σεβάστηκε στο πεδίο των μαχών για να με έβρει τώρα και να μου δώσει το κτύπημα χάριν του Χριστού. Τέτοιο τέλος είναι άξιο χριστιανού στρατιώτη και δοξολογώ τον ύψιστο που ευδόκησε να με επιφυλάξει τέτοιο τέλος». Έτσι ο Ευσίγνιος έλαβε τον τίμιο θάνατο του μαρτυρίου δι' αποκεφαλισμού. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της εορτής του Αγίου Μάρτυρος Ευσιγνίου: «Ως έμπλεος πίστεως της προς Χριστόν ευσεβός, νεάζον το φρόνημαν, έσχες εν γύρα καλός, Ευσίγνιε ένδοξε. Όθεν ομολογήσας των υπέρθεων λόγων, ήλεγξας θαρσαλαίος παραβάτου το θράσος, εντεύθεν μεταμαρτύρων ως μάρτης δε δόξασε».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 5 του Αυγούστου, η μνήμη των Αγίων Αδελφών Κατιδίου και Κατιδιανού. Οι δύο αυτοί μάρτυρες ετελειώθησαν δια λιθοβολισμού. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Νόνας. Η Αγία αυτή ανήκει στην μερίδα των χριστιανών γυναικών και μητέρων που με το φως του Ιησού Χριστού λάμπριναν το στερέωμα της χριστιανικής ιστορίας. Ευσεβής, αγνή, με θερμή πίστη, με διαμαντένιο χαρακτήρα, με πολλή μελέτη και ακριβή γνώση των δογμάτων και των εντολών της χριστιανικής θρησκείας, αναδείχθηκε ο καλός άγγελος του σπιτιού της. Ο σύζυγός της Γρηγόριος είχε πέσει στην αίρεση των υψισταρίων που δεχόταν μονοπρόσωπο τον ύψιστο και απέρριπτε τον τριαδικό Θεό. Αλλά η Νόνα με τις προσευχές της και την πειθό που εξασκούσε με σοφία και στοργή επανέφερε τον σύζυγό της στον ορθόδοξο δρόμο για να αναδειχθεί στη συνέχεια ένας από τους πιο ευσεβείς επισκόπους της Εκκλησίας μας. Έπειτα η Νόνα έδειξε τόσο μεγάλη προσοχή στην ανατροφή των παιδιών της, ώστε ανέδειξε πολύτιμες δυνάμεις και έξοχα κοσμήματα της χριστιανικής πίστης. Και αυτά ήταν ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο άλλος γιος της Κεσάριος και η πασίγνωστη για την ευσέβειά της κόρη της Γοργονία. Έτσι η Νόνα αποτελεί παράδειγμα για μίμηση στις κοινωνίες που θέλουν να αντλούν από την οικογένεια χριστιανική τόνωση και νικηφόρες δυνάμεις κατά των ασεβών δοξασιών και της τυραννίας των παθών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόλευ του Αιγύπτιου μαρτύρησε δια τοξευμένου βέλους. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Φάβιου του Ιερομάρτυρος και Επισκόπου Ρώμης μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Ευθυμίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Ευθύμιος πατριάρχευσε από το 906 μέχρι το 911. Αποσύρθηκε κατόπιν στη Μονή του Αγάθου, όπου απεβίωσε ειρηνικά στις 5 Αυγούστου του 917. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Χρήστου από την Πρέβεζα. Ο ήρωας αυτός της Ορθοδοξίας καταγόταν από την Πρέβεζα, αν και ναυτικός στο επάγγελμα, καθόλου δεν αποξενώθηκε από την χριστιανοπρεπή διαγωγή του, όταν κάποτε το πλοίο στο οποίο δούλευε έφτασε από την Κρήτη στο λιμάνι της Κο. Ο Χρήστος αμέσως έτρεξε στην εκκλησία, προσευχήθηκε, βρήκε πνευματικό και εξομολογήθηκε. Μετά από μέρες, όταν πήγαινε για το πλοίο του, συναντήθηκε με γεννίτσαρους που άρχισαν να του βρίζουν την πίστη και το Άγιο Βάπτισμα. Ο Χρήστος δεν φοβήθηκε. Γεμάτη θυμό οι γεννίτσαροι όρμησαν επάνω του και με άγρια χτυπήματα του είπαν να αρνηθεί την πίστη του για να σωθεί. Ο Χρήστος απάντησε απαγγέλλοντας το σύμβολο της πίστης. Τότε αυτοί τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον έκαψαν ζωντανό. Οι άπιστοι άφησαν το σώμα του άταφο για ένα μήνα, αλλά το λείψανο του Αγίου έμεινε αναλύωτο και στις πρώτες νύχτες το σκέπαζε κάποιο γλυκό φως που προερχόταν από τον ουρανό. Μάλιστα κατά το διάστημα αυτό έκανε και πολλά θαύματα. Όλα αυτά έγιναν στις 5 Αυγούστου του 1668.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, τα προεόρτια της Αγίας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστού την μεταμόρφωσιν προϋπαντήσομεν φεδρός πανηγυρίζονται στα προεόρτια πιστή και βοήσομεν ίγκη καινή ημέρα της εν Θεού εφροσύνης άνησιν εις το όρος το θαβόρο δεσπότης της θεότητος αυτού απαστράψε την ωραιότηταν.

δεύτε αναβόμενη στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών και θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, φωτί προσλάβομεν φως και μετάρση γενόμενη το πνεύματι τριάδα νομοούσιον υμνήσομεν εις τους αιώνας.

πίσω από κάθε μεγάλο άνδρα, αγαπητοί ακροατές, κρύβεται μια μεγάλη γυναίκα, λέει αναγνωμικό. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Πίσω από τον Τιμόθεο προσεύχεται μια Ευνίκη, πίσω από τον Βασίλειο υπάρχει Εμέλεια, πίσω από τον Αυγουστίνο κρύβεται η Μόνικα, πίσω από τον Χρυσόστομο στέκεται η Ανθούσα και πίσω από τον Γρηγόριο είναι η Νόνα. Η Νόνα ήταν γυναίκα ευσεβής με πλούσια αγάπη προς τον άνθρωπο, μεγάλη πίστη στο Θεό και σπάνια προσήλωση στην Εκκλησία. Τα θεόσδοτα ταλαντά της τα εργάστηκε με το πνεύμα της γνωστής παραβολής και τα πολλαπλασίασε. Σαν χριστιανή σύζυγος είχε μεγάλο καημό, διότι ο σύζυγος της Γρηγόριος, αν και ήταν καλός χαρακτήρας, δεν ήταν χριστιανός, αλλά ανήκε σε ένα περίεργο θρησκευτικό συγκρότημα των λεγόμενων υψισταρίων, οι οποίοι πίστευαν βέβαια σε ένα Θεό, εφάρμοζαν και ορισμένες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, πλην όμως τελούσαν τη λατρεία του υψίστου Θεού, εξού και οι ψιστάροι, μαζί με την ιδωλολατρική λατρεία της φωτιάς. Η Νόνα με τις καθημερινές παρακινήσεις και προτροπές, αλλά και τις θερμές προσευχές, κατόρθωσε να μαλάξει την καρδιά του συζύγου της και να κερδίσει την συγκατάθεσή του να γίνει χριστιανός. Στην προσχώρηση του Γρηγορίου στην πίστη δόθηκε μεγάλη έξαρση. Οι επίσκοποι της Καπαδοκίας, καθώς μετέβαινα στην Νίκαια για να συμμετάσχουν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325, με χαρά πληροφορήθηκαν το γεγονός και παρέστησαν στην βάπτιση του Γρηγορίου, δίνοντας με την παρουσία τους λαμπρότητα και επισημότητα. Πολύ σύντομα ο Γρηγόριος παρουσίασε πρόοδο στη χριστιανική ζωή και αναδείχθηκε επίσκοπος Νανζιανζού. Παρόλη δε την σχετικώς προχωρημένη ηλικία του, έδειξε ζήλο όχι τον τυχόντα για το ποίμνιό του. Ο γιος του Γρηγόριος στο ποίημα του «Πέρι των εαυτού βίων» γράφει για τον επίσκοπο πατέρα του. «Στην πλάνη πρώτα και ύστερα του Χριστού φίλος, ποιμένας έπειτα και στους ποιμένες πρώτος». Ένα ζήτησε η Αγία Νόνα από τον Θεό, την επιστροφή του συζύγου της, αλλά εκείνος πλουσιοπάροχος και γενναιόδωρος της έδωσε και την επισκοπήσή του. Αλλά η νίκη της αυτή δεν ήταν η πρώτη, είχε προηγηθεί και άλλη μια, ας επιτραπεί η έκφραση, κατά των βουλών του Θεού. Με την θερμουργό προσευχή της νίκησε την τάξη της φύσεως. Είχε προχωρήσει η ηλικία της και ο Θεός δεν της είχε δώσει ακόμα παιδιά. Η επιθυμία της ήταν μεγάλη και ο πόνος της αβάστακτος, αλλά είχε ένα απέραντη εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο γιος της Γρηγόριος πάλι σε ένα ποίημα του παραλληλίζει τους γονείς του με τον Αβραάμ και την Σάρα. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της και της έδωσε την Γοργονία, τον Γρηγόριο και τον Κεσάριο και οι τρεις Άγιοι της Εκκλησίας. Με την φροντίδα της Νόνας, ο μεσαίος γιος της Γρηγόριος, ευαίσθητη και συναισθηματική ψυχή, εμφυής διάνοια, αλλά και πλούσια σε δωρεές του Αγίου Πνεύματος, προωθήθηκε στα γράμματα και στην ευσέβεια και έγινε λαμπρός ιεράρχης της Εκκλησίας, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και πρώτος θεολόγος, ένας από τους τρεις ιεράρχες. Ο Γρηγόριος αναγνωρίζει τις οφειλές του στην μάνα του και στο ποίημα του επιτάφιος ομολογεί «Από πατέρα θεϊκό γεννήθηκα
και όχι από ασήμαντη μητέρα. Η προσευχή της με έφερε στο φως. Προσευχήθηκε και βρέφος με αφιέρωσε στο Θεό και Αθανασίας θερμοέρωτα μου στάλαξε. Στον επικίδιο του πατέρα του ο Γρηγόριος στρέφει τον λόγο προς τη μητέρα του που ήταν λυπημένη και την παρηγορεί. Σε λυπεί ο χωρισμός, της λέει, ας σε εφραίνει ελπίδα. Είναι δεινό η χειρία, όμως για εκείνον δεν είναι δεινό. Και πού είναι η αγάπη όταν κανείς επιθυμεί για τον εαυτό του τα ευχάριστα και εύχεται για τον άλλο τα δυσάρεστα. Υπέφερες ανδρικότατα και φιλοσοφικότατα τον θάνατον των παιδιών σου που πέθανα στην ακμή της ηλικίας τους. Ας υποφέρεις λοιπόν και τώρα την απώλεια γυρεού σώματος που είχε κουραστεί. Η Αγία Νόνα συμπλήρωσε ένα αιώνα ζωής και αφού είδεν όλη σχεδόν την οικογένειά της να πεθαίνει, παρέδωσε και αυτή το πνεύμα της στο Θεό, η ποιητική πένα του Γρηγορίου, και πάλι σαν κιθάρα υμνεί την μακροβιότητά της. Πρώτος έφυγε ο Κεσάριος, κοινή θλίψη, έπειτα η Γοργονία, και ύστερα ο αγαπητός πατέρας, και σε λίγο η μάνα. Αν υπάρχει, αγαπητοί ακροατές, μια μεγάλη ανάγκη στην κοινωνία μας, είναι η ανάγκη των χριστιανών συζύγων και μητέρων. Ήθε ο Θεός να δώσει πολλές ακόμα νόνες για να μας δώσουν πολλούς ακόμα Γρηγορίους.

Εις των Αγίων Σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Testament του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα της σου
0: εκ του κατά Λουκάν Αγίου

καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και ανέβει εις όρος υψηλός και ως όρος προσεύχασε και εργένεθεν το προσεύχεστε αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ηματισμός αυτού λεπτός εξαρτάτων και οι δύο άντρες δύο συνελάβουν αυτό

Θεός, κατά το μέρος του ελαιού σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν τον όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Όλα και ανομίων μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενωπιών με στη διακοντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγες σου και νικήσει το κρίνεστέ σε. Και το γαρα νομίες συνελήφθην και να αμαρτίσει και στις έμει εμήθυρ μου. Είδω γαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντείς με ισόπου και ευχαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με γαλήσιν και ευρωσύνη να γαλιάσουντος τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά πείσον εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγκέμισαν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου, σωτηρίου σου και πνεύμα την κεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τις οδούς σου και σε βύση πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να κυλεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις θυσίαν έδωκα άνλο καυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη. Ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνη συναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

Amén. Χωρί Ισραήλ ανήκμη ποσί, πόντων ερυθρών και υγρών βυθών διελάσσοντε, αναβάτε τριστάτε δεσμενή ορόντε εν αυτό, υποβρυχίου σε να γαλιάσει έμελπον, άσομε το Θεό ημών, ό,τι δε δόξα σε. Ρήματα ζωή τη φίλη Χριστό και περιθυστίε δημιουργών βασιλεία έθη, εν εμεί τον πατέρα επιγνώσεστε, φωτίω εξαστράπτων, απροσίτω εν αγαλιάσει μέρχοντε, άσομε το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Ισχύν των εθνών κατέδεστε, φίλοι μαθητέ, θαυμαστήσεστε δε το πλούτο αυτών, ότι δόξεις πληρούστε όσο πίσω με λαμπρότερου ηλίου εξεστράπτων εν αγαλιάσει μέρχοντε, άσομε το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Σήμερα ο Χριστός εν όρη θαβόρ λάμψας αμυδρός, θεϊκής αυγής ως υπέσχετον μαθητές παρεγύμνου χαρακτήρα, σε λασπόρου δε πληστέντες θείας έβλης, εν αγαλιάσει έμελπον, άσομεν το Θεό ημών, ότι δε δόξαστε. Μωσής εν θαλάσσι προφητικός, ειδών εν εφέλη και εν στήλω πάλι πυρός, την δόξαν Κυρίω ανεβώα, το λυτρωτή και Θεό ημών, άσομεν. Ως πέτρα το σώμα της και παστής το τεθεωμένο, τον αόρατον καθαρών Μωσής ο Θεόπτης ανεβώα, το λυτρωτή και Θεό ημών άσομεν. Σύ επί το όρους του νομικού και εν θαβορείο καθαράθης το Μωυσή εν γνώχο το πάλε, εν φωτί δεν είναι απροσίτω της θεότητος. Τόξον δυνατόν εισθένησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμιν, δια τούτο εστερεώθειν Κυρίου η καρδία μου. Όλων των Αδάμ φορέσας Χριστέ, την αμαυρωθήσαν αμύψας ελάμπρινας πάλι φύσιν και αλλοιώσει της μορφής σου εθεούργησας. Στήλω περιμόρφω και νεφέλη πάλε, ο εντιερήμου των Ισραήλ άγων, σήμερα να το όρη θαβόρα ρήτος, εν φωτί Χριστός εξέλαμψεν. Η σκιάζουσα δόξα εν τη σκηνή πρώτερον και το Μωυσίο μιλούσα, το σώφερ άχοντη, τύπος γεγέννητε της αστραψάσης αρήτως εν θαβόρ σου δέσποτα μεταμορφώσεως. Συνανήρθε συλλόγη μονογενές ύψιστε ή των Αποστόλων ακρότης επί του όρου Σταβόρ και συμπαρέστησαν ότε Μωσής και Ηλίας ως Θεού θεάχοντες μόνε φιλάνθρωπε. Θεός όλος υπάρχον, όλος βρωτός γέγονας, όλη τη θεότητη μίξα στην ανθρωπότητα εν υποστάση σου είναι εν δυσίτες ουσίες Μωσής ηλίαστε είδον εν όρη Θαβόρ. Εις ακήκωα την ένδοξον οικονομία σου Χριστέ ο Θεός, ότι ετέθησε εκ της Παρθένου ή να εκπλάνης ρίσε τους γόντες, δόξα τη δυνάμωση.

επί του όρους μεταμορφώθεις και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου, Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ή να όταν σε είδος εισταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δεκός μου κηρύξω συνοτισή υπάρχει σ' αληθώς του πατρού.

τη έκτη του αυτού μηνός ανάμνηση τη θεία μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Θαβόρη υπερπάνγη σε δοξάστη μέρος, ειδών Θεού λάμψεσεν εν δόξη φύσιν, μορφήν ανδρουμένην κατά έκτην Χριστός αμήψε. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας

0: οι πόροι είναι έτοιμοι και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.
1: Μαζί με τους γονείς.
2: Η Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

και ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε μπροστά στη μεγάλη εορτή της Μεταμορφώσεως, η οποία εορτή έχει και προεόρτια και μεθεόρτια. Η μεταμόρφωση του Χριστού μας δεν είναι από τις εορτές που το περιεχόμενό τους μπορεί να εξαντληθεί στην ανάμνηση μόνο ενός γεγονότος. Η ευρύτητα του εορτασμού είναι ανάλογη και με το θεολογικό και σωτηριολογικό περιεχόμενο της εορτής. Η Εκκλησία έθεσε τη μεταμόρφωση του Χριστού εορτολογικά στο κέντρο του διαστήματος από το Πάσχα μέχρι τα Χριστούγεννα. Χονδρικά μεσολαβεί περίπου το ίδιο διάστημα, 4 μήνες, ανάμεσα στις 3 μεγάλες δεσποτικές εορτές. Η μεταμόρφωση μαζί με την ενανθρώπιση και το Πάσχα είναι ένας από τους πνευματικούς σταθμούς της ανθρώπινης πορείας μέσα στο χρόνο. Και αυτό δείχνει πως η Εκκλησία δεν θεώρησε ποτέ τη μεταμόρφωση ως ένα απλό θαύμα, αλλά ως μία πράξη του Χριστού της ίδιας σημασίας για τη σωτηρία μας μέσα με την ενσάρκωση και την Ανάσταση. Γι' αυτό πρόταξε την νηστεία, γι' αυτό περικύκλωσε την Κύρια ημέρα της εορτής με προεόρτια και με θεόρτια. Μια και τόσο μεγάλη είναι η εορτή, και μια και ο εορτασμός της συνεχίζεται, καλό είναι να μιλήσουμε για λίγο για το νόημά της, έτσι που ο εορτασμός μας να έχει μια σωστή θεμελίωση και να μην εξαντλείται στην τήρηση των πατροπαραδότων εθήμων. Η μεταμόρφωση του Χριστού είναι ένα επεισόδιο από την επίγεια δράση του που έλαβε χώρα λίγο πριν από την πορεία του προς την Ιερουσαλήμ, πορεία που απέληξε στο πάθος και την Ανάσταση. Μαζί με τη βάπτιση έχει κοινή την αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος. Μαζί με την Ανάσταση έχει κοινή την αποκάλυψη της δόξας του Θεού. Μαζί με την Πεντηκοστή έχει κοινή τη δημιουργική επενέργεια του Παρακλήτου. Είναι αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο η μεταμόρφωση, που βοηθεί στη σωτηρία μας με τη σωστή θεογνωσία και ανθρωπογνωσία που παρέχει. Αποκαλύπτεται σε αυτήν ποιος είναι ο Χριστός, αλλά συγχρόνως και ποιος είναι ο άνθρωπος που βαδίζει η ιστορία μας. Αυτά τα 3 σημεία θα δούμε στη συνέχεια, χωρίς φυσικά και να εξαντλούμε το νόημά της.

Μας δείχνει η μεταμόρφωση ποιος είναι ο Χριστός. Πολλοί συγχρονοί μας έχουν για το Χριστό την πλανεμένη αντίληψη πως είναι ένας μεγάλος δάσκαλος ή ένας ηθικολόγος. Η μεταμόρφωσή του όμως αποκαλύπτει ότι είναι Υιός του Θεού. Η αλλαγή της μορφής του, το θεϊκό άκτιστο φως που τον περιτριγύρισε, η ουράνια φωνή του πατρός που μαρτυρούσε για τη θεϊκή του φύση, όλα δείχνουν ότι είναι Θεός. Μπορεί να έζησε ανάμεσά μας με τη μορφή δούλου, μπορεί από αγάπη για μας να υπέμεινε το σταυρικό θάνατο. Δεν πάβει όμως ούτε στιγμή να είναι ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο δηλαδή της Αγίας Τριάδος που ενανθρώπισε, δίδαξε, έπαθε και αναστήθηκε από την απέραντη αγάπη για το πλάσμα του, τον άνθρωπο. Επειδή είναι Θεός, γι' αυτό είναι και σωτήρας μας. Επειδή είναι Θεός, γι' αυτό τα λόγια του και η ζωή του είναι δεσμευτικά για τους πιστούς. Επειδή είναι Θεός, γι' αυτό και η ζωή και το έργο του είναι το κέντρο της πίστεώς μας. Δεν είναι μόνο Θεός όμως ο Χριστός. Είναι και άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος. Ο πρώτος αληθινός άνθρωπος στην ιστορία του γένους μας. Είναι ο νέος Αδάμ που συνομιλεί και πάλι με το Θεό και Πατέρα όπως παλαιός Αδάμ στον Παράδεισο. Είναι όμως πολύ παραπάνω από τον παλαιό, τον πρώτο Αδάμ ο Χριστός, γιατί έχει ένα καινούριο γνώρισμα που δεν μπόρεσε να αποκτήσει εκείνος, την ομοίωση με το Θεό. Και ως άνθρωπος ο Χριστός είναι όμοιος με τον Θεό, γιατί με την απόλυτη υπακοή του έγινε όμοιος με τον Λόγο, με την θεϊκή φύση του. Η θέλησή του η ανθρώπινη ακολούθησε από την πρώτη στιγμή μέχρι την ώρα του θανάτου τη θεϊκή του θέληση. Η επιθυμία του η ανθρώπινη ήταν ταυτισμένη με τη θεϊκή εμπειρία του. Έτσι έγινε και ως άνθρωπος αυτό που ήταν ως Θεός, Υιός του Θεού. Αυτό ακριβώς είναι που μας δίνει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Ότι δηλαδή ο Χριστός εθέωσε την ανθρώπινη φύση μας. Ανέλαβε να κάνει ότι δεν κατόρθωσε ο παλαιός Αδάμ, να κάνει τον άνθρωπο Υιό του Θεού με τη θέωση της φύσεώς του. Θεός αληθινός και άνθρωπος αληθινός, αποκαλύπτεται κατά τη μεταμόρφωσή του ο Χριστός. Θεός αληθινός γιατί το μαρτυρεί η ουράνια φωνή και ο ερχομός του Μωυσή και του Ηλία. Θεός αληθινός όπως το δείχνει η στάση των μαθητών του και η έκπληξή τους. Άνθρωπος αληθινός όπως το δείχνει η αλλαγή της μορφής του όταν αποκαλύφθηκε στη θεωμένη μορφή της. Άνθρωπος αληθινός όπως ήταν και πριν και μετά από τη μεταμόρφωση ανάμεσά μας. Μας αποκαλύπτει έτσι η μεταμόρφωση του Χριστού και την αληθινή φύση του ανθρώπου. Γνωρίζοντας από κοντά τη θεωμένη φύση του Χριστού, όπως αποκαλύφθηκε κατά την ένδοξη εμφάνισή του στο όρος του Θαβόρ, μαθαίνουμε συγχρόνως και τη δική μας αληθινή φύση. Δεν είμαστε αυτό που με τόση ευκολία και ευπιστία νομίζουμε. Δεν είναι η αληθινή φύση μας αυτή που θεωρούμε πραγματικότητα με βάση την καθημερινή εμπειρία. Αυτά όλα φαίνονται, μα δεν είναι αληθινά, γιατί δεν εκφράζουν τη βούληση του Θεού για το γένος μας, το ανθρώπινο γένος, όταν το έπλασε. Ίσως μιλήσει κάποιος για πραγματικότητα. Είναι όμως αληθινά πραγματικότητα το μίσος, το άγχος, ο φόβος του θανάτου, τα κόμπλεξ, η αποξένωση από τον συνάνθρωπο? Είναι στα αλήθεια πραγματικότητα οι καυγάδες, η ζήλια, ο πόλεμος και η διαμάχη ανάμεσα στους ανθρώπους που ο Θεός έπλασε για να είναι αδελφοί? Η απάντηση της μεταμορφώσεως είναι μονοσήμαντη. Όχι, δεν είναι αυτή η ανθρώπινη φύση όπως την θέλει και την έπλασε ο Θεός. Η πραγματικότητα είναι η αλήθεια που παρουσιάστηκε ζωντανή στον κόσμο με τον Χριστό. Είναι η πραγματικότητα του Χριστού. Αυτός έδειξε ποιος είναι ο αληθινός άνθρωπος.

Η αληθινή ανθρώπινη ύπαρξη είναι όμως δυνατή μέσα στο κοινωνικό σύνολο, μέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης ιστορίας. Και αυτό μας το θυμίζουν τα πρόσωπα που παρίστανται στη μεταμόρφωση. Την μέχρι τότε πορεία του ανθρώπου τη θυμίζουν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο μεγάλος νομοθέτης και ο προφήτης που μετατέθηκε ζωντανός κοντά στο Θεό μέσα στο πύρινο άρμα της θεϊκής δόξας. Αυτοί είναι όσοι βάδισαν συνειδητά προς τον Χριστό, όσοι έζησαν προσμένοντας τη δόξα Του. Και κοντά σε αυτούς οι τρεις Απόστολοι, οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Αυτοί προγεύονται την τελική δόξα. Ζουν από τώρα κιόλας, από το παρόν, την αλλαγή που προσμένει όλους τους πιστούς στο μέλλον. Παίρνουν από τώρα μια γεύση της θαυμαστής αλλαγής, για να μπορούν να μαρτυρήσουν μέσα στον κόσμο για τη θεϊκή δωρεά, για να έχουν καθαρή την αίσθηση και να μην ξεγελιούνται από τα ψεύτικα φώτα του παρόντος, για να φωτίσουν τους άλλους με το άχρηστο φως που την ομορφιά του πρώτοι οι ίδιοι δοκίμασαν. Βλέπουν οι Απόστολοι τον Χριστό εν εταίρα μορφή για να πάρουν μια ιδέα πως θα γίνουν και οι ίδιοι αλλά και όλοι οι πιστοί στο τέλος των καιρών, και όταν το φως της παρουσίας του Θεού θα φωτίσει τον κόσμο. Για τον Μωυσή και τον Ηλία η μεταμόρφωση είναι η ώρα που εκπληρώνεται η προσδοκία τους. Για τους τρεις Αποστόλους και για μας είναι η στιγμή που ανοίγει ένα παράθυρο στον μελούμενο κόσμο. Αυτό το τελευταίο σημείο αξίζει να δούμε από πιο κοντά. Ζούμε καθημερινά τις κραυγαλαίες επαγγελίες διαφόρων ιδεολογιών για το μέλλον. Τη δική μας άποψη, τη χριστιανική, τη δίνει η μεταμόρφωση. Όχι με θεωρίες και λόγια, αλλά με μια αποκαλυπτική πράξη του Θεού. Το τέλος του δρόμου μας δεν απολύγει σε μια υλική άνεση, όπως υποστηρίζουν παλαιοί και νέοι θρησκευόμενοι άθεοι χιλιαστές. Δεν βρίσκονται σε ένα συμπόσιο με υλικά αγαθά οι τρεις Απόστολοι. Δεν είναι η υλική ευημερία που τους θαμπώνει, ούτε η τεχνολογική ανάπτυξη που τους εμπνέει αυτή τη στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν σκέφτονται τι θα φάνε ή τι θα ντυθούν ή που θα μείνουν. Τους αρκεί να κάνουν μια σκηνή, και αυτήν όχι για τον εαυτό τους. Η ευτυχία τους δεν βρίσκεται στην ύλη, αλλά στην πνευματική αγαλίαση, στη θέα του άκτιστου θεϊκού φωτός που τους περιβάλλει. Και εδώ φαίνεται πόσο είχαν καταλάβει σωστά το νόημα της αποκαλύψεως του Θεού εν Χριστώ. Ο άνθρωπος ζητεί στην Κυριακή προσευχή να έλθει η Βασιλεία του Θεού, να γίνει το θέλημά Του, να αγιαστεί το όνομά Του πάνω στη γη. Αυτά όλα μπορούν να συνοψιστούν στην αποκάλυψη της δόξας του Θεού. Και αυτή τη δόξα την είχαν μπροστά στα μάτια τους οι μαθητές, όταν είδαν το φως της να λάμπει γύρω στο μεταμορφωμένο Χριστό. Τι άλλο ήθελαν? Είχαν κιόλας το πλήρωμα της κάθε ανθρώπινης επιθυμίας. Στο τέλος του δρόμου μας δεν βρίσκεται ούτε η ηθική πληρότητα, ούτε η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου με την έννοια που τους δίνουμε συνήθως. Κάτι τέτοιο είναι καθαρά ανθρώπινο όνειρο που βασίζεται στην ψευδέστηση του ανθρώπου ότι μπορεί τάχα από μόνος του να φτάσει σε ένα τέλος. Η μεταμόρφωση όμως δείχνει ότι ένας παρόμοιος δρόμος δεν οδηγεί πουθενά. Δεν αποκαλύπτεται το άκτιστο φως σε ηθικά τέλειους ανθρώπους σαν αμοιβή, ούτε είναι το επιστέγμασμα της ολοκληρώσεως της προσωπικότητός τους. Οι μαθητές του Χριστού δεν είναι τέλειοι με τα μέτρα των ηθικολόγων παλαιών και συγχρόνων. Είναι απλά άνθρωποι που ο Θεός τους δέχεται όπως είναι, και μόνο κριτήριο την απλότητα της καρδιάς τους, που φλέγεται από αγάπη για τον Χριστό. Αυτό είναι το μοναδικό προσόν του ανθρώπου, που στη συνέχεια
μεταμορφώνει και αλλάζει ριζικά το Άγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει όμως ευθύνη και ελπίδα συνάμα για τον καθένα μας. Ελπίδα γιατί πάντα μας προσμένει ο Θεός για να μας αποκαλύψει τη δύναμη του ακτίστου φωτός του, τον καινούριο κόσμο, και να μας μεταμορφώσει σε πολίτες της Βασιλείας του. Ευθύνη γιατί από τη δική μας αγάπη για τον Θεό και τον Κύριο Ιησού εξαρτάται η σωτηρία μας και η μετοχή μας στη δόξα του Θεού. Το φως του Θαβόρ δεν περιορίστηκε στους τρεις Αποστόλους, αγαπητοί ακροατές. Από την ημέρα της Πεντηκοστής καταβγάζει την Εκκλησία του Χριστού και σκορπίζεται στον κόσμο με την παρουσία των Αγίων του. Δικό μας καθήκον και δική μας χαρά και ελπίδα είναι να δοκιμάσουμε την αγαλίαση της δόξας του Θεού με τη δική μας προσωπική μετοχή σε αυτήν την θεϊκή αποκάλυψη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Βαγγέλης Φακιανάκης. Και μιλήσαμε μέχρι τώρα για την μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού μας. Και είπαμε γενικά ότι το φως του Θαβόρ δεν περιορίστηκε στους τρεις Αποστόλους, αλλά από την ημέρα της Πεντηκοστής καταβγάζει την Εκκλησία του Χριστού και σκορπίζεται στον κόσμο με την παρουσία των Αγίων του, όλων των Αγίων μέχρι των τελευταίων Αγίων των γεροντάδων της σημερινής εποχής μας, που αξιώθηκαν να δουν το άκτιστο φως του Χριστού, αυτό της μεταμορφώσεως. Και αυτή είναι η διαφορά μας με τις άλλες χριστιανικές ομολογίες, οι οποίοι δεν δέχονται άκτιστο φως, αλλά κάτι κτιστό που μπορεί να μεταμεφερθεί σε αυτούς. Όμως δεν μπορεί ο άνθρωπος με κάτι κτιστό να μετέχει στη χαρά και στην παρουσία της μεταμορφώσεως, σε αυτό που ήρθε να μας δώσει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν ένας από τους γεροντάδες μας της σημερινής εποχής, ο πατήρ Παΐσιος, μιλώντας για την κακομοιριά αυτή, γιατί όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι μπορεί να γίνει μέτοχος της χάρης του Θεού, γίνεται κακομοίρης, πραγματικά κακομοίρης, και ο χριστιανός και γκρινιάρης. Λοιπόν, ρώτησαν έτσι το γέροντα Παΐσιο για αυτή την γκρίνια και για αυτή την κακομοιριά, και γράφει το εξής στο βιβλίο αυτό που έχει εκδώσει το Ησυχαστήριον Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος Θεσσαλονίκης, εκεί που βρίσκεται και το λείψανο του Αγίου Γέροντα, και στον τόμο Οικογενειακή Ζωή. Λοιπόν, κάνω την ερώτηση: Γέροντα, πού οφείλεται η γκρίνια και πώς μπορείς να την αποφύγεις? Και λέει ο Γέροντας: στην κακομοιριά οφείλεται, και με τη δοξολογία την κάνει κανείς πέρα. Η γκρίνια γεννά γκρίνια και η δοξολογία γεννά δοξολογία. Όταν δεν γκρινιάζει κανείς για μια δυσκολία που τον βρίσκει, αλλά δοξάζει τον Θεό, τότε σκάζει ο διάβολος και πάει σε άλλον που γκρινιάζει, για να του τα φέρει όλα πιο ανάποδα. Γιατί όσο γκρινιάζει κανείς, τόσο ρημάζει. Μερικές φορές μας κλέβει το ταγκαλάκι και μας κάνει να μην μας ευχαριστεί τίποτε, ενώ μπορεί κανείς όλα να τα γλεντάει πνευματικά με δοξολογία και να έχει την ευλογία του Θεού. Να ξέρω κάποιον εκεί στο όρος που αν βρέξει και του πεις πάλι βρέχει, αρχίζει ναι όλο βρέχει, θα σαπίσουμε από την πολλή υγρασία. Αν μετά από λίγο σταματήσει η βροχή και του πεις δεν έβρεξε και πολύ, λέει ναι βροχή ήταν αυτή, θα ξεραθεί ο τόπος. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι καλά στο μυαλό, αλλά συνήθισε να γκρινιάζει, να είναι λογικός και να σκέφτεται παράλογα. Η γκρίνια έχει κατάρα, είναι σαν να καταργέται ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του. Οπότε μετά έρχεται η οργή του Θεού. Στην Ήπειρο γνώριζα δύο γεωργούς. Ο ένας ήταν οικογενειάρχης και είχε ένα-δύο χωραφάκια και εμπιστευόταν τα πάντα στο Θεό. Εργαζόταν όσο μπορούσε, χωρίς άγχος. «Θα κάνω ό,τι προλάβω», έλεγε. Μερικές φορές άλλα δεμάτια σάπιζαν από τη βροχή γιατί δεν προλάβαινε να τα μαζέψει. Άλλα του τα σκόρπιζε ο αέρας, και όμως για όλα έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός» και όλα του πήγαιναν καλά. Ο άλλος είχε πολλά κτήματα, αγελάδες και τα λοιπά. Δεν είχε παιδιά. Αν τον ρωτούσες πώς τα πας, άστα μην τα ρωτάς, απαντούσε. Ποτέ δεν έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός», όλο γκρίνια ήταν. Και να δείτε, άλλοτε του ψοφούσε η αγελάδα, άλλοτε του συνέβαινε το ένα, άλλοτε το άλλο. Όλα τα είχε, αλλά προκοπή δεν έκανε. Γι' αυτό λέω, η δοξολογία είναι μεγάλη υπόθεση. Από μας εξαρτάται αν γευθούμε ή όχι τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός. Πώς όμως να τις γευθούμε, αφού ο Θεός μας δίνει, παραδείγματος χάρη, μια μπανάνα και εμείς σκεφτόμαστε τι καλύτερο τρώει ο τάδε εφοπλιστής? Πόσοι άνθρωποι τρώνε μόνο ξερό παξιμάδι, αλλά μέρα νύχτα δοξολογούν το Θεό και τρέφονται με ουράνια γλυκύτητα? Αυτοί οι άνθρωποι αποκτούν μια πνευματική ευαισθησία και γνωρίζουν τα χάδια του Θεού.
Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, γιατί η καρδιά μας έχει πιάσει γλίτσα και δεν ικανοποιούμαστε με τίποτε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η ευτυχία είναι στην αιωνιότητα και όχι στη ματαιότητα.

«Γέροντα», ρώτησαν πάλι τον πατέρα Παΐσιο, «γιατί η Βασιλεία του Θεού στο Ευαγγέλιο παρομοιάζεται με κόκκο συνάπεως? Όταν σπαρεί επί της γης, μικρότερος πάντων των σπερμάτων εστί τον επί της γης, και όταν σπαρεί, ανεβαίνει και γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων?» Και απαντά ο γέροντας, «Το συνάπι σαν σπόρος είναι πολύ μικρός, αλλά όταν σπαρεί γίνεται ολόκληρος θάμνος. Ακόμη και τα πουλιά πηγαίνουν και κάθονται στα κλαδιά του. Ο λόγος του Θεού παρομοιάζεται με τον σπόρο του, γιατί από ένα μικρό ευαγγελικό λόγο ο άνθρωπος αναπτύσσεται και καταλαβαίνει τη βασιλεία του Θεού. Γέροντα, πώς νιώθει κανείς αυτό που λέει η Αγία Γραφή, η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν? Όταν μέσα μας είναι ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου, τότε η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Και το αντίθετο, όταν έχουμε άγχος, τύψη συνειδήσεως, τότε μέσα μας υπάρχει ένα μέρος της κολάσεως. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή να νιώθει μέσα του ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. Δεν είναι δύσκολο να το πετύχουμε αυτό. Δυστυχώς όμως ο εγωισμός μας εμποδίζει από το πνευματικό αυτό μεγαλείο. Ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια, εάν δέχεται να τον κυβερνάει ο Θεός σαν καλός πατέρας. Πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, να ελπίζει σε Αυτόν για ό,τι επιχειρεί να κάνει και να τον δοξάζει για όλα. Να μην έχει άγχος. Το άγχος φέρνει ένα τσάκισμα στην ψυχή, την παραλύει. Όταν ζητάει τη βασιλεία των ουρανών, όλα τα άλλα έρχονται. Λέει το Ευαγγέλιο, ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού, αλλά και την βασιλεία του Θεού αρπάζουν οι βιαστές. Οι άνθρωποι σήμερα δυσκόλεψαν τη ζωή τους, γιατί δεν άρχονται στα λίγα, αλλά κυνηγούν συνέχεια τα υλικά αγαθά. Όσοι όμως θέλουν να ζήσουν γνήσια πνευματική ζωή, πρώτα-πρώτα πρέπει να αρκεστούν στα λίγα. Όταν η ζωή τους είναι απλοποιημένη, χωρίς πολλές κουτούρες και ελευθερωμένοι, θα είναι από το κοσμικό πνεύμα και χρόνος θα τους περισσεύει και για τα πνευματικά. Αλλιώς θα κουράζονται, προσπαθώντας να ακολουθήσουν τη μόδα, θα χάνουν τη γαλήνη τους και θα κερδίζουν μεγάλο άγχος. Και βλέπω πως οι άνθρωποι μερικές φορές κάνουν μαρτυρική τη ζωή τους. Σήμερα, καθώς ερχόμουν με κάποιον από την Ουρανόπολη, με παρακάλεσε να περάσουμε λίγο από το σπίτι του. Επειδή επέμενε, δεν θέλησα να του χαλάσω το χατήρι. Μόλις φτάσαμε στην εξώπορτα, τον βλέπω, βγάζει τα παπούτσια του και μπαίνει μέσα πατώντας τις μύτες. «Τι έπαθες και περπατάς έτσι?» τον ρωτάω. «Α, τίποτε γέροντα», μου λέει. «Περπατάω προσεκτικά για να μην χαλάσω το παρκέ». Τι να πεις. Βασανίζονται οι άνθρωποι χωρίς λόγο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Βαγγέλης Φακιανάκης και στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Στη σημερινή μας εκπομπή μιλήσαμε για τη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Είπαμε ότι είναι δυνατόν ο κάθε άνθρωπος να γίνει μέτοχος της άκτης της χάρης του Θεού. Αρχεί με απλότητα καρδιάς, με ταπείνωση και με ειλικρίνεια να θέλει να ζήσει αυτή τη χάρη και τη χαρά της παρουσίας του Χριστού. Όμως δυστυχώς και εμείς που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και πιστοί, αυτό που ζητάμε είναι ένα θαύμα, να γίνει δηλαδή αυτό που θέλουμε και όπως το θέλουμε. Και τούτο είναι το μεγάλο λάθος της ζωής μας, γιατί το θαύμα δεν είναι αυτό που νομίζουν οι κάθε λογείς, λογοκράτες και κολλημένοι στην ύλη. Το θαύμα είναι σημάδι, είναι σημείο, όπως το αποκαλεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που δείχνει το δρόμο για τη μεταμόρφωση του κόσμου και του ανθρώπου σύμφωνα με το πρόσωπο του Χριστού. Είναι ένας δρόμος ελευθερίας και ελπίδας, ένας δρόμος αγώνα και χαράς. Όποιος αισθάνεται την πραγματικότητα της τωρινής δουλείας και λαχταρά για μια νέα ζωή, παίρνει από το θαύμα τη σιγουριά για την τελική νίκη, το κουράγιο για τον καθημερινό κόπο, τη δύναμη και τη θυσία της αγάπης. Και η ζωή δεν είναι μόνο χαρές, έχει και δυσκολίες. Όμως και οι δυσκολίες και τα προβλήματα και ο πόνος βοηθούν στο να ζήσουμε ομορφότερα και αυτή τη ζωή και να προετοιμαζόμαστε για τη συνέχεια της ζωής αυτής, που είναι ζωή που ζει ο άνθρωπος εκτυπώτερον τη Βασιλεία του Θεού. Πάλι μιλάει έτσι για τον πόνο, το πόσο βοηθάει την οικογένεια ο γέροντας Παΐσιος, και λέει το εξής: όσο πιο πολλά αγαθά αποκτούν σήμερα οι άνθρωποι, τόσο πιο πολλά προβλήματα έχουν. Ούτε το Θεό ευχαριστούν για τις ευεργεσίες Του, ούτε τη δυστυχία των συνανθρώπων τους βλέπουν για να κάνουν καμιά ελεημοσύνη. Σπαταλούν και δεν σκέφτονται τον άλλον που δεν έχει να φάει. Πώς να έρθει μετά η χάρις του Θεού? Εδώ και οικογενειάρχης να είναι κανείς, πρέπει από κάπου να κόβει και να οικονομάει κάτι για να κάνει κάποια ελεημοσύνη. Να πει στη γυναίκα του και στα παιδιά του ότι στο τάδε μέρος υπάρχει κάποιος άρρωστος, εγκαταλελειμμένος ή κάποια φτωχή οικογένεια που έχει μεγάλη ανάγκη. Εάν δεν έχουν χρήματα να δώσουν, ας τους πει: ας δώσουμε τουλάχιστον ένα βιβλίο που έχει σχέση με τον Χριστό, αφού έχουμε πολλά. Δίνοντας σε αυτούς που έχουν ανάγκη, κάνει καλό και στον εαυτό του αλλά και στην οικογένειά του.

παλιότερα, όταν υπήρχε δυσκολία στη Ρωσία, είπε ο γέροντας το εξής, ότι έδωσα μια φορά σε ένα Ρώσο παπά ένα κουτάκι λιβάνι και του είπα, ένα φτωχό δώρο. Φτωχό είναι αυτό, μου λέει. Τα λιβάνια τα δικά μας είναι βήχα-βήχα. Δηλαδή προκαλούν το βήχα. Ήταν από διάφορα ξύλα που τα έβαζαν επάνω στο καρβουνάκι. Και εδώ στην Ελλάδα πόσο ταλαιπωρούνται οι πρόσφυγες. Στη Χαλκιδική είδα κάποιον πρόσφυγα που έστρωνε σχιστόπλακες και έπαιρνε 300 δραχμές τότε, το τετραγωνικό μέτρο, και έλεγε, δόξα σοι ο Θεός που έχουμε ψωμί. Γι' αυτό όταν μου είπε ένας εργολάβος ότι μέσα στη δουλειά φορτώνεται αμαρτίες, του είπα, αν φορτωθείς αυτούς τους πρόσφυγες και τους οικονομήσεις, θα ξεφορτωθείς από τις αμαρτίες σου. Δεν έχουν που να μείνουν. Εν συγκρίση με αυτούς, εσύ είσαι ο Νάσης. Ο Θεός, για να ασκήσουμε τις αρετές, επέτρεψε να υπάρχουν οι άρρωστοι, οι φτωχοί κτλ. Μπορούσε και τους αρρώστους και τους φτωχούς όλους να τους οικονομήσει. Αλλά τότε θα είχαμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε ενάρετοι. Θα λέγαμε ότι είμαστε ελεήμονες, χωρίς να είμαστε. Ενώ τώρα τα έργα μας φανερώνουν τις αρετές μας. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν άνθρωποι που θυσιάζονται για τον συνάνθρωπό τους. Γνώρισα κάποιον που μόλις απολύθηκε από το στρατό, δέχθηκε να καταδικαστεί άδικα με μεγάλη ποινή για να σώσει μια οικογένεια. Δεν σκέφτηκε ούτε το ρεζίλι ούτε τη σταδιοδρομία του. Πάντως βλέπω πως οικονομάει ο Θεός ώστε τουλάχιστον ένας από κάθε οικογένεια να έχει πίστη, ευλάβεια, για να βοηθούνται και οι υπόλοιποι. Γνώριζα στην Κόνιτσα μια οικογένεια που όλοι ήταν αδιάφοροι προς την εκκλησία. Μόνο μια κόρη ξεχώριζε. Μόλις άκουγε την καμπάνα, πετούσε την ποδιά, άφηνε όλες τις δουλειές στη μέση και πήγαινε στην εκκλησία. Ακόμη και όταν ήρθαν οι Γερμανοί και χτυπούσε ο νεοκόρος την καμπάνα για να φύγει ο κόσμος από τα σπίτια, αυτή πήγαινε στην εκκλησία για εσπερινό. Ήταν και πολύ πονόψυχη, ενώ οι γονείς της πολύ τσιγκούνιδες. Ο πατέρας της, αντί να φάει φαγητό, έπαιρνε και έτρωγε ένα ξεροκόμματο που το βουτούσε στο νερό. Η δε μάνα της ήταν πολύ σφιχτή. Αν και τα παιδιά της είχαν μεγάλες θέσεις και περιουσία, εκείνη έψαχνε να βρει κανένα αναμένο καρβουνάκι στο τζάκι και με το θιαφοκέρι έπαιρνε από αυτό φωτιά για να μην χαλάσει ένα σπίτι. Για καφέμπρικο είχε ένα τενεκεδάκι από κονσέρβα. Όταν ήμουν στη Μονή στο Ομείου, επειδή η μάνα της με αγαπούσε, αν ήθελε η κόρη να πάρει κάτι από το σπίτι τους για κανένα φτωχό και δυσκολευόταν να το βγάλει, κρυφά της έλεγε, «Μητέρα, ο καλόγερος το θέλει αυτό. Δώσ' το, δώσ' το», έλεγε εκείνη. Μόνο για τον καλόγερο η μάνα της δεν αντιδρούσε. Αλλά και τότε στην κατοχή η κόρη αθόρυβα βοηθούσε τους φτωχούς. Έβγαζε με τρόπο σιτάρι από την αποθήκη τους, το φορτωνόταν, το πήγαινε στο μήλο, το άλεθε και το μοίραζε αλεύρι στις φτωχές οικογένειες. Την έπιασε μια φορά η μάνα της και τι είχε τραβήξει. Τότε έταξε, «Θεέ μου, βοήθησε με να βρω μια δουλειά και θα δίνω όλο το μισθό μου ελεημοσύνη». Την άλλη μέρα την ζήτησαν σε κάποιο ίδρυμα. Ω, χαρά που είχε, και κράτησε το τάμα της. Ούτε ένα ζευγάρι κάλτσες δεν αγόρασε από το μισθό της για τον εαυτό της. Όλα τα έδινε ελεημοσύνη. Πόσοι τώρα λένε, «Θεός χωρέσει, να γιάσουν τα κοκάλα των γονέων σου». Γι' αυτό ο Θεός οικονόμησε μετά και τη μάνα της.

Έτσι λοιπόν, τελειώνοντας αγαπητοί ακροατές, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, πρέπει να ξέρουμε ότι ένα θαύμα που ζητάμε να γίνει στη ζωή μας, και αν γίνεται πρέπει να το βλέπουμε σαν ένα παράθυρο στο νέο κόσμο, παράθυρο προς τη Βασιλεία του Θεού, που αφήνει να δουν μόνο όσοι έχουν τα μάτια του νέου ανθρώπου, του Χριστού. Γιατί το θαύμα συνδέεται άμεσα με τη σωστή πίστη στο Χριστό, με την ακολουθία των βημάτων του πάνω στη γη, με το άνοιγμα της καρδιάς στο κάλεσμά του, και προπαντός με τη στροφή της βούλησης στο δρόμο του. Χρειάζεται καθαρότητα των πνευματικών οθαλμών του ανθρώπου και προθυμία για απαλλαγή από τα δεσμά του παρόντος, για να μπορέσει να δει ο άνθρωπος τον κόσμο που αποκαλύπτει το θαύμα. Αλλιώς μένει στο εξωτερικό, στην απορία και στο ξάφνιασμα, ή στην αντίρρηση της λογικής του δεσμότη, που δεν βλέπει πιο πέρα από τα όρια του κελιού του. Έτσι λοιπόν, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας, που με την μεταμόρφωσή του μας δείχνει ότι ο καθένας μας μπορεί να αλλάξει και να αρχίσει από αυτή τη ζωή να χαίρεται τη Βασιλεία του και την παρουσία του, αλλά και τον συνάνθρωπό του, τον οποιονδήποτε, από τα μέλη της οικογένειάς του έως και τον εχθρό του. Αυτό λοιπόν, την χάρη και τη χαρά του μεταμορφωμένου Χριστού, εύχομαι να έχουμε όλοι μας, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε θερμά τον Βαγγέλη Σφακιανάκη, που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, την Φίβη Κωνσταντέλου, που απαντά στα τηλεφωνήματά σας, και όλους εσάς που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός ας ευλογεί όλους μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

από την ορθόδοξη ρωμαϊκή παράδοσή μας. Ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλλινός και ο Κωνσταντίνος Χολέβας διερευνούν προβλήματα της εθνικής μας αυτογνωσίας στην ιστορία και το παρόν.

0: Το πώς θυμάται η Παναγία από τον Ελληνισμό και μέσα στα πλαίσια αυτής της ρωμαϊκής παραδόσεώς μας είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Είναι γνωστό ότι από τα μέσα του 1ου αιώνα διαδόθηκε ο χριστιανισμός στην Ελλάδα. Ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε σπουδαίες εκκλησίες στον ιστορικό ελληνικό χώρο, την Εκκλησία των Φιλίππων, της Θεσσαλονίκης, της Κορίνθου, της Νικοπόλεως, των Αθηνών, αλλά ο εθνισμός δεν έπεσε αμαχητή. Αντιστάθηκε για πολύ, για αρκετούς αιώνες. Οι εθνικές, οι ειδωλολατρικές δηλαδή σχολές των Αθηνών θα κλείσουν μόλις τον 6ο αιώνα, στην εποχή του Ιουστινιανού. Βέβαια, διότι είχαν παρακμάσει, δεν ήταν αντίθεση και επίθεση κατά του ελληνισμού όπως θεωρείται από πολλούς, είχαν εκτραπεί από την αποστολή τους. Επίσης, οι πολύματα της αρχαίας θρησκείας θα επιβιώνουν μέχρι τον 9ο αιώνα. Τον 4ο-5ο όμως αιώνα, στην εποχή των μεγάλων οικουμενικών συνόδων, συντελέστηκε ο εχριστιανισμός της Ελλάδος, γιατί τότε έγινε και τυπικά ο χριστιανισμός επίσημη θρησκεία του κράτους, της Ρωμανίας, δηλαδή του Βυζαντίου. Γεγονός χαρακτηριστικό είναι ότι πολύ ενωρίς συνδέθηκε η ζωή του ελληνισμού με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η εκκλησιαστική τιμή της Παναγίας είναι γνωστή ήδη από την εποχή των κατακομβών. Τονίστηκε όμως ακόμη περισσότερο για ειδικούς δογματικούς λόγους μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, Έφεσος 431. Τότε καταξιώνεται εκκλησιαστικά ο δογματικός όρος Θεοτόκος. Εδώ πρέπει να διευκρινίσω ότι οι σπουδαίοι αυτοί θεολογικοί όροι δεν εφευρίσκονται, αλλά επιβάλλονται λόγω των ιστορικών, συγκεκριμένων ιστορικών και πνευματικών αναγκών. Τονίζεται έτσι, όπως θα δούμε και παρακάτω, η ιδιαίτερη σημασία μέσα στον χώρο της πίστεώς μας της Υπεραγίας Θεοτόκου και η θέση της στη ζωή του εκκλησιαστικού σώματος. Αλλά και νωρίτερα από τον 4ο αιώνα, το ιερό πρόσωπο της Παναγίας είχε συγκινήσει τον Έλληνα ως υψίστη έκφραση του ιδεώδους, του πνευματικού και ηθικού κάλους. Πρέπει να εδώ σε αυτό το σημείο, κύριε Χολέβα, νομίζω να λάβουμε υπόψη μας την συνέχεια η οποία παρατηρείται στην ευσέβεια του λαού μας. Ο λαός μας από την αρχή της εμφανίσεως του μέσα στην ιστορία διακρίνεται για την θρησκευτικότητά του και παραμένει θρησκευτικός ο ελληνικός λαός ανεξάρτητα από το προς τα που στρέφει αυτή την θρησκευτικότητα, την πηγαία θρησκευτικότητά του, είτε προς τους ψευδείς θεούς είτε προς τον έναν και αληθινό Θεό. Η αρχαία Ελλάδα είχε τιμήσει την αγνία στα πρόσωπα θεοτήτων όπως ήσαν η Αθηνά, η Άρτεμις ή η Εστία. Επίσης δεν είχε τιμήσει και το ιδανικό της Παρθενίας. Η Παναγία θα εισέλθει μέσα στη ζωή του Έλληνος ως η γυναίκα και μητέρα που ανασηματοδοτεί τον σκοπό της ζωής του Έλληνος ως προσωποποίηση της αγιότητος και αγνότητος, της πιστότητος δηλαδή στο Θείο Θέλημα. Ας θυμηθούμε το λόγο του Ευαγγελιστού Λουκά, μάλλον το λόγο της Παναγίας στον Ευαγγελιστή Λουκά, «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Επίσης η Παναγία για τον Ορθόδοξο Ελληνισμό είναι κατεξοχήν μάρτυρας του γεγονότος της Θεώσεως, αφού δανείζει σάρκα εις τον λόγον, στον Θείο Λόγον, για να σαρκωθεί. Αυτό ακριβώς εκφράζεται, και έρχομαι τώρα σε αυτό που είπα προηγουμένως, με τα κύρια κατηγορήματα που η ελληνική συνείδηση και γλώσσα έδωσε στην Μαρία. Δεν είναι απλώς η Μαρία όπως ακούμε τους δυτικούς χριστιανούς να λέγουν, και πολλές φορές νεότεροι πατέρες μας κατηγορούν αυτή τη στάση. Ήδη έχω βρει κείμενα στην εποχή του ησυχασμού του 14ου αιώνα, των ησυχαστικών δηλαδή ιερίδων. Κατηγορούνται οι δυτικοί διότι ονομάζουν την Παναγία απλώς Μαρία, όπως ονομάζουμε οποιαδήποτε γυναίκα που φέρει αυτό το όνομα. Για μας δεν είναι απλώς η Μαρία. Είναι η Θεοτόκος και Παναγία. Και τα δύο ονόματα συνάπτονται άμεσα και αδιαίρετα με το γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας και της Εκκλησίας ως κοινωνίας Αγίων. Ο τίτλος Παναγία απορρέει από την ιδιότητα της Μαρίας ως Θεοτόκου, Θεομήτωρος και Θεοδόχου και την τοποθετεί στο κέντρο της καινής εν Χριστώ κτίσεως, της κοινωνίας δηλαδή των τέκνων του Θεού.
0: Πάτερ Γιώργη, αυτή η αντιμετώπιση της ελληνικής συνειδήσεως ως προς την Παναγία νομίζω φαίνεται και με το κτίσιμο των πρώτων ναών της Παναγίας σε ελληνικό έδαφος, αν δεν κάνω λάθος, μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Αρχικά, από ό,τι θυμόμαστε, αφιερώθηκαν στην Παναγία διάφοροι ιδωλολατρικοί ναοί, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο καθαγιάστηκαν και έγιναν χριστιανικοί. Η πράξη αυτή, η οποία σφραγίζει την χριστιανική πορεία του ελληνισμού, δεν πρέπει να περάσει ασχολίαστη.
1: Πραγματικά, διότι εδώ έχουμε πολλές παρεξηγήσεις.
0: Ναι, έχουμε πράγματα.
1: Για πέστε πώς μπορεί να ερμηνευτεί Ρωμαίικα, Ορθόδοξα αυτή η ενέργεια.
0: Πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις που κατεδαφίζονται ιδωλολατρικοί ναοί και τα υλικά τους χρησιμοποιούνται μετά για το χτίσιμο στον ίδιο ακριβώς τόπο χριστιανικών ναών, επιβεβαιώνεται κατά άμεσο τρόπο η συνείδηση της συνέχειας αλλά και της ανακαινήσεως του ελληνισμού και της ελληνικότητος.
1: Δεν είναι δηλαδή απλώς μια πράξη εχθρότητος.
0: Όχι, νομίζω να είναι πράξη ομολογίας.
1: Αλήθεια, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά μου φέρετε στο νου το εξής. Δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, με τον δυτικό αυτό ρυθμό, υπάρχει η μικρή Μητρόπολης, ο Άγιος Ελευθέριος. Και γύρω-γύρω οι πλάκες του ναού που φαίνονται ακόμη και σήμερα. Δείχνουν ότι προέρχονται από αρχαία μνημεία. Εάν ήθελα να δείξουν εχθρότητα, θα τα έβαζα σε κάποιο τέτοιο περίεπτο τόπο. Απλώς θα τις εξαφάνιζαν αν ήταν δυνατόν. Όχι, νομίζω ότι εκφράζεται αυτό που είπατε και εσείς. Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτή η συνείδηση της συνέχειας.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι μια ομολογία. Μια ομολογία του γεγονότος.
1: Και της αυθυπερβάσεως του ελληνισμού.
0: Σαφέστατα. Το γεγονότος ότι η λυτρωτική αναζήτηση του ελληνισμού πληρώθηκε, ολοκληρώθηκε μέσα στην Χριστό Αποκάλυψη.
1: Μόνο οι οπαδοί του Ιουλιανού του Παραβάτου δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν αυτό, νομίζω. Αυτή την αυθυπέρβαση.
0: Πάντοτε παραμένουν μια μειοψηφία η οποία βεβαίως δικαιούται να εκφράζει τις απόψεις της. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο δεν φανερώνεται εχθρότητα απέναντι στην αρχαιοελληνική κληρονομία, αλλά φανερώνεται η αυτοπαράδοση του ελληνισμού στην Χριστό αλήθεια.
1: Και αν με επιτρέπετε, εδώ θα συμπληρώσω κάτι, ότι η μεταστοιχίωση αυτή, για την οποία μας μιλήσατε, έλαβε χώρα και σε σημαντικά θρησκευτικά κέντρα. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Στο Δαφνί της Αττικής, η Παναγία έλαβε τη θέση του Πυθίου Απόλλωνος. Την θέση επίσης έλαβε του Διός Ιθωμάτα στην Ιθώμη, του Διός Κασίου στην Κασιόπη της Κερκύρας, της Λινδίας Αθηνάς στη Λίνδο της Ρόδου και ούτω καθεξής. Έχουμε και άλλα παραδείγματα. Η σημαντικότερη αντικατάσταση όμως ήταν εκείνη που έγινε, η αντικατάσταση της Αθηνάς Παρθένου στον Παρθενώνα της Ακροπόλεως των Αθηνών, με τη μεταβολή του Παρθενώνος σε ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, όπως ονομάστηκε αργότερα, διότι θα γίνει ο Μητροπολιτικός Ναός της Πόλεως από τον 5ο μέχρι τον 12ο αιώνα, όταν θα επισκεφθεί ως ένας ταπεινός προσκυνητής το ναό αυτό, ο ένδοξος αυτοκράτορας, Ρωμιός αυτοκράτορας, Βασίλειος Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος.
0: Πάτερ Γιώργη, εδώ με προκαλείτε να σχολιάσω ότι πιο πολύ καιρό τελικά, πλευράς χρονικής διαρκείας, ο ναός αυτός υπήρξε ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου, παρά της Αθηνάς. Εν τούτης, σήμερα όλοι αναφέρονται στον Παρθενώνα, όλοι μιλούν για το ναό της Αθηνάς. Κανείς σχεδόν από τους ξαναγούσει, από τους πολιτιστικά ενδιαφερομένους ή τους πολιτικούς ηγέτες που θεωρούν σύμβολο τον Παρθενώνα της κλασικής αρχαιότητος, δεν θυμάται αυτό το περιστατικό, το οποίο δεν είναι τυχαίο, ούτε ασήμαντο περιστατικό.
1: Εδώ θα έλεγε κάτι άλλο, ότι κανείς δεν ενθυμείται ότι δεν θέλει να ενθυμηθεί και από τα επίσημα μας πρόσωπα πολλές φορές, όταν ξεναγούμε ξένους επισήμους πάνω στον Παρθενώνα, δεν ξέρω πώς οι υπουργοί πολιτισμού μας, και μιλώ γενικά αυτή τη στιγμή, τους λέγουν ότι είναι ο ναός της Παναγίας και όχι απλώς της Αθηνάς. Μέχρι την Τουρκοκρατία, την εποχή του Μοροζίνη, που ανατινάχθηκε ο Παρθενώνας, που είχε γίνει πύρητη αποθήκη των Τούρκων, είχαμε μέσα τον Άγιο Νάρτο, είχαμε Ιησού Χριστό δηλαδή στο ναό αυτό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Να προσθέσω δε και κάτι άλλο, ότι στο διπλανό ερέκθιο ήταν η έδρα του Επισκόπου των Αθηνών. Μετά από την ανατίναξη του χώρου της Ακροπόλεως από τον Μοροζίνη, τις βόμβες του, θα έχουμε Μητροπολιτικό Ναό τον Άγιο Γεώργιο στο Θησίο και θα μεταφερθεί φυσικά και στο Μοναστηράκι η έδρα του Επισκόπου των Αθηνών της Πόλεως. Αλλά ας συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εκείνο που ήθελα να πω εδώ είναι ότι ενωρίς χτίζονται και χριστιανικοί ναοί προς τιμή της Παναγίας. Όπως λόγου χάρη η Αχυροποίητος Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, που είναι από τους αρχαιοτέρους ναούς αυτής της ομάδος. Κατά την εποχή του Ιουστινιανού χτίζεται η Καταπολιανή ή Εκατονταπηλιανή της Πάρου. Αργότερα οι ναοί της Παναγίας θα πληθαίνουν. Η τιμή της θα ενισχυθεί με τη διάδοση και εικόνων που αποδίδονται στον Ευαγγελιστή Λουκά, όπως είναι λόγου χάρη η Μεγαλοσπηλαιώτισσα, η εικόνα που βρίσκεται στο Μέγα Σπήλαιο στη Μονή της Πελοποννήσου, η Παναγία Ισουμελά, της Τραπεζούντος του Πόντου, που ονομάζεται και Αθηναία, διότι κατά την παράδοση ο Ευαγγελιστής Λουκάς την έφερε από την Θήβα στην Αθήνα και από εκεί μεταφέρθηκε στον Πόντο. Βλέπετε, το πρόσωπο της Παναγίας διασυνδέει το μικρασιατικό ελληνικό με το μητροπολιτικό ελληνικό χώρο. Στην Ελλάδα έφεραν την εικόνα οι πρόσφυγες το 1923, αλλά μια εικόνα που αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά, εικόνα της Παναγίας, είναι και της Μονής Κίκου στην Κύπρο. Η Παναγία ως πολιούχος των Αθηνών για μας τους Έλληνες έχει μια μεγάλη σημασία, διότι δεν μένει μόνο πολιούχος των Αθηνών, αλλά και της δεύτερης μεγάλης πρωτεύουσας, ιστορικής πρωτεύουσας του ελληνισμού, της Κωνσταντινούπολεως, της Νέας Ρώμης. Οι δύο αυτές Μητροπόλεις και πρωτεύουσες του ελληνισμού τάχθηκαν από την αρχή, από τον ελληνικό στοιχείο, από τον ελληνικό λαό, υπό την προστασία της Παναγίας. Και έτσι ολόκληρος ο ελλαδικός χώρος, όπως δείχνουν τα διάφορα προσκυνήματα, θα βρίσκεται μέσα στη χάρη και την ευλογία της Υπεραγίας Θεοτόκου.
0: Μια και αναφερθήκαμε στην Αθήνα, θα έπρεπε να θυμηθούμε, Πάτρε Γιώργη, ότι 33 ναοί των Αθηνών, με πρώτη την Παναγία την Παντάνας από τον 8ο ή 9ο αιώνα, το σημερινό μοναστηράκι, αφιερώθηκαν στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο περίφημος μάλιστα Λόγιος και Μητροπολίτης Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτης, που πέθανε περίπου το 1200, σημειώνει: «Ω δέσποινα Παρθένε και μήτρ Θεού, πολιούχε και σώτηρα των Αθηνών». Και η σημερινή όμως Μητρόπολη των Αθηνών, που ιδρύθηκε το 1862, πανηγυρίζει κατά την εορτή του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Και πιστεύω ότι έτσι συνδέει την Παναγία με την Ανάσταση του Ελληνισμού το 1821. Αλλά όχι μόνο στην Αθήνα, και σε όλη την Ελλάδα χιλιάδες ναών φέρουν το όνομα της Παναγίας και γιορτάζουν σε κάποια από τις πολλές γιορτές της. Η χώρα μας, όπως ξέρουμε, είναι κατάσπαρτη με υπαίθρια εικονοστάσια προς τιμή της Παναγίας και πλήθος μονών με θεοτοκονύμια. Μπορώ να αναφέρω την Αναφωνήτρια της Ζακύνθου, την Βλαχέρνα στην Κέρκυρα, Βουλκάνου στη Μεσσηνία, Οικοσιφήνισσα στο Παγκαίο, Καθαρών της Ιθάκης, Καρδιώτισσα στην Κρήτη, Κλητών στην Αττική, Κοιμήσεως στην Αίγινα, Μονή Κίκου, όπως προαναφέραμε στην Κύπρο, Μεγάλου Σπηλαίου κοντά στα Καλάβρητα, Παντάνασσα στο Μιστρά, Πλουσιώτισσα στην Ευρυτανία, Φανερωμένη στη Σαλαμίνα και άλλες μονές. Η στενή αυτή διασύνδεση Παναγίας και Ελλάδας νομίζω φαίνεται και στα τοπονύμια. Έχουμε πλήθος από χωριά που ονομάζονται Παναγιά ή Ευαγγελίστρια, αλλά και βουνά ακόμη και ακροτήρια. Όλη η Ελλάδα είναι με μια λέξη ένας απέραντος ναός της Θεοτόκου.

0: πώς θυμάται η Παναγία από τον Ελληνισμό και μέσα στα πλαίσια αυτής της ρωμαϊκής παραδόσεώς μας είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Ναι, για να δώσω μια συνέχεια στη συζήτησή μας, κύριε Χολέβα, ήθελα προεισαγωγικά να πω ότι η εκκλησιαστική θεολογία επηρεάζει διαχρονικά την ελληνική συνείδηση μέσω κυρίως της λατρείας. Η λατρεία είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ζυμώνεται ο Έλληνας άνθρωπος, ο Ρωμιός άνθρωπος ιστορικά. Παράλληλα όμως και η λαϊκή φαντασία διαμορφώνει τις δικές της θεωρήσεις με έναν έντονο συναισθηματικό και πατριωτικό χαρακτήρα, αλλά συγχρόνως και ρεαλισμό. Νομίζω λοιπόν ότι ο λαϊκός βίος με τις διάφορες όψεις και εκφάσεις του έρχεται να αποδείξει κατά τον καλύτερο τρόπο αυτή την ιστορική διασύνδεση που μελετάμε της υπεραγίας Θεοτόκου με την ελληνική συνείδηση. Καταρχήν θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο φαινόμενο της ονοματοδοσίας. Διακρίνουμε δύο κατευθύνσεις, από την Παναγία προς τον λαό και από τον λαό προς την Παναγία. Συνηθέστατη είναι έτσι η ονομασία ανδρών και γυναικών με ονόματα σχετιζόμενα με την Θεοτόκο. Οι γυναίκες, όπως είναι γνωστό, ονομάζονται Μαρία, Μαρίκα, Μέρη, Δέσποινα, Παναγιώτα, Ευαγγελία, αλλά και οι άνδρες Παναγιώτης, Παναγής, Πάνος, Ευάγγελος, Ευαγγέλης, Θεοτόκος ή Θεοτόκης, είναι ένα όνομα που επεκράτησε και στα Επτάνησα, κυρίως στην Κέρκυρα περισσότερο.
0: Και στην Κύπρο απαντάτε.
1: Και στην Κύπρο, πολύ σωστά. Και σπανιότερα απαντά και το όνομα Μάριος, που προέρχεται βέβαια, είναι το αρσενικό του Μαρία και προέρχεται από την δυτική επίδραση. Άλλωστε εκεί και το όνομα Μαρία στη Δύση, πρέπει να το επισημάνουμε, αυτούσιο αποδίδεται και σ' άντρες, όπως Μαρία Βέμπερ, είναι ο μεγάλος μουσικός που φέρει το όνομα αυτό Μαρία. Εκπληκτικά πλούσια όμως είναι και η παραγωγή από τη λαϊκή συνείδηση επιθέτων κοσμητικών της Παναγίας μέσω της υμνογραφίας, της τέχνης και της λατρείας. Έχουμε επιλέξει στο σημείωμά μας τα ωραιότερα επίθετα της ελληνικής γλώσσας που κοσμούν την υπεραγία Θεοτόκο. Πολλά από αυτά φανερώνουν εφευρετικότητα και δύναμη γλωσσοπλαστική, αλλά και τον βαθύ δυναμισμό της λαϊκής πίστεως. Διακρίνουμε όμως διάφορες περιοχές προελεύσεως των ονομάτων αυτών, λόγου χάριν από το χώρο της ποιήσεως. Η Παναγία ονομάζεται Αϊπάρθενος, Άμωμος, Άμεμπτος, Σεμνή, Καλή, Τρυφερά, Δυνατή, Μεγάλη, Απειρόγαμος, Άφθορος, Άσπυλος, Αμόλυντος και ούτω καθεξής. Ένας επίσκοπος και επιστήμονας, επιστήμον θεολόγος, ο Σοφρόνιος Ευστρατιάδης, Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως, μας έχει δώσει το Θεοτοκάριόν του, στο οποίο περιέχονται όλα τα επίθετα της υμνογραφίας μας που αναφέρονται στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά και άλλοι κατά καιρούς έχουν ασχοληθεί με αυτό το έργο. Από το χώρο της τέχνης επίσης διαμορφώνονται διάφοροι αγιογραφικοί τύποι, αλλά και ίδια η τέχνη ερεθίζει την λαϊκή φαντασία για την δημιουργία ευστόχων προσωνυμιών της Παναγίας. Έτσι λοιπόν έχουμε ονόματα στο λαό μας για την Παναγία: Τριχερούσα, από εικόνα της Παναγίας με τρία χέρια, εξαφορμής ενός θαύματος και τυζωμένου με τον Άγιον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Έχουμε το όνομα Αψιλοχερούσα, δεωμένη δηλαδή με ανυψωμένα τα χέρια. Ευαγγελίστρια είναι η εικόνα του Ευαγγελισμού. Μαντιλούσα, από το μαντίλι που φέρει στο κεφάλι. Βρεφοκρατούσα ή δεξιοκρατούσα ή δεξιά, διότι βαστάζει το θείο βρέφος στο δεξί της χέρι. Μεγαλωμάτα ή γουρλωμάτα, για το μέγεθος των ματιών της, και αυτά έχουν όλα θετική σημασία. Ξένη και ξενιά είναι η εικόνα που ήλθε από κάποιο άλλο μέρος κλπ.
0: Υπάρχουν, Πάτερ Γιώργιε, και κάποιες άλλες αιτίες ονοματοδοσίας. Λόγου χάριν μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο τρόπος του ναού της Παναγίας αποτελεί έναν λόγο για ονοματοδοσία. Επίσης οκτήτορη ή εορτή. Για παράδειγμα, τα προσωνύμια Τινιακιά, Βλαχερνιώτισσα, Καστρίτισσα, Αθηνιώτισσα, Γκριμνιώτισσα, Αρβανίτισσα, Βατοπεδινή, Θαλασσινή, όλα σχετικά με τον τόπο. Η ιδιοτυπία τώρα του ναού εκφράζεται με επίθετα όπως Τουρλωτή, Τουρλιανή, Κουμπελίδικη, Θολοσκέπαστη, Πελεκητή, Κρεμαστή, Σπηλαιώτισσα, Πλατανιώτισσα και άλλα. Ο κτήτορ και αυτός μπορεί να δώσει το όνομά του, όπως έχουμε Παναγία Μεντονία από τον Μεντόνι, Γλυκιά από τον Γλυκί, Χρυσοχεριά από τον Χρυσοχέρι και άλλα. Από την εποχή τώρα του εορτασμού ή το ιδιαίτερο γνώρισμα της γιορτής έχουμε Παναγία Σωτομπριανή, δηλαδή 8η Σεπτεμβρίου, Βρεχούσα επειδή βρέχει, Πολυσπορίτησα, Αυγουστιανή, Τριτιανή από την Τρίτη του Πάσχα, Βροντού από τις πρώτες βροντές, Ακαθή, το Ακαθή στο ύμνο και άλλες τέτοιες προσωνυμίες. Από θαύματα και διάφορες ιδιότητές της έχουμε επίθετα όπως Γοργοϋπήκος, Καταφυγή, Ελεούσα, Γιάτρισα, Γεματούσα, θεραπεύει την αιμορραγία.
1: Το γέμα, το αίμα δηλαδή.
0: Το γέμα, ναι, είναι η δασία η οποία γίνεται γάμα, άσχετα αν ορισμένοι κατήργησαν τις δασίες. Ο λαός δεν τις καταργεί στην προφορά του. Νικοποιός, Θαλασσομάχησα, Παρηγορήτησα, Οδηγήτρα, Ξεσκλαβώτρια, Φανερωμένη, που φανερώνει τους ξενιτεμένους. Και άλλα τέτοια επίθετα. Επίσης και η ποιήση και η λογοτεχνία έχουν πλάσει επίθετα σχετικά. Χαρακτηριστικό είναι το φαινόμενο να ονομάζονται οι ναοί της από επίθετες Παναγίας. Λόγω χάρη από το Αγία έχουμε Μονή Παναγίας της Αγίας στην Άνδρο. Κιουρά, δηλαδή Κιρά, στην Άξο. Ακόμη βλέπουμε ότι ο λαός πλάθηκε ανύπαρκτες Άγιες όπως την Αγία Ελεούσα ή Ελέσα, την Αγία Απακοή που γίνεται και Απακού ή και Μπακού. Από την υπακοή, δηλαδή ότι η μεγαλόχαρη επακούει τις δεήσεις των χριστιανών. Έχουμε Αγία Γαλατιανή, Γαλατούσα ή Γαλακτερή που θυλάζει τον Χριστό και βοηθεί τις θυλάζουσες, Αγία Λεχούσα από το Ελούσα κλπ.
1: Ναι, κύριε Χολέβα, έχουμε και έναν άλλο χώρο όμως, στον οποίο φαίνεται η δεσπόζουσα θέση της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι οι εορτές, οι πανηγύρις του λαού μας. Σύμφωνα με την αρχαία ρήση, βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος. Η ζωή που δεν έχει γιορτές μοιάζει με ένα μεγάλο δρόμο που δεν έχει πανδοχείο. Και ξέρουμε τι σήμαινε το πανδοχείο, κυρίως στην αρχαιότητα που ήταν μακρινά και πολυήμερα ή πολύμηνα τα ταξίδια. Οι γιορτές, οι θρησκευτικές κυρίως γιορτές, βρίσκονται στο επίκεντρο, όπως ξέρουμε, του ελληνικού λαού, του ελληνικού βίου. Ολόκληρη η ζωή, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, ακόμη και σήμερα, διαμορφώνεται με κέντρο το εκκλησιαστικό εορτολόγιο. Γι' αυτό και οι γιορτές της Παναγίας αναπτύσσουν μια σημαντική δυναμική στον ελληνικό λαϊκό βίο. Παρ' όλα αυτά, η Μαριολατρία, πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, έμεινε ολότελα ξένη στην ελληνική συνείδηση. Η Παναγία έχει και δογματικά την θέση η οποία της ταιριάζει, που είναι η κλίμαξ επουράνιος διείς κατέβει ο Θεός. Είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτων των σεραφείμ, αλλά όπως ο Μακαρίτης, διδάσκαλός μου, καθηγητής Παναγιώτης Μπατσιώτης, μας έμαθε, τον πρόλαβα κύριε Χολέβα στο τελευταίο έτος της διδασκαλίας του στη Θεολογική Σχολή, ο αείμνηστος Παναγιώτης Μπατσιώτης μας έλεγε ότι μεταξύ του παπικού ανηφόρου και του προτεσταντικού κατηφόρου βρίσκεται η ορθόδοξος τοποθέτησης περί υπεραγίας Θεοτόκου. Οι γιορτές της Παναγίας συνδέονται με πανηγύρια και λαοσυνάξεις, είναι οι γνωστές εμποροπανηγύρις και αποτελούν σημαντικά γεγονότα, κυρίως στη ζωή της ελληνικής υπαίθρου, γιατί τιμώνται και με την αποχή από κάθε εργασία, είναι οι μέρες αργίας. Διακρίνουμε τις ακόλουθες ομάδες εορτών της Παναγίας. Πρώτον είναι γιορτές που έχουν σχέση με το βίο της Παναγίας. Η σύλληψη της Αγίας Άνης, επί παραδείγματι, στις 9 Δεκεμβρίου. Το γενέθλιο της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Η γιορτή αυτή επικράτησε καθολικά τον 7ο αιώνα. Πολλοί ναοί και μονές πανηγυρίζουν αυτή την ημέρα που είναι γεωργικό ορόσημο για την συγκομιδή. Στις επαρχιακές πόλεις και στα χωριά γίνονται μεγάλες λαϊκές εμποροπανηγύρεις που συνδυάζονται με την θρησκευτική πανηγύρη. Οι λαοσυνάξεις αυτές διευκολύνονται από το παρατηνόμενο καλοκαίρι. Ο λαός χρησιμοποιεί για την εορτή της 8ης Σεπτεμβρίου διάφορα ονόματα της Αποσοδιάς ή της Παναγίας της Καριδούς ή της Σταφυλόψης, διότι τα σταφύλια ευλογούνται στην Εκκλησία και μοιράζονται αυτή την ημέρα. Για πρώτη φορά δε την ημέρα αυτή γεύονται σταφύλια οι ευσεβείς. Είναι μια ευλογημένη συνήθεια του λαού μας, όπως γίνεται και στις 6 Αυγούστου, άλλες περιοχές, για τους καρπούς του Θέρους, όπου πραγματοποιείται αυτό που λέμε τόσες φορές στη λατρεία μας, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Άλλη γιορτή είναι τα εισόδια της Θεοτόκου της 21ης Νοεμβρίου. Η γιορτή αυτή είναι σταθμός στην περίοδο της χειμερινής σποράς. Ονομάζεται της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας, ο λαός Γεωργός έχει κάνει ήδη τη μισή σπορά του, και της Πολυσπορίτισσας, διότι αντί άλλου φαγητού προσφέρονται τα πολυσπόρια, δηλαδή ποικιλία σπόρων, δημητριακών και οσπρίων, με στόχο την αυθονία των καρπών. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε για την διασύνδεση και συνέχεια αυτή του λαού μας, την διασύνδεση με την αρχαιότητα, την αρχαία πανσπερμία. Έθιμα τα οποία εξαγιάζονται εντασσόμενα μέσα στην χριστιανική ζωή του ελληνικού λαού. Δηλωτικό της λαϊκής νοοτροπίας είναι ότι την ημέρα αυτή, της 21ης Νοεμβρίου, γιορτάζουν οι ανήπαντρες Μαρίες, ενώ οι παντρεμένες στις 15 Αυγούστου. Γνωστή περισσότερο ακόμη είναι η εορτή του Ευαγγελισμού της 25ης Μαρτίου. Η ρίζα της εορτής είναι καινοδιαθηκική, ας θυμηθούμε το πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Η γιορτή, όπως μαθαίνουμε, είχε διαδοθεί τον 6ο αιώνα. Το μαθαίνουμε από την πατερική παράδοση. Είναι η μεγάλη εθνική εορτή του ελληνισμού. Για την ελληνική ύπαιθρο είναι η αρχή της άνοιξης. Οι βοσκοί ανεβάζουν τα κοπάδια τους στα βουνά, ενώ διάφορα υπαίθρια παιχνίδια σχετίζονται με τον ερχομό της άνοιξης, της ανοίξεως. Στις 15 Αυγούστου έχουμε την εορτή της Κοιμήσεως Ιεράς Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Είναι το ελληνικό Πάσχα του καλοκαιριού, μετά από μια 14ήμερη νηστεία. Το περιεχόμενο της εορτής στηρίζεται στο λαϊκό έργο Αποκάλυψης της Θεοτόκου, κάτι παράλληλο με την κόλαση του Δάντε. Εδώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν απόκριφα λεγόμενα αγιογραφικά κείμενα, όπως το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, τα οποία μας δίδουν πολλές ειδήσεις για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και έχουν τροφοδοτήσει το υμνολογικό, υμνογραφικό περιεχόμενο εορτών της Παναγίας. Αυτό αποδεικνύει ότι οι Άγιοι Πατέρες μας αξιολογούν κατά τον καλύτερο τρόπο το κάθε τι, και όπου υπάρχουν πραγματικά πληροφορίες που αποδεικνύονται ορθές, δεν τις απορρίπτει η Εκκλησία μας, το πρόσωπο των Αγίων Πατέρων, αυτές τις πληροφορίες, έστω και αν προέρχονται από τα λεγόμενα απόκριφα. Τα απόκριφα δεν γίνονται δεκτά στο σύνολό τους, ούτε στην στοχοθεσία την οποία θέτουν, που απέχει πολύ διαμετρικά, είναι αντίθετη προς την στοχοθεσία και το περιεχόμενο των γνησίων βιβλίων της Αγίας Γραφής. Οι περισσότεροι ναοί της Παναγίας γιορτάζουν κατά την ημέρα αυτή, τον 15 Αύγουστο. Πανηγύρια δε γίνονται παντού με κοινά γεύματα. Καμιά φορά θυσιάζεται και τάβρος σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάλι έχουμε ένα δείγμα αυτής της συνέχειας του λαού μας. Σε πολλές περιοχές περιφέρεται ο επιτάφιος της Παναγίας, στολισμένος με άνθη, όπως τη Μεγάλη Παρασκευή. Οι γιορτές συχνά κρατούν μέχρι την απόδοση της εορτής, τα 9 μέρα όπως λέγονται, την 23η Αυγούστου, που γίνονται πάλι πανηγύρια και θυσίες.
0: Υπάρχουν όμως, Πάτρε Γιώργια, και γιορτές της Παναγίας που σχετίζονται με δεσποτικές γιορτές. Λόγου χάρη στις 2 Φεβρουαρίου έχουμε την Υπαπαντή του Κυρίου, τη συνάντηση του Χριστού με τον Σιμεών και την προφήτηδα Άννα, που αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η γιορτή, την οποία στην Δύση αποκαλούν Πουριφικάτιο, είναι γνωστή ήδη από τον 4ο αιώνα. Στη λαϊκή γλώσσα ονομάζεται Αποπαντή, και όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε και την αλλαγή της λέξης επακοή ή πακού από το υπακού. Ακόμη έχουμε στην Ήπεθρο και Παναγία Μιλιαργούσα, διότι αργούν οι μήλοι. Οι γιορτοί μάλιστα τιμούν ιδιαίτερο στη γιορτή αυτή και κάνουν προβλέψεις για τον καιρό. Έχουμε όμως και γιορτές της Παναγίας που συνδέονται με άλλα γεγονότα, λόγου χάρη της Ζωοδόχου Πηγής, Παρασκευή της Διακίνησήμου. Το προσκύνημα στους ναούς που γιορτάζουν την ημέρα αυτή συνδυάζεται, μιλάμε τώρα για την Ήπεθρο πιο πολύ, γιατί αυτά στις πολύ μεγάλες πόλεις δυσκολεύονται τα πράγματα, συνδυάζεται λοιπόν με πανηγύρι και μεγάλο παλαϊκό χορό, λόγω της χαράς του Πάσχα. Κοντά στην Αθήνα, για να μην παραπονιόμαστε, έχουμε ένα τέτοιο γραφικό έθιμο που επιβιώνει στα Μέγαρα το χορό της Τράτας, μια πολύ παλιά παράδοση. Μια άλλη γιορτή σχετική είναι η Καψοδεματούσα στις 2 Ιουλίου. Πρόκειται για την πανήγυρη των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολεως, με αφορμή την κατάθεση της αισθήτως της Παναγίας στο ναό. Λαϊκά ονομάζεται και Αγία Βλαχέρα ή Βλαχέρενα, Καψοδεματούσα, διότι πιστεύει ο λαός ότι καίει στα αλώνια τα δέματα όσων δεν αργούν για την γιορτή της, όσων δηλαδή εργάζονται παραδιάζοντας την αργία της γιορτής της. Έχουμε επίσης την Αγία Ζώνη στις 31 Αυγούστου. Λιγότερο γνωστή γιορτή αυτή, η αφορμή της είναι η κατάθεση της Ζώνης της Θεοτόκου. Τη λέμε και κλειδοχρονιά, διότι εδώ έχουμε μια σύνδεση λαϊκής συνειδήσεως και εκκλησιαστικού ημερολογίου. Κλειδώνει, λένε, ο χρόνος σήμερα, διότι όπως ξέρουμε, η 1η Σεπτεμβρίου, η αμέσως επόμενη μέρα, είναι η αρχή επισήμως του εκκλησιαστικού μας έτους.
1: Εδώ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτή την ενότητα, κύριε Κολέβα, κάποια θαύματα τα οποία σχετίζονται με τις εορτές αυτές της Παναγίας. Βέβαια υπάρχουν πολλά θαύματα, αλλά θα ενδιαφέρουν ασφαλώς τους ακροατές μας, διότι αυτή τη στιγμή θα αφηγηθώ κάτι το οποίο το έχω ζήσει. Δεν είναι απλώς ότι το άκουσα. Και πιστεύω ότι με τις κάποιες γνώσεις που με τη χάρη του Θεού διαθέτουμε, δεν είμαστε τόσο αφελείς ώστε να δεχόμεθα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν ή δεν είναι πραγματικότητα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι στο χωριό Πάστρα της Κεφαλονιάς, είναι στην κατεύθυνση μεταξύ Αργοστολίου και Πόρου, έζησα πρόπερση το εξής θαύμα. Μου το διηγούν το πολύ, αλλά δεν είχα πάει ποτέ. Πήγα λοιπόν και είδα προπαραμονή της γιορτής του 15 Αυγούστου της Παναγίας, ήμουν εκεί, είδα το εξής φαινόμενο που μαρτυρείται κάθε χρόνο. Και αυτό, όπως επίστωσα, γίνεται και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος, λόγου χάνη στην Άνδρο. Πρόσφατα μου το επιβεβαίωσε αυτό κάποιος. Τις 25 Μαρτίου, την ημέρα του Ευαγγελισμού, μαζεύουν κρίνα, τα κρίνα της Παναγίας, και τα φέρουν στο ναό για να στολίσουν το ναό και την εικόνα της Θεοτόκου. Μετά, αυτούς τους κρίνους, χωρίς νερό πια, τους τοποθετούν όρθιους μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Και μένουν εκεί όλη την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι μέχρι το 15 Αύγουστο. Από 1η μέχρι 15 Αυγούστου. Και στις ημέρες του 15 Αυγούστου έχουν ξεραθεί πλέον τα λουλούδια, δεν σώζεται τίποτα, είναι άχυρα. Τα είδα αυτά τα άχυρα και τα έπιασα με τα χέρια μου. Μέσα στο 15 Αυγούστου, κυρίως μετά την εορτή του Σωτήρος, της 6ης δηλαδή Αυγούστου της Μεταμορφώσεως, βγάζουν άνθη. Ανθίζουν η μαραμένη, η ξηραμένη κρίνη. Αυτό μπορώ να βεβαιώσω τους αγαπητούς μας ακροατές, είναι βέβαια φανέρωση της χάριτος του Θεού που σχετίζεται με το πρόσωπο της κατεξοχήν και χαριτωμένης της υπεραγίας Θεοτόκου, και είναι ένα βίωμα, είναι μια εμπειρία, κάτι που το έζησα ο ίδιος. Επίσης έζησα στην Κεφαλονιά επανειλημμένος και το φαινόμενο των φιδιών. Στο χωριό Αργίνια, επί παραδείγματι, και στο χωριό Μαρκόπουλο, αλλά και σε άλλα χωριά όπως με έχουν βεβαιώσει, πάλι μεταξύ 6 Αυγούστου και 15 Αυγούστου εμφανίζονται οχές οι οποίες έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι παρουσιάζουν ένα μικρό μαύρο σταυρό στο κεφάλι. Είναι δε ακίνδυνες, και όχι απλώς ακίνδυνες, αλλά μπορεί κανείς να τις πάρει στα χέρια του, να τις βάλει στον ώμο του, οι γυναίκες κυρίως το κάνουν αυτό, στο λαιμό τους αφήνουν τα φίδια. Εγώ που έχω μια φυσική απέκθεια απέναντι στο φιναντρόμο, θα έλεγα, αισθάνομαι όταν βλέπω φίδια, το έζησα την πρώτη κυρίως φορά. Πήγαινα με κάποιο δισταγμό και μάλιστα ως ιερεύς αισθανόμουν ντροπή και είπα στους δύο καθηγητάς με τους οποίους είμαστε μαζί να με συγχωρήσουν αν δουν ότι δεν θα πλησιάσω τα φίδια ή δεν θα έχω το θάρρος να τα αγγίξω. Όχι μόνο τα άγγιξα, αλλά τα πήρα στα χέρια μου και τα ασπάστηκα το σταυρό, τα οποία φίδια είναι τελείως ακίνδυνα και κυκλοφορούν μέσα στο ναό μέχρι την ημέρα της 15ης Αυγούστου. Και το βράδυ της 15ης Αυγούστου εξαφανίζονται, έχει παρατηρηθεί λεγμένα το φαινόμενο αυτό ότι δεν πρόκειται για κάποιο τέχνασμα, εξαφανίζονται για να εμφανιστούν και πάλι κατά την διάρκεια του 15 Αυγούστου της επομένης χρονιάς. Είναι από τα θαύματα, από τα πολλά θαύματα που συνδέονται με το πρόσωπο της Παναγίας και στα οποία ο λαός μας στηρίζει την πίστη του, διότι έτσι αποκτά συνείδηση της παρουσίας του ακτίστου μέσα στο χτιστό, αποκτά συνείδηση της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο.

0: Από την εκπομπή Ορθόδοξη, Ρωμαϊκή Παράδοσή μας, συνεχίζουμε την αναφορά μας στην στενή διασύνδεση μεταξύ ελληνισμού και υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Με αυτή τη σχέση, κύριε Χολέβα, μας φανερώνουν και οι ειδικές ακολουθίες για την Παναγία που έχουν συντεθεί ειδικά για το πρόσωπο της Παναγίας και συγκινούν βαθύτερα την ελληνική ψυχή. Ποιος δεν γνωρίζει επί παραδείγματι τους λαοφιλέστατους χαιρετισμούς από τα επαναλαμβανόμενα χαίρε της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι από τις γνωστότερες ακολουθίες σε όλη την Ορθοδοξία. Πρόκειται φυσικά για τον ακάθιστο ύμνο, την ακάθιστο ακολουθία, που είναι ένα κοντάκιο γνωστό ήδη από τον 6ο αιώνα, ψαλόμενο στον όρθρο του Σαββάτου της 5ης εβδομάδος των νηστιών, αλλά και τμηματικά τις 4 πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ολόκληρο το κοντάκιο την 5η και τελευταία Παρασκευή, την Παρασκευή του ακαθίστου ύμνου. Η Άνοιξη είναι γεγονός, η ελληνική Άνοιξη, παρά τον έφος, διευκολύνει και ομορφαίνει στον ελληνικό χώρο τη σύναξη του λαού στις εκκλησίες αυτές τις μέρες. Οι οίκοι του κοντακίου είναι 24 και ονομάζονται από το λαό ήχοι, γιατί το οίκος είναι κάπως ακατανόητο. Η ακολουθία νομίζω ότι γίνεται πιο ευχάριστη και με τους παραμυθητικούς λόγους και τις μελωδίες του κανόνος που συμψάλλεται με τον ακάθιστο και αρχίζει «Ανοίξω το στόμα μου» και ανήκει εις τον περίφημο ημνογράφο, τον Ιωσήφ, τον ημνογράφο από την Σικελία. Ρωμιό δηλαδή από τη Σικελία, τη Μεγάλη Ελλάδα. Ο λαός δεν ενδιαφέρεται φυσικά για τα πολλά ιστορικά προβλήματα του ύμνου, αλλά τον ακούει με κατάνοιξη, σταματώντας την εργασία του και σιγοψάλλοντας, γιατί είναι το βασικό γνώρισμα των ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και προανάκρουσμα της Μεγάλης Εβδομάδος. Η επίδραση του ακαθίστου ύμνου στη λαϊκή ζωή φαίνεται και από τις κυκλοφορούσες στο στόμα του λαού φράσεις που προέρχονται από τον ακάθιστο, συνδυαζόμενες με διάφορα συμβάντα. Επί παραδείγματι, πολλές φορές και εμείς έχουμε πει, κύριε Χολέβα, εξίσταμε και ίσταμε. Και αυτό σημαίνει απορώ. Χαίρε βάθος αμέτρητον. Δείχνουμε έτσι κάτι το ακατανόητο. Εφθάσαμε τον άφθαστο. Βρισκόμαστε δηλαδή σε αδιέξοδο και ούτω καθεξής. Ο ακάθιστος ύμνος χρησιμοποιείται από το λαό και ως ατομική προσευχή και είναι ευλογία πραγματικά να διαβάζεται κυρίως κατά το βράδυ. Μετά το απόδειπνο, ο ακάθιστος ύμνος στην ατομική μας προσευχή επίσης διαβάζεται, το έχω συναντήσει και εγώ ως κληρικός πολλές φορές και στη Γερμανία και εδώ, σε αρρώστους και ετοιμοθανάτους, ως κανόνας επίσης στην εξομολόγηση κλπ.
0: Πιστεύω, Πάτερ Γιώργιο, ότι παράλληλα με τον ακάθιστο ύμνο, ανάλογη θέση στον λαϊκό βίο και στην λαϊκή συνείδηση έχουν και οι δύο παρακλητικοί κανόνες της Παναγίας, οι οποίοι ψαλλούνται ακριβώς σε αυτήν την περίοδο που διανύουμε τώρα, εναλλάξ, κατά την νηστεία αυτή, δηλαδή του 15 Αύγουστου, στους ναούς ή στα σπίτια, από ιερείς ή τους πιστούς, αλλά και όλο το έτος ως προσευχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Διακρίνονται στον μικρό ποίημα του Θεογνώστου Μοναχού και τον μέγα παρακλητικό ποίημα του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Θεοδόρου Δευτέρου του Λασκάρεως μέσα του 13ου αιώνα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε, αυτό θα λέγατε και εσείς καταλαβαίνετε.
1: Θεολόγος Αυτοκράτορας.
0: Θεολόγος Αυτοκράτορας, ότι ακριβώς οι Αυτοκράτορες και αυτοί ζούσαν όχι μόνο στην κοσμική μέσα εξουσία, αλλά ζούσαν και μέσα στην πνευματική παράδοση του λαού και της Ορθοδοξίας. Αυτές οι ακολουθίες που τελούνται, το βλέπουμε σε αυτή την περίοδο, μέσα σε αυτή τη μαγεία μπορούμε να πούμε των θερινών δειλινών, επαναλαμβάνουμε παρά τον έφος, υπάρχει ευτυχώς και ύπεθρος, προσελκύουν πλήθη λαού τα οποία συγκεντρώνονται γύρω από την εικόνα της Παναγιάς, ιδιαίτερα στα χωριά και στα εξοκλήσια. Άλλωστε υπάρχει μια αμεσότητα προσβάσεως στην ανθρώπινη καρδιά, διότι αναφέρονται στα βασικά προβλήματα του ανθρώπου, τις λήψεις, τις ανάγκες, τις δύσκολες περιστάσεις. Απευθύνονται μέσα από τους παρακλητικούς κανόνες οικετικές κραυγές, οικεσίες προς την μητέρα όλων των πιστών, την Παναγία, αφού και αυτή δέχθηκε και τόσο σκληρά τη ροφέα του πόνου. Τόποι συρροής του πλήθους του κόσμου, όπως βλέπουμε και θα δούμε αυτή την περίοδο και σε λίγες μέρες, είναι τα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγίας όπου φυλάσσεται κάποια θαυματουργή εικόνα της από τις πολλές. Οι πανηγυριστές εκτός από τα τάματά τους πραγματοποιούν πολλές φορές και εγκυμήσεις για θεραπευτικούς σκοπούς. Το βλέπουμε λόγω χάρη στην Τίνο, όπου ο κόσμος, οι προσκυνητές πηγαίνουν πιο νωρίς και κοιμούνται το βράδυ την παραμονή.
1: Παραμένουν, ξενυχτούν δηλαδή στο ναό.
0: Βεβαίως, βεβαίως, παρά πολλές φορές και την ταλαιπωρία, τον συνωστισμό το κάνουν για τη χάρη τους.
1: Πάλι θα το πω αυτό. Πάλι έχουμε εδώ συνέχεια του λαού μας, της παραδόσεως, της ταυτότητός του. Στην αρχαιότητα, στην εθνική ειδωλολατρική αρχαιότητα, είχαμε τέτοιες εγκυμήσεις μέσα σε ναούς χώρους ειδωλολατρικούς όπως το Ασκληπιού κλπ. συνεχίζεται η ίδια παράδοση.
0: Βεβαίως, ό,τι δεν αντίκειται στην παράδοση και στην πίστη μπορεί να διατηρηθεί ως ένα καθαρά στοιχείο λαϊκής συνειδήσεως και εθνικής ενότητας.
1: Εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που κάποια φορά θα πρέπει να θέλει ο Θεός να μας απασχολήσει, γιατί είναι σπουδαίο. Μου δόθηκε ευκαιρία σε ένα πρόσφατο συνεδρίο να υποστηρίξω τη θέση ότι και αν ακόμη ανάλογα φαινόμενα ή έθιμα δεν υπήρχαν, θα τα εφεύρισκαν οι Άγιοι Πατέρες για να ισχυροποιήσουν την πίστη του λαού. Σημασία δεν έχει αν ορισμένα πράγματα γίνονται στην αρχαιότητα και συνεχίζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι συνεχίζει η ειδωλολατρία να υπάρχει και σήμερα. Σημασία έχει ότι αλλάζεται, μεταλλάσσεται το ψεύτικο με το γνήσιο. Πηγαίνει ο λαός μας προς την αλήθεια. Αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ και σε έναν άλλο χώρο που είναι οι παραδόσεις και τα έθιμα του λαού μας. Με ιδιαίτερη αγάπη, τρυφερότητα και σεβασμό αναφέρεται η Παναγία στις παραδόσεις του ελληνικού λαού, οι οποίες παρά την ισχυρή ανάμειξη της λαϊκής φαντασίας δεν πάβουν να διασώζουν το αίσθημα του Αγίου. Ιδιαίτερη σημασία νομίζω έχουν οι παραδόσεις που σχετίζονται με την θέση της Παναγίας στο πάθος του γιού της. Στο πρόσωπο της Παναγίας κάθε μάνα βλέπει τον εαυτό της. Σε ορισμένες περιοχές δείχνουν ξανθά χορταράκια σε θάβνους ως μαλλιά της Παναγίας που πιάστηκαν, ενώ αναζητούσε τον γιο της, τον οποίον άρπαξαν οι Εβραίοι. Υπάρχουν επίσης πολλές παραδόσεις σχετιζόμενες με θαύματα της Παναγίας και συγκεκριμένα εικόνων της Θεοτόκου, οι οποίες προδίδουν την ευγνωμοσύνη του ευεργετημένου λαού με το πλήθος των πολυτίμων αφιερωμάτων. Στους τόπους ευρέσεως μιας εικόνος της Παναγίας συνήθως έχει ανεγερθεί ναός. Πολλές διηγήσεις αναφέρονται σε θαυματουργική επιστροφή μιας εικόνος της Παναγίας εκεί όπου αρχικά βρέθηκε μετά την απομάκρυνσή της. Κάθε νησί μας επίσης, σχεδόν κάθε νησί μας, μπορούμε να πούμε ότι έχει την Παναγία του, διασώζοντας θρύλους και διηγήσεις μέσα σε ατμόσφαιρα θρησκευτικού μαρτυρίου. Αυτό σημαίνει, για να μην παρεξηγηθώ, ότι κάθε νησί ζει με το δικό του τρόπο την παρουσία της Παναγίας ανάμεσα στο λαό μας. Η Παναγία παρουσιάζεται κυρίως ως βοηθός και προστάτρια, όχι σπάνια όμως και ως τιμωρός εκείνων που δεν σέβονται τις γιορτές της ή δεν εκτελούν το τάξιμό τους. Ιδιαίτερα όμως θεωρείται προστάτης των ναυτιλωμένων, περισσότερο από τον χριστιανό Ποσειδώνα, χριστιανικό καλύτερα Ποσειδώνα, τον Άγιο Νικόλαο. Γνωστά επίθετα της Παναγίας είναι το «θαλασσίτρια» και «θαλασσινή». Οι σχετικές διηγήσεις μιλούν για θαύματα της Παναγίας και αυθονούν. Προς τιμήν της Θεοτόκου απαντούν συχνά ναίδρια στις παραλίες, αλλά και πλοία φέρουν το όνομά της: Μαρία, Ευαγγελίστρια, Θεοσκέπαστη, Ζωοδόχος Πηγή, Θεοτόκος κλπ. Στη Σύρο χαρακτηριστικά έχουν σωθεί 4 επιγραφές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν με όνομα πλοίων Μαρία και είναι τα αρχαιότερα παραδείγματα παρόμοιας βαπτίσεως πλοίου.
0: Πάτερ Γιώργη, όμως πρέπει να επισημάνουμε και κάτι άλλο, ότι έχουμε επίκληση του ονόματος της Παναγίας και σε εποδούς, ας το πούμε, μαγικής φύσεως. Έχουμε Δέσποινα, Κυρά, Παναγιά, μαζί με το όνομα του Χριστού και άλλων Αγίων. Οι χαιρετισμοί λόγου χάρη διαβάζονται συχνά σε μαντικές πράξεις για προστασία από τους δαίμονες, σε περίπτωση βασκανίας, σε διάφορες αρρώστιες και σε παρεμφερείς περιπτώσεις. Είναι συνήθιση διατύπωση «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησον τους δούλους σου». Χαρακτηριστικά έθιμα πέραν από αυτά που αναφέρατε και συνδέονται με γιορτές της Παναγίας είναι τα ακόλουθα. Ένα φυτό με το όνομα «Το χέρι της Παναγίας» ή «Της Παναγίας στο χορτάρι» ή «Παναγιόχορτο» κρατάει η γυναίκα που γεννά με σκοπό να ανακουφιστεί από τους πόνους. Σε πολλά πάλι μέρη της Ελλάδος όλο το 12ήμερο από Χριστούγεννα έως Θεοφάνεια δεν μπλένουν τα ρούχα, δεν λούζονται και δεν χύνουν το νερό έξω από το σπίτι, γιατί λένε είναι ελεχώνα η Παναγία. Απ' την άλλη πλευρά, σε γαμήλια έθιμα αναφέρεται συχνά η Παναγία, όπως και σε παροιμίες που φανερώνουν, και πάλι το τονίζουμε, τη διαχρονική συνέχεια του ελληνικού λαού. Λόγου χάρη στη Θράκη, βοήθα Παναγιά, ταράξ να σε βοηθήσω, θυμίζει το αρχαιοελληνικό «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Έχουμε βέβαια και μια γνωστή παροιμία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, «Κλέβει και της Παναγιάς στα μάτια». Δηλαδή είναι αδίστακτος αυτός ο κλέφτης.
1: Ακόμη δηλαδή και στις αρνητικές όψεις του λαού μας επικαλούμεθα το πρόσωπο και το παράδειγμα.
0: Παντού είναι
1: Παναγίας.
0: Πολύπλευρη αυτή η παρουσία.
1: Και τι θα έλεγε κανείς, νομίζω, αν αναφερόμαστε και στον ελληνικό πατριωτισμό. Νομίζω ότι και σε αυτό το χώρο είναι ισχυρά η διασύνδεση της Παναγίας με το ελληνικό έθνος και την ιστορία μας. Πλήθος παραδόσεων αναφέρονται σε θαυματουργικές, σωστικές παρεμβάσεις της ή οπτασιακές εμφανίσεις της Θεοτόκου σε εθνικούς αγώνες του ελληνισμού ήδη από την Βυζαντινή εποχή. Σπουδαία έκφραση αυτής της συνειδήσεως νομίζω ότι είναι ο ακάθιστος ύμνος για τον οποίο μιλήσαμε. Το κοντάκιο, τη υπερμάχο στρατηγό, έγινε ο ευχαριστήριος πανεθνικός ύμνος στην ακαταμάχητη προστάτηδα του ελληνισμού, την Θεοτόκο. Επίσης συχνές είναι οι αναφορές σε κείμενα της Τουρκοκρατίας, οι αναφορές της Παναγίας. Ο Ηλίας Μηνιάτης, επί παραδείγματι ο Μελέτιος Πηγάς, αλλά και άλλοι πατέρες μας κατά την περίοδο της δουλείας, αναφέρονται στην Παναγία ως ακατανίκητη ελπίδα του υποδούλου Ιένους. Το πανελλήνιο προσκύνημα της Τίνου προέκυψε μετά την Επανάσταση από την πίστη του λαού στη συμπαράσταση της Παναγίας κατά τον μεγάλο απελευθερωτικό αγώνα 1821-1828. Η ημέρα του Ευαγγελισμού τιμάται ως εθνική γιορτή. Είναι η έναρξη της ελληνικής επαναστάσεως. Η ίδια πίστη κυριαρχεί και κατά τον εθνικό αγώνα του 1940-41 εναντίον του ιταλικού φασισμού και μετά του γερμανικού ιμπεριαλισμού. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα κυκλοφορούσαν λαϊκές παραστάσεις με ανάλογα μοτίβα. Μετά την απελευθέρωση μάλιστα καθιερώθηκε και επίσημα η εορτή της Αγίας Σκέπης, της Θεοτόκου δηλαδή, στις 28 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία ήρχισε ως γνωστόν ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Σχετικές ακολουθίες συνέταξαν ο μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, γνωστός υμνογράφος του σημερινού ελληνισμού, αλλά και ο αείμνηστος Μητροπολίτης Κερκύρας Μεθόδιος Κοντοστάνος.

0: η φιλολογία και η τέχνη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι δύο περιοχές του νεοελληνικού βίου όπου η Παναγία κατέχει διακεκριμένη θέση. Εκτός από την εκκλησιαστική φυσικά φιλολογία και τέχνη, και ο αντίστοιχος κοσμικός χώρος κατακλείζεται από αναφορές στην Παναγία. Οι λόγοι συγγραφείς, καταρχήν, ήδη στο Βυζάντιο, στην Ρουμανία, θέλεγονται συχνά από το μυστήριο της Παναγίας και αυτό διαρκεί μέχρι σήμερα. Στα νεότερα όμως χρόνια, μια σειρά λογίων επηρεάστηκαν από τον παπισμό. Πρόκειται για τροφίμους του περιβοή του Ελληνικού Κολεγίου της Ρώμης, οι περισσότεροι από αυτούς, και διέδωσαν με τα έργα τους δυτικές μαριολογικές αντιλήψεις ή, επηρεασμένοι από τον προτεσταντισμό, τοποθετήθηκαν ανάλογα απέναντι στην Θεοτόκο. Άλλωστε και ο όρος μαριολογία ακριβώς δείχνει, το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε αυτή την επίδραση. Καθολικό όμως είναι το φαινόμενο, συγγραφείς και όχι μόνο γνωστοί ως θρησκεύοντες, όπως Λογουχάρη, ο Παπαδιαμάντης ή ο Τανταλίδης, αλλά και αδιάφοροι θρησκευτικά, ιδιαίτερα ποιητές, να ενσωματώνουν θέματα ή φράσεις σχετικά με την υπεραγία Θεοτόκο που τιμούν την Παναγία μας μέσα στα κείμενά τους.
1: Αυτό είναι σπουδαίο, κύριε Χολέβα, και ίσως μας δοθεί ευκαιρία άλλοτε να μιλήσουμε για τέτοιους συγγραφείς που θεωρούνται καμιά φορά ακόμη και άθεοι και οι οποίοι σε κάποιες στιγμές συνελήξεως, θα έλεγα, τη συνειδήσεώς τους, στρέφονται προς το πρόσωπο της Παναγίας και μιλούν με τα θερμότερα και παραδοσιακότερα λόγια. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω την παρουσία της Θεοτόκου τόσο έντονη και στον χώρο της δημοτικής ποιήσεως. Στα Κάλανδα, επί παραδείγματι, τα Βυζαντινά, τα Ρωμαϊκά δηλαδή και τα Μεταβυζαντινά, συνεχώς έχουμε ποίηματα για την Παναγία, στις προσευχές πριν από τον ύπνο, στα νανουρίσματα των μητέρων προς τα παιδιά τους, η Παναγία μαζί με τον φύλακα Άγγελο έχουν κεντρική θέση. Επίσης, ποιος δεν ξέρει τους σχετικούς ύμνους, τους λαϊκούς ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής, είναι ο γνωστός θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής που αναφέρεται στο πάθος του Χριστού και στη θέση της Θεοτόκου σε αυτό. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και τα ιστορικά δημοτικά τραγούδια, στα οποία η Παναγία συνδέεται με τη μεγάλη ιδέα του Ελληνισμού και την Κωνσταντινούπολη που ενσαρκώνει πάντοτε αυτή την ιδέα. Γνωστό είναι το πάρσιμο της πόλης με τις πολλές παραλλαγές του. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γη, σημαίνουν τα ουράνια. Κορύφωση του λόγου είναι η αναφορά στην Παναγία που συγκεντρώνει όλες τις ελπίδες του ελληνικού γένους για την εθνική ανάσταση και αποκατάσταση. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μη πολυδακρίζεις. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά σου θα είναι. Όχι δικά μας, όπως λέμε συνήθως, δικά σου. Είπαμε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη, οι δύο ιστορικές πρωτεύουσες του ελληνισμού, είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Δεν αισθάνομαι ειδικός και γι' αυτό δεν μιλώ αυτή τη στιγμή για την εικονογραφία και την ζωγραφική, αλλά όσοι ασχολούνται με αυτό το χώρο ξέρουν την κυρίαρχη επίσης θέση που έχει η Παναγία και εκεί.
0: Πραγματικά, Πατρε Γιώργη, υπάρχουν και εικόνες μέσα στα σπίτια, οι οποίες φέρνονται μέσα στο ναό και εκκλησιάζονται επί 40 μέρες, εικόνες της Παναγίας.
1: Παρόλο πρέπει να το πούμε που κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη αυτό δεν είναι αναγκαίο υποχρεωτικό να γίνει, ήδη η εικόνα καθεαυτήν είναι ιερά εφόσον παρουσιάζει κάποιο ιερό πρόσωπο ή ότι ο Σταυρός, κάθε Σταυρός.
0: Πάντως και εδώ νομίζω ότι είναι πλέον μια παράδοση η οποία έχει καθιερωθεί και οφείλουμε να την αναφέρουμε. Κυρίως εικόνες που δείχνουν την Παναγία με το Θείο Βρέφος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σπίτι ελληνικό, ίσως Ελλάδα.

0: κάτι που συνοδεύει τον παραδοσιακό λαό μας και είναι δεμένο με τη λαϊκή μας συνείδηση.
1: Αγαπητοί ακροατές, η επίκληση η Παναγία μου ή η Παναγία Παρθένα βρίσκεται μόνιμα στο στόμα του ελληνικού λαού, σε εμάς δηλαδή, τους Ρωμιούς. Σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας, ιδιαίτερα στον κίνδυνο και την αγωνία μας. Η Παναγία έχει στη συνείδησή μας την θέση της Μεγάλης Μάνας και γι' αυτό η προσβολή της από τους διαφόρους αιρετικούς συνιστά ασυγχώρητη πρόκληση για την λαϊκή ευσέβεια. Και αυτό, επιτρέψτε μου να το πω, μου δόθηκε η ευκαιρία να το διαπιστώσω ήδη στις μελέτες μου, στις έρευνές μου τον 19ο αιώνα, όταν είδα, διεπίστωσα τη στάση του λαού μας απέναντι στους δυτικούς, τους προτεστάντες, κυρίως μισιοναρίους. Το μεγάλο παράπονο του λαού μας εναντίον του προτεσταντισμού ήταν η στάση των προτεσταντών απέναντι στην υπεραγία Θεοτόκο.
0: Ναι, πιστεύω, Πάτρε Γιώργιο, ότι στον ελληνισμό δεν θα συγχωρείται ποτέ το γεγονός που συμβαίνει στην Ιταλία, συμβαίνει δίπλα ακριβώς από τον έδρα του Πάπα, να έχουμε μια δημοφιλή τραγουδίστρια η οποία να εμφανίζεται ημίγυμνη και με προκλητικά λόγια στα τραγούδια της και να ονομάζεται Μαντόνα, δηλαδή Παναγία.
1: Μάλιστα. Αντίθετα, η ελληνική συνέδριση, κύριε Χολέβα, αγαπητοί ακροατές, κύριε Γιάννη Χριστοφή που μας βοήθησε σήμερα και σε ευχαριστούμε, η ελληνική συνείδηση ανεκτική σε πολλά άλλα θέματα είναι νομίζω αμήλικτη όταν θίγεται το πρόσωπο της Παναγιάς. Η Παναγιά μαζί μας, αδελφοί μου.

Ήταν η εκπομπή από την Ορθόδοξη Ρωμαϊκή παράδοσή μας, με τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Μεταλλινό και τον Κωνσταντίνο Χολέβα.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόροι είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

σήμερα 5 του μηνός Αυγούστου μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσιγνίου. Τη αυτή μέρα μνήμη των δύο αυταδέλφων Αγίων Μαρτύρων Κατιδίου και Κατιδιανού. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Νόνης, μητέρας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόβελ του Αιγυπτίου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φαβιανού, Επισκόπου Ρώμης. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ευγενίου του Αιτωλού.

1982 συμπληρώθηκαν 300 ακριβώς χρόνια από την οσιακή κοίμηση του Ιερομονάχου Ευγενίου του Αιτωλού και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως με συνοδική πράξη του τον ανεκήρυξε επίσημα Άγιο της Εκκλησίας μας. Ο Θεοφόρος Ευγένιος υπήρξε μέγας διδάσκαλος του γένους κατά τους δεινούς εκείνους χρόνους της τουρκικής δουλείας. Έζησε ζωή κηρυκτικής δράσεως και διδακτικής προσφοράς στον απλό λαό, συγχρόνως δε ζωή ευσεβίας, αρετής και ασκήσεως κατά την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, δίο και δικαιοσύνην, ευσέβιαν, πίστην, αγάπην, υπομονή, πραότητα, αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Γεννήθηκε περί το 1797 στο χωριό Μέγα Δένδρο της ορεινής Τριχονίδος. Οι γονείς του, Νικόλαος και Στάμο, ήσαν άνθρωποι απλοϊκοί και πτωχοί, αλλά πιστοί και με φόβο Θεού. Σε ηλικία 12 περίπου ετών έμεινε ορφανός ο Ευγένιος από μητέρα και ο πατέρας του ήλθε σε δεύτερο γάμο. Ο μικρός Ευγένιος, έχοντας την παιδική του καρδιά θείο έρωτα για τη μοναχική πολιτεία, βρήκε ευκαιρία και φεύγοντας από το πατρικό σπίτι πήγε στη Μονή Βλοχού, κοντά στο Βραχώρι, παιδευόμενος γράμμαση και της πατράση προθήμος διακονούμενος. Πρώτος διδάσκαλος και παιδαγωγός του υπήρξε για 5 περίπου χρόνια ο ευλαβής ιερομόναχος Αρσένιος από τα Άγραφα, ο οποίος μάλιστα τον πήρε μαζί του στη μικρή μονή της Θεοτόκου του Τροβάτου Αγράφων. Εκεί σπούδασε επιμελέστερα τα ελληνικά γράμματα, την εκκλησιαστική τάξη και μουσική και προπάντων την κατά Θεόν ζωήν, διότι ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού, ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός και στη συνέχεια χειροτονήθηκε διάκονος στην Ιερά Μονή Τατάρνας.

δύο συμμοναστές του, ο Ευγένιος επισκέφθηκε το Θεοβάτι στον όρο Σινά και τους Αγίους Τόπους, όπου παρέμεινε τρία περίπου χρόνια. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Κύριλλος Λούκαρης, εκτιμώντας τη μόρφωσή του, την αρετή του και το ιερατικό του ζήλο, τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Επέστρεψε όμως την προσφυλή του Ακαρνανία και παρέμεινε στις μονές Βραγκιανών, Βαρνακόβης και Τετάρνης. Κατά το 1628 πληροφορήθηκε ότι στην Κεφαλονιά ευρίσκεται ο σοφός διδάσκαλος Παΐσιος Μεταξάς. Πηγαίνει εκεί και ακούει μαθήματα. Αργότερα πηγαίνει και στη Ζάκυνθο και παρακολουθεί μαθήματα από το σπουδαίο καθηγητή Θεόφιλο Κορυδαλέα. Μαζί του ανεβαίνει για λίγο διάστημα στην Κωνσταντινούπολη. Η νοσταλγία όμως για την πατρίδα τον αναγκάζει να εγκαταλείψει τη βασιλεύουσα. Επιθυμούσε πολύ να προσφέρει στους συμπατριώτες του ό,τι πνευματικό και ωφέλιμο έμαθε τόσα χρόνια κοντά σε μεγάλους και σοφούς διδασκάλους. Ήθελε να γίνει πραγματικός Απόστολος του Χριστού, μιμητής του Αποστόλου των Εθνών που έλεγε «Ουέ δε ημίν εστί εάν μη ευαγγελίζομαι». Αρχίζει λοιπόν το γόνιμο διδακτικό του έργο το 1639 περίπου από την Άρτα, όπου ιδρύει το πρώτο του σχολείο. Μετά ίδρυσε σχολεία και οικοτροφία στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο και στο Αιτωλικό, όπου παρέμεινε το περισσότερο χρόνο. Αργότερα παίρνει τον ανηφορικό δρόμο για το Καρπενήσι. Εκεί ίδρυσε νέο σχολείο και οικοτροφείο. Η φήμη του έφτασε σε όλη την περιφέρεια και από όλα τα μέρη συνέρεαν για να ακούσουν τη διδασκαλία του. Το 1645 φρόντισε για την ανακαίνιση και τον καλοπισμό του ναού της Αγίας Τριάδος Καρπενησίου. Έμεινε 18 ολόκληρα χρόνια στο Καρπενήσι. Έφυγε το 1663 και πήγε στη Μονή της Αγίας Παρασκευής Γούβας, Βραγκιανά, όπου ίδρυσε και εκεί σχολείο. Στο σχολείο αυτό φίτησε αργότερα και ο Πατροκοσμάς, ο Αιτωλός, καθώς επίσης και πολλοί άλλοι σπουδαίοι ιερομόναχοι και λαϊκοί, οι οποίοι στη συνέχεια διέπρεψαν ως διδάσκαλοι του γένους. Κατά το έτος 1674 πηγαίνει στο Καρπενήσι για να επιβλέψει το σχολείο του και μετά από ένα χρόνο κατεβαίνει στο χωριό του με τον μαθητή του Αναστάσιο Γόρδιο. Μετά μέσω Μυρτιάς Ναυπάκτου Μεσολογγίου έρχεται και πάλι στο μοναστήρι των Βραγκιανών. Το 1680 πηγαίνει για τελευταία φορά στο Καρπενήσι για να δώσει τις στερνές νουθεσίες του και να εποπτεύσει το έργο του.

Ο Ευγένιος Γιαννούλης λοιπόν υπήρξε ένας μεγάλος διδάσκαλος του γένους. Ήταν μορφωμένος και δυναμικός άνθρωπος, κάτοχος της αρχαίας ελληνικής, της λατινικής γραμματείας, της φιλοσοφίας, της θεολογίας, σοφότατος ενδιδασκάλης και συγχρόνως ένας εθναπόστολος. Ο κύριος Δημαράς γράφει: πηγαίνει Άρτα, Αιτωλικό, Μεσολόγγι, Καρπενήσι, Βραγγιανά, διδάσκει, κατηχεί, αλληλογραφεί με πατριάρχες, με επισκόπους, με αξιωματούχους που του ζητούν συμβουλές και οδηγίες από κάθε γωνιά της ελληνικής Ανατολής. Το έργο του είναι η διδασκαλία και η αλληλογραφία. Άλλα του γράμματα είναι στην Αρχαΐζουσα, άλλα είναι γραμμένα σε γλώσσα λαϊκή. Σε αυτά θαυμάζει κανείς την απλότητα, την γλύκα που συνδυάζονται όμως με πολύ φυσική μεγαλοπρέπεια και μια ασκητική σκληρότητα. Η ιστορία τον έχει χαρακτηρίσει ότι υπήρξε άριστος παιδαγωγός, ο ακούραστος καθοδηγητής και ο στοργικός προστάτης του λαού. Γενικά δε ο ένθερμος υποστηρικτής των αδικουμένων. Υπήρξε ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους που αντί των προσοδοφόρων θέσεων του εξωτερικού και των ανωτάτων στο ιερατείο αξιωμάτων που του προτάθηκαν, προτίμησε να διαθέσει τον εαυτό του και τη δυσκολαποκτηθήσα μόρφωσή του για το καλό και την προκοπή των δεινοπαθούντων εν όρεση και σπηλαίης συμπατριωτών του, τους οποίους επί 40 χρόνια δίδασκε την αξία των ελληνικών γραμμάτων, της αρετής αλλά και της λευτεριάς. Ο Ευγένιος Γιαννούλης ήταν όμως πρώτα απ' όλα άνθρωπος. Ήταν αληθινά διαμάντη σαν χαρακτήρας, όπως τονίζουν οι διάφοροι μελετητέ του. Παραδειγματική υπήρξε η ευσέβειά του που έφτανε ως την αγιοσύνη. Αυστηρή δε ήταν η αιμονή του και η ακλόνητη πίστη του στα καθιερωμένα της Ορθοδοξίας. Πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις κάθε αντιορθόδοξη προπαγάνδα, βασισμένος στην Αγία Γραφή και στα έργα των πατέρων που γνώριζε πολύ καλά. Χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά υπομονετικός και ήταν υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Όσιος Ευγένιος κοιμήθηκε ειρηνικά το 1682 στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στα Άγραφα στα Βραγγιανά, εκεί δηλαδή που ασκήτευε και δίδασκε μέχρι το τέλος της ζωής του. Σοφός της ρήμαση, ευγενής της τρόπης, βρωτών ευγένιος, όφθη πληξίων.

συγγραφικό του έργο είναι μικρό, αλλά εκτός από μερικά θεολογικά έργα, μας άφησε και πολλές επιστολές που μαρτυρούν τη μόρφωσή του και την αγάπη του για την παιδεία και την πατρίδα. Μέσα από λίγες γραμμές απευθύνεται και σε μας και μας λέγει: «Όταν υγιένει η ψυχή και είναι σημάδι των Θεών και κάνει εκείνα που ορίζει ο Θεός, τότε ακολουθάει να υγιένει και το σώμα και να προκόπτει εις κάθε καλόν. Δια τούτο, γράφοντας σου παραγγέλνω πάντα, νύχτα και μέρα λέγω, σπούδαζε την αρετήν και τα αληθινά καλά, και όχι μόνο εκείνα που φαίνονται στο πρόσωπο καλά και επαινούνται από ανθρώπους χονδρούς και απαίδευτους, αλλά εκείνα που είναι ενώπιον του Θεού καλά. Εκείνα είναι και αληθινά καλά και δόκιμα». Απλός κληρικός, μα ωστόσο φλογερός κήρυκας, υπήρξε ο Όσιος Ευγένιος Γιαννούλης στα χρόνια της πικρής σκλαβιάς, που μας φανερώνει ότι τα αξιώματα δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο στην προσφορά όσο η φλόγα της ψυχής. Και ήταν όντως φλογερός εθναπόστολος ο Όσιος Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός.

0: Ο χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Τρύπο Γιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον ηχολήπτη μας Χριστόφορο Χριστοφορίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ, ο Κύριος μας μεταμορφώθη έμπροσθε των μαθητών του και έλαμψε το πρόσωπό του ως ο ήλιος και τα ημάτια του έγιναν λευκά ως το φως. Με ιδιαίτερη λοιπόν λαμπρότητα προβάλλει σήμερα, περιχαρός θα έλεγα, η Εκκλησία, αδελφοί μου, το μεγάλο αυτό γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, και προτρέπει όλους μας να ανεβούμε κι εμείς πνευματικώς εις το όρος του Κυρίου, εις τον οίκο του Θεού ημών. Μεγάλη λοιπόν η δόξα και η λαμπρότητα υπήρξε εις το Θαβόριο όρος, εκεί όπου ο Κύριος ενώπιον των δύο περηφανών της Παλαιάς Διαθήκης προφητών, του Θεόπτου Μωυσέως και του Ηλιού του Θεσβήτου, και ενώπιον των τριών προκρήτων μαθητών του, μεταμορφώνεται. Αφήνει να εκχυθεί εις την ανθρώπινη σάρκα του η δόξα της θεότητός του. Αποκαλύπτει τις ακτίνες της απροσίτου θείας μεγαλειότητός του. Αλλά ποιος είναι ο σκοπός της θείας του Σωτήρος μεταμορφώσεως? Η πιο βαθιά έννοια του μεγαλειώδους θαύματος του Κυρίου επί του εαυτού του είναι ότι θέλησε να τονώσει εξ ενός την προς αυτόν πίστη των μαθητών του, και εξαιτέρου εζήτησε να δώσει την πλέον αναμφισβήτητον διαβεβαίωση περί της μελούσης εν τη αιωνιότητη αρήτου δόξης των ανθρώπων, οι οποίοι όμως δέουν να μεταμορφώσουν τον βίον τους σε αγιότητα και σε δικαιοσύνη. Ετώνωσε λοιπόν, αδελφοί μου, την πίστη των μαθητών ο Κύριος, εβεβαίωσε την αλήθεια της θεότητός του. Είχε εξάλλου αποκαλύψει σε αυτούς ότι αυτός όντως είναι η ελπίδα του κόσμου, η ευδοκία του Πατρός, ο αγαπημένος Υιός του Θεού, ο απεσταλμένος ή να μαρτυρήσει την αλήθεια. Και οι μαθητές του είχαν πιστεύσει τούτο πολύ βαθιά, και αυτό εφάνει άριστα εκ της απαντήσεως την οποίαν έδωκε ο Πέτρος εξ ονόματι πάντων, όταν ρώτησεν αυτούς κάποτε εις την Καισάρια της Φιλίππου τι φρονούν περί αυτού. «Ημείς δε τι να με λέγετε είναι των ιών του ανθρώπου?» Και απαντάει ο μεγάλος μαθητής ο Πέτρος: «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», διεκήρυξε πανηγυρικότατα τότε ο κορυφαίος των μαθητών. «Ναι, αδελφοί μου, οι μαθητέ ενθουσιάστηκαν πρώτου μεγάλου αυτού οράματος, οπόταν και ουδέποτε θα το λησμονήσουν. Εξ αυτού δηλαδή του θαύματος, της μεταμορφώσεως, θα αντλήσουν δύναμην και δε θα συντριβούν και ούτε θα δηλιάσουν κατά τον καιρό του πάθους. Προς καιρός θα πέσει ο μεγάλος Απόστολος Πέτρος δια να κλάψει αμέσως πολύ πικρός. Θα εννοήσουν βαθύτατα ότι το πάθος ήταν εξ ολοκλήρου εκούσιον, και δια τούτο θα δυνηθούν μετά την Ανάσταση να κηρύξουν ευθαρσώς σε άπαντα τα πέρατα του κόσμου ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Ώστε αποτελεί λοιπόν, αδελφοί μου, όντως ο Κύριος του Πατρός το απάβγασμα. Ποιος μπορεί σήμερα, αδελφοί μου, να αναπαραστήσει την υπερβάλλουσαν δόξα αλλά και μακαριότητα αυτή των ουρανών? Εκεί προσβλέπει ο κάθε πιστός και παρηγορείται δια τα ποικίλα, θα έλεγα, δεινά της ζωής του, και είναι τόσα πολλά σήμερα, αδελφοί. Από εκεί αντλεί την δύναμη δια την αντιμετώπιση όλων των πειρασμών της ζωής. Εκ της ελπίδος δια την αιώνιαν δόξα παρορμάται ο κάθε πιστός δια τους ωραίους και ευγενείς και υψηλούς υπέρ της επικρατήσεως των ιδεών της πίστεως και της αρετής, χάριν των οποίων θυσιάζεται και ακόμα. Αλλά και αυτό το πρόβλημα του θανάτου επιλύεται και διαφωτίζεται πλήρως δια αυτής της πίστεως και της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Γνωρίζουμε, αδελφοί, πόσον ευκόλως παρασυρώμεθα από τις αμαρτίες μας. Τα διάφορα πάθη και οι κακίες και οι αδικίες και τα μίση και οι έρηδες και οι φιλονικίες και οι εγωισμοί και τα άλογα συμφέροντα επηρεάζουν σημαντικώς την όλη ζωή μας, και δια τούτο παρατηρούνται σήμερα τόσες αντινομίες. Στραγγαλίζοντας το δίκαιον προξενούν αφόρητους πόνους και θλιβερά κατάσταση μέσα στον ψυχικό κόσμο. Έτσι ο Κύριος υποδεικνύει την απόλυτη ανάγκη της μεταμορφώσεως των ψυχών μας δια της αλλαγής της αμαρτωλή ζωής μας, να μεταμορφωθούμε ψυχικώς, να μεταμορφωθούμε εσωτερικώς μέσα μας. Εαυτούς εκαθάρωμεν και πιστός ετοιμάσομεν προς θείαν ανάβαση, ψάλλει, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας. Αγώνας μεγάλος χρειάζεται να διεξαχθεί, προσπάθεια μεγάλη να καταβληθεί, την χάρη του λυτρωτού να επικαλεστούμε ή να νικήσουμε τον παλαιόν άνθρωπο συν της πράξεση αυτού, και να αποβάλλουμε πάντα θυμών αλλά και πάντα οργή και εμπάθεια και πάσαν κακίαν και αδικίαν και κάθε συνέστημα υλοφρονιστικό. Να μεταμορφωθούμε ριζικώς, αδελφοί μου, εις τρόπον ώστε να λαμπρύνει ο Κύριος την αμαυρωθήσαν ημών φύση και να κατατάξει ημάς εις την παράταξη των δικαίων, καθώσον η εντοόψη των αρετών διαπρέψαντες και της εν Θεού δόξης αξιοθήσονται. Ανάγκη λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, επιβεβλημένη, να μεταμορφώσουμε τον εσωτερικό ψυχικόν εαυτόν μας, τον προς την κλίση και ροπή και προς το κακό έχοντα, και αφού ανακαινήσουμεν αυτόν και τον αναγεννήσουμε ψυχικώς, λάβουμε σταθερώς την απόφαση να αγωνιστούμε εις την ζωή μας, να καταστούμε ουρανόφρονες δια της χριστιανικής και αρέτου ζωής μας. Διδάσκοντες και εις τους εκτός της Εκκλησίας ευρισκομένους, πολλούς, αφαίους, μηδενιστάς, ηλιστάς και αντιχρίστους, ότι ο μεταμορφωθής Κύριός μας είναι ο Σωτήρας ο πραγματικός, είναι η πραγματική αλήθεια, το πραγματικό φως, η πραγματική ζωή και η μοναδική ελπίδα του κόσμου. Εδώ όμως, αδελφοί μου, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά από το διάλειμμα θα πούμε διάφορες ορισμένες σκέψεις μας επάνω στη σημερινή μας κοινωνία.

0: Σας υποσχέθηκα ότι θα πούμε ορισμένες σκέψεις γύρω από τη σημερινή κατάσταση της κοινωνίας μας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής μας, αδελφοί μου, είναι η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεόν, η αποξένωσή του με το θείον και από κάθε υπερβατικό χαρακτηριστικό. Και αυτό διότι ο άνθρωπος της εποχής μας προσπάθησε και προσπαθεί να γίνει όσο το δυνατό πιο γήινος, πιο υλιστικός, απορροφούμενος δυστυχώς από τις ειδονές και τις τέρψεις τις κοσμικές, κοραίνοντας έτσι τις αισθήσεις του και ολόκληρο τον ψυχοσωματικό οργανισμό του. Βεβαίως, η ανθρωπότης ολόκληρος διέρχεται ηθική κρίση που στις ημέρες μας γίνεται όλο και περισσότερο αισθητή. Θα έλεγε κανείς ότι η ανθρωπότης διέρχεται και η κοινωνία μας μια μεταβατική περίοδο και ένα κοινωνικό μετασχηματισμό. Κάτι το οποίο φαίνεται χθες σωστό και ορθό, σήμερα θεωρείται λανθασμένο και ξεπερασμένο. Κάτι που ήταν χθες ηθικό, φαίνεται σήμερα ανήθικο και αναχρονιστικό. Κάτι που εσεβάστηκαν οι αιώνες πριν σαν ηθικό κανόνα, σήμερα ανατρέπεται και θεωρείται σαν εμπόδιο μέσα στη σύγχρονη εξέλιξη. Και όλα αυτά βέβαια, όχι γιατί άλλαξε τίποτα μέσα στο αστρονομικό σύστημα και γενικά στο σύμπαν ολόκληρο, αλλά διότι ο άνθρωπος αντέστρεψε το δίκτυ της πηξίδος της σωστής πλεύσεώς του και από κατεύθυνση σωστή και αληθινή οδηγήθηκε και οδηγείται δυστυχώς στην απώλεια και στην καταστροφή. Και είμαστε θειασσότε όλοι εμείς σήμερα αυτής της καταστάσεως και δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι και η εξέλιξη αυτής. Θεοποίησε δυστυχώς ο άνθρωπος σήμερα τον εαυτό του, τον ανεβίβασε υψηλότερα και από τον Θεό, άφησε τον κακό εαυτό του να τον καταδυναστεύσει και να τον κάνει δέσμιο των ενστίκτων του. Γι' αυτό και παρουσιάζεται η ανομία σήμερα υπερπάσαν άλλη εποχή. Ο εγωισμός, η φιλαυτία, η φιλιδονία, η πλουτομανία, η ιδιοτέλεια είναι, θα έλεγα, μερικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου της εποχής μας. Μακριά από την ταπείνωση, από την αγάπη, από την πίστη, από την υπομονή και την ενθεώ χαρά και ευτυχία. Παλεύει ο δυστυχής άνθρωπος σήμερα μέσα στον ωκεανό της ζωής, χωρίς πηξίδα για να τον οδηγήσει σε ένα λιμάνι απίνεμο. Έρχονται με τη σειρά τους και τα επιτεύγματα του ανθρώπου, ειδικά σήμερα στην εποχή μας, με τόσα και τόσα διαστημικά ταξίδια, με πυράβλους, με διαστημόπλια, με τον άκρατο τεχνικό πολιτισμό, με την εξέλιξη, με την επιστημονική έρευνα και ανακάλυψη. Όλα αυτά με τη σειρά τους προσδίδουν στον άνθρωπο τη φτηνή σκέψη ότι είναι αυτοδύναμος και παντοδύναμος και ότι δεν χρειάζεται να έχει βακτηρία για τη ζωή του. Πόσο, αδελφοί μου, ο άνθρωπος πλανάται, πόσο έχει πέσει έξω στη σκέψη, στις σκέψεις και τις πεποιθήσεις του, πόσο έχει απομακρυνθεί από την πραγματικότητα και αυθεντικότητα της ζωής, μα πόσο και πόσο μοιάζει με την άλογη και άψυχη δημιουργία. Γι' αυτό και ο προφήτης έλεγε χαρακτηριστικά: «Άνθρωπος εν τιμίων ουσινίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Δέσμιος λοιπόν, αδελφοί μου, ο σημερινός άνθρωπος του φθαρτού κόσμου, του αιώνος αυτού του απατεώνος που λέγει ο Κυριός μας, που εν το πονηρό κείται, χωρίς πραγματική ελευθερία, χωρίς το Πνεύμα του Θεού, χωρίς καθοδήγηση και ποδηγέτηση από Αυτόν που εδημιουργήθη και που είναι το άλφα και το ωμέγα για τη ζωή του. Ού το Πνεύμα Θεού, εκεί και η ελευθερία, μας λέγει ο μεγάλος μας Απόστολος Παύλος. Αλλά δυστυχώς ο αποστάτης άνθρωπος με την ανέμελη ζωή του, με τις ανελεύθερες ιδέες του, με τις αντιχριστιανικές και αντιπαραδοσιακές πεπιθήσεις του για τη ζωή, οδηγείται μακριά από τον Θεό και Δημιουργό του, μακριά από εκείνον ο οποίος είναι η αρχή και το τέλος της ζωής του. Αδελφοί μου, για μας ειδικά τους χριστιανούς, ο Χριστός είναι η ζωή μας, είναι η αλήθεια, είναι το φως, είναι η χαρά, είναι η ευτυχία, είναι η μοναδική ασφάλεια και η μοναδική βεβαιότητα και μοναδική ελπίδα στο διάβα της ζωής μας, εν μέσω δυστυχώς σκοπέλων και υφάλων που διερχόμεθα μέσα στην κοινωνία. Κοντά στον Ιησού, την μοναδική πηγή του φωτός, μπορεί κανείς να φωτιστεί και να γίνει μια πηγολαμπίδα για τον συνάνθρωπό του, για το φίλο του, για το γνωστό του. Μα για να μπορέσει κανείς να διέλθει όλες αυτές τις αντικσοότητες της ζωής της εποχής μας, θα πρέπει να διαθέτει ζέουσαν, φλογεράν και ακλόνητο πίστη στο μεγάλο και παντοδύναμο Κύριόν μας, απόλυτη πεποίθηση και εμπιστοσύνη, βεβαίαν ελπίδα, σταθεράν και ακατάβλητον αγωνιστικότητα, υπέρθεον ζήλων μα προπαντός καλοπροαίρετη διάθεση, για να φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα είναι για μας λυτρωτικό και σωτήριο. Αδελφοί μου χριστιανοί, άνοσχόμεν το νουν και την καρδίαν, μας προτρέπει ένας άλλος μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Στον ουρανό, αδελφοί μου, το νουν και την καρδιά μας, μακριά από τα γήινα και φθαρτά, τα πρόσκαιρα, τα παρεπίδημα, τα χαμερπή και χαμέζηλα πράγματα, προς τον Θείον και Ουράνιον Πατέρα μας που πρέπει να προσβλέπουμε πάντοτε, προς την μοναδική ελπίδα του κόσμου, προς τον μοναδικό σωτήρα και λυτρωτή των ψυχών και των σωμάτων ημών, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Εδώ η εκπομπή μας ετελείωσε, αδελφοί μου. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον Παρασκευά Μαραζάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, σας εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί μας, αδελφοί μου.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή» στο μικρόφωνο από το πρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Λόκος είναι η γέφυρα που επανέφερε ολόκληρη τη δημιουργία στους κόλπους της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό τη γέννηση του Χριστού την εορτάζει ολόκληρη δημιουργία. Όλοι πανηγυρίζουν το γεγονός της ανανέωσης του Αραβόνος, του ουρανίου νυμφίου μετά τις εκκλησίες. Με τη γέννηση του Χριστού μεταμορφώνεται ολόκληρη δημιουργία. Μία απλή παρατήρηση της εικόνας της γέννησης το βεβαιώνει αυτό. Οποιαδήποτε τιμή και αν προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι στην Παρθένο Μαρία, ποτέ δεν μπορούμε να φτάσουμε την τιμή που της απέδωσεν ο ίδιος ο Θεός. Με το να σαρκωθεί στα σπλάχνα της και να την καταστήσει αληθινή Θεοτόκο, δηλαδή μητέρα του Κυρίου. Η πίστη στην θεανθρωπότητα του Χριστού μας υποχρεώνει να τιμούμε και το όργανο της ενανθρώπισης, δηλαδή την Θεοτόκο. Εάν δεν το κάνουμε, πώς είναι δυνατόν να ομολογούμε πίστη στον θεάνθρωπο Ιησού? Γεννάται όμως στο σημείο αυτό το εξής ερώτημα. Κατοχυρώνεται γραφικά η τιμή της Αγίας Παρθένου ή μήπως στηρίζεται μόνο σε ανθρώπινα συμπεράσματα? Ο άγγελος ονομάζει την Παρθένο Μαρία και χαριτωμένη. Την πληροφορεί πως ο Κύριος είναι μεταυτής. Εύρε γάριν γάρ παρά το Θεό. Είναι ευλογημένη εν γυναίξη και ότι θα επέλθει επ' αυτήν πνεύμα Άγιον και θα την επισκιάζει δύναμης Κυρίου. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εκφράζει την τιμή του προς την Παρθένο ήδη πριν από τη γέννησή του, όταν βρισκόταν στην κελιά της μητέρας του, και η μητέρα του η Ελισάβετ χαρακτηρίζει την Μαρία μακαρία. Η ίδια η Μαρία μετά την πλήρωσή της με πνεύμα Άγιο προφητεύει: «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενεέ, από τώρα και στο εξής θα με μακαρίζουν όλες οι ανθρώπινες γενεές». Οι λόγοι αυτοί αποδίδουν μεγάλη τιμή στην Παναγία Παρθένο. Ο ίδιος ο Θεός την χαρακτηρίζει μέσω του Αγγέλου και χαριτωμένη και καθοδηγεί την Ελισάβετ να την ονομάσει ευλογημένη μεταξύ των γυναικών και μητέρα του Κυρίου μου. Κάνει τον προφήτη Ιωάννη να σκυρτήσει από χαρά στην κοιλιά της μητέρας του και την ίδια την Παρθένο να προφητεύσει πως θα την δοξολογούν και θα την μακαρίζουν οι γενναίες των ανθρώπων. Η Παρθένος Μαρία εκλαμβάνει βέβαια την τιμή αυτή σαν κάτι αυτονόητο.

αυτοκίνητο, όπως την αποδίδει στον Θεάνθρωπο που γεννήθηκε από αυτήν. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενεέ. Τιμούμε την Παρθένο Μαρία, αλλά πάντοτε ως μητέρα του Κυρίου, που για αυτήν υπήρξε Θεός και Σωτήρ, όχι ανεξάρτητα από το πρόσωπο του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν διδάσκει πως η Παρθένος Μαρία ήταν απαλλαγμένη από τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Κληρονόμησε και αυτή την αμαρτωλή φύση του Αδάμ. Μόνο ήταν απαλλαγμένη από προσωπικές αμαρτίες, ως σκεύος εκλογής και χαριτωμένη. Ήταν λοιπόν η Παρθένος Μαρία γνήσιο παιδί αυτού του κόσμου που εστέναζε μέσα στην αμαρτία. Γι' αυτό και τον αντιπροσωπεύει και μπορεί να τον φέρει και πάλι σε επικοινωνία με τον Σωτήρα του κόσμου που σαρκώθηκε μέσα της. Η Εκκλησία εκφράζει με μοναδικό τρόπο το γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας της Παρθένου Μαρίας στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. «Έτι προσφερομένση», λέγει ο λειτουργός, «την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας». Βέβαια, πηγή της σωτηρίας μας είναι ο Σωτήρας Χριστός. Αυτός έλαβε την ανθρώπινη φύση, την εθεράπευσε και έγινε για τον άνθρωπο ο νέος Αδάμ, η νέα ρίζα. Όμως η νέα αυτή ρίζα ευλάστησε στα σπλάχνα της Παρθένου. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν την εορτή του Ευαγγελισμού εορτή της ρίζης. Την ονομάζουμε Παναγία όχι σε σχέση με τον Πανάγιο Θεό, αλλά σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και σε σχέση με τους αγγέλους, οι οποίοι ίστανται κύκλο του θρόνου του Θεού, ενώ η Παρθένος έγινε η ίδια θρόνος του Θεού. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός μπορεί να ψάλει χωρίς να κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως αντίθετος με τη διδαχή της Αγίας Γραφής, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών Λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

ανακαίνιση της Παρθένου Μαρίας στην Εκκλησία, η Παναγία Θεοτόκος δεν τοποθετείται πάνω από την Εκκλησία, αλλά μέσα σε αυτήν. Δεν σώζεται ανεξάρτητα από το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και τελούμε τη Θεία Λειτουργία και υπέρ αυτής, και μάλιστα εξαιρέτως υπέρ αυτής, γιατί είναι η κορυφαία της Εκκλησίας. Η Αποκάλυψη του Ιωάννου περιγράφει την λαμπρότητα της Αγίας Παρθένου. Κατόπιν, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εφάνει σημείον μέγα εις των ουρανών, μία γυναίκα με ένδυμα τον ήλιο, και η σελήνη ήταν κάτω από τα πόδια της, και εις το κεφάλι της ήταν στεφάνι με 12 άστρα. Ήταν έγκυος και φώναζε από τους πόνους και την αγωνία να γεννήσει. Εμφανίστηκε τότε άλλο σημείο εις τον ουρανό. Ιδού μέγας κόκκινος δράκος με 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Και ο δράκος εστάθη εμπρός εις την ετοιμόγενη γυναίκα, δια να καταφάγει το παιδί της, μόλις θα το εγεννούσε. Και γέννησε παιδί αρσενικό, εκείνον που μέλει να ποιμάνει όλα τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Αλλά το παιδί της ηρπάγει προς τον Θεόν και προς τον θρόνον της. Και η γυναίκα έφυγε εις την έρημο, όπου έχει τόπον ετοιμασμένον δι' αυτήν από τον Θεόν, αδιέ να την τρέφουν εκεί 1260 ημέρας. Το σημείο αυτό αναφέρεται βέβαια στην Εκκλησία, στους διωγμούς, αλλά και στην λαμπρότητα και την τελική νίκη της Εκκλησίας κατά των δυνάμεων του διαβόλου. Όμως ταυτόχρονα παρουσιάζει την δόξα και την λαμπρότητα της Θεοτόκου, η οποία αποτελεί την απαρχή, την κορυφαία στο σώμα της Εκκλησίας, και κατά έναν τρόπο εξεικονίζει ολόκληρη την Εκκλησία, φυσικά πάντοτε σε σχέση με τον καρπόν της κοιλίας της και όχι ανεξάρτητα από αυτόν. Η Αγία Γραφή αναφέρεται μερικές φορές ταυτόχρονα στο πρόσωπο του Χριστού και στο λαό του Θεού. Έτσι αναφέρεται για τη φυγάδευση του μικρού Ιησού στην Αίγυπτο η προφητεία του Οσιέ, που μιλάει για την κλίση του λαού του Θεού εξ Αιγύπτου. Με τον ίδιο τρόπο και η Αποκάλυψη μιλάει ταυτόχρονα για το νέο λαό του Θεού, την Εκκλησία, και για τη Θεοτόκο Μαρία. Αλλά η Παρθένος Μαρία είναι μητέρα ολοκλήρου του κόσμου, γιατί όλοι καλούνται εις επίγνωσιν αληθείες ελθύν, να γίνουν δηλαδή μέλη Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός μας προσφέρει τη σάρκα Του, την οποία έλαβε από την Αγνή Παρθένο, από τη φύση και την ουσία της μητέρας Του. Και καθώς ελάβαμεν όλοι εκ του πληρώματος αυτού, λέει ο Ιωάννης, ήγουν από την θεότητα αυτού, τι ούτω τρόπος και εμείς γινόμεθα ιοί της Θεοτόκου και μητρός του και αδελφοί του Ιησού, ως αν όπου δια του υπεραγνώστου γάμου όπου έγινεν με ταυτής και εν αυτή εγεννήθη από αυτήν ο Υιός του Θεού, και από αυτήν πάλιν εγεννήθησαν όλοι οι Άγιοι, σημειώνει με ιδιαίτερη έμφαση ο Άγιος Σημειών ο νέος θεολόγος. Επομένως όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι της Παρθένου Μαρίας, με την έννοια ότι αυτή είναι η μητέρα του Κυρίου, αλλά είναι και η ιή της, γιατί μεταλαμβάνουν από την σάρκα του Υιού της, που είναι και δική της σάρκα. Ταυτόχρονα όμως η Παρθένος Μαρία ήταν η πρώτη
που προσέλαβε τον Χριστό και πραγματοποίησε στα σπλάχνα της την σωτήρια ένωση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Γι' αυτό την αποκαλέσαμε κορυφαία της Εκκλησίας και μητέρα του κόσμου.

Μίκης Θεοτόκου έχει ουσιαστική σχέση με την υπόθεση της σωτηρίας μας? Βεβαίως έχει. Όποιος αρνείται την προσωπική συμμετοχή της Παρθένου Μαρίας στο έργο της σωτηρίας μας, όποιος δεν αποδίδει την ανάλογη τιμή στη Θεοτόκο, αυτός δεν κινείται στον χώρο της νέας ρίζας του Χριστού και της νέας δημιουργίας, αλλά μένει στην εποχή της πτώσης και της φθοράς και συνδέεται μόνο με τη ρίζα του παλαιού Αδάμ, που είναι η ρίζα της αμαρτίας. Γι' αυτόν τον άνθρωπο ο Χριστός είναι σαν να μην εγεννήθη. Με άλλα λόγια, όποιος δεν αναγνωρίζει την Παρθένο Μαρία ως Θεοτόκο, αυτός αρνείται την ανθρωπότητα, την θεανθρωπότητα του Χριστού. Αυτός δεν μπορεί να ωφεληθεί από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και από την εφαρμογή των εντολών του Χριστού. Τούτο γιατί δεν μας σώζει η Αγία Γραφή, αλλά ο ίδιος ο Χριστός, τον οποίον αναγγέλει η Αγία Γραφή. Στον χαρακτηρισμό της Μαρίας ως Θεοτόκου συνίσταται όλων των μυστήριων της Θείας Οικονομίας, διότι εάν η γεννήσασα είναι Θεοτόκος, θα είναι Θεός και ο γεννηθής εξ αυτής, όπως επίσης και άνθρωπος. Εκείνος όμως που θα αναγνωρίσει την Παρθένο Μαρία Θεοτόκο και θα πιστεύσει στην θεανθρωπότητα του Χριστού, πρέπει να αποδώσει στη Μαρία την ανάλογη τιμή και να την αναγνωρίσει μητέρα του κατά την επιθυμία του Κυρίου. Γι' αυτό λέμε πως η τιμή της Θεοτόκου έχει άμεση σχέση με την υπόθεση της σωτηρίας μας. Συμπερασματικά νομίζουμε πως στο πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας ολόκληρη ανθρωπότητα συγκατατέθηκε για τη σωτήρια επέμβαση του Θεού, προκειμένου ο άνθρωπος να επιστρέψει στην κοινωνία με τον Θεό. Έτσι η Παρθένος Μαρία έγινε όργανο και συνεργός του Θεού στη σωτηρία του ανθρώπου. Με τη συγκατάθεσή της την επεσκίασε το Άγιο Πνεύμα, την εξάγνησε και την κατέστησε κατάλληλο δοχείο, μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε με τη σάρκα της η ανθρώπινη φύση του Υιού και Λόγου του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε όχι θεοφόρος άνθρωπος, αλλά αληθινά Θεός με σάρκα. Η Παρθένος Μαρία δεν γέννησε βέβαια τη θεότητα, αλλά την ανθρώπινη φύση, που όμως ανήκει στο ένα πρόσωπο του Ιησού Χριστού και γι' αυτό το λόγο είναι μητέρα του Κυρίου, δηλαδή αληθινή Θεοτόκος. Σε αυτή τη μοναδική αλήθεια στηρίζεται άλλωστε η σωτηρία του ανθρώπου και όποιος απορρίπτει την πίστη ότι η Παναγία είναι αληθινή Θεοτόκος αρνείται την εν Χριστώ σωτηρία. Ο Χριστός είναι η νέα ρίζα, επειδή δεν κατάγεται από τη ρίζα του Αδάμ. Εγεννήθη άνευ σποράς, εκ Παρθένου. Όμως αυτό που ο Χριστός χρησιμοποιεί το θέλει σε αποκλειστική χρήση. Με τη γέννησή του δεν παραβιάζεται η παρθενία της μητέρας του και εκείνη μένει Παρθένος και μετά τη γέννηση, έχοντας τον Ιησού Υιό μονογενή. Ο Ιωσήφ ήταν πατέρας του Ιησού σύμφωνα με τον νόμο και οι λεγόμενοι αδελφοί ήσαν κατά τον νόμον αδελφοί. Η Εκκλησία τιμά την Παναγία ως Θεοτόκο και αϊπάρθενο και διακηρύττει πως στα σπλάχνα της Παρθένου ανακοινίστηκε η φύση του ανθρώπου και γίναμε μέτοχοι της Θείας Ζωής. Έτσι η Παναγία
είναι η γέφυρα που ένωσε τη γη με τον ουρανό και τιμάται ανάλογα από τους πιστούς. Εκείνος που πρώτος ετίμησε την Παρθένο Μαρία είναι ο ίδιος ο Θεός. Η Μαρία έγινε η κεχαριτωμένη και η ευλογημένη, η μητέρα του Κυρίου, την οποία οφείλουν να μακαρίζουν πάσε εγενναίε. Αλλά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν τοποθετούν τη Θεοτόκο πάνω από την Εκκλησία, αλλά μέσα σε αυτήν. Και η ίδια κληρονόμησε την άρρωστη φύση και ήταν γνήσιο παιδί του κόσμου, τον οποίον με τη συγκατάθεσή της στο σχέδιο του Θεού εκπροσώπησε. Στα σπλάχνα της ευλάστησε η νέα ρίζα, στην οποία και η ίδια οφείλει τη σωτηρία. Γι' αυτό και θεωρείται Παναγία σε σχέση με τα άλλα δημιουργήματα του Θεού και κορυφαία της Εκκλησίας. Η Άγια Σάρκα του Κυρίου ήταν και σάρκα της Θεοτόκου, και όλοι οι χριστιανοί που εντασσόμαστε στο σώμα του Χριστού γινόμαστε αδελφοί του Κυρίου, και η Παρθένος Μαρία γίνεται μητέρα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Βλέπουμε την Παρθένο Μαρία όχι ανεξάρτητα από τον Χριστό, αλλά πάντοτε σε σχέση με το πρόσωπο του Θεανθρώπου ως μητέρα του Κυρίου, και η τιμή που της αποδίδουμε βρίσκεται πάντοτε σε σχέση με την υπόθεση της σωτηρίας μας εν Χριστώ Ιησού. Έτσι, εκείνος που αρνείται αυτή την τιμή όχι μόνο δεν ακολουθεί την προφητεία της Γραφής «Μακαριούσιμε πάσε εγενναίε», αλλά και ζει στην εποχή της πτώσης πριν από τη γέννηση του Σωτήρα. Γιατί το μυστήριο της σωτηρίας μας εκφράζεται με τον όρο Θεοτόκος, συμπλέκεται δηλαδή με την τιμή που απορρέει από αυτόν τον όρο και η οποία αποδίδεται στο πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Δράκον ούτως ονέπλασα σεν μπέζιν αυτή, πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον.
0: Καλησπέρα αγαπητοί μας ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του τάγματος Οδυπόρων Αγάπης. Έχουμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδίδουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης ή το ειδόξα Κυρίου στους αιώνας. Εφραντίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο είναι τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου, εγώ δεν εφραντίσω επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

ουρανίου Αγίου Μάγδαλος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιλιούδη, συνειδώντες πόσες περινών, υμνούμε Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιος εμπάς γυρίς τη μνήση φωνές

0: Αμήν.
1: Είπε Κύριος προς Μωυσήν, ανάβηθη πρόσβε εις το όρος και στήθη εκεί και δώσωση τα πηξία τα λίθινα των νόμων και τα συντολάς, ας έγραψα νομοθετήσε αυτής. Και Αναστάς Μωυσής και Ιησούς ο περαστικός αυτό ανέβησαν επί το όρος του Θεού και της πρεσβυτέρης είπεν, ησυχάσατε αυτού έως αν επιστρέψομεν προς ημάς. Και ειδού Ααρών και Ορ με θυμών, εάν δίνει συμβεί κρίσης προσπορευθέστοσαν αυτής. Και ανέβη Μωυσής εις το όρος και εκάλυψε μην εφέλη το όρος και κατέβη η δόξα του Θεού επί το όρος το Σινά και εκάλυψε αυτό η νεφέλη έξι ημέρας. Και κάλεσε Κύριος τον Μωυσήν τη ημέρα τη εβδόμη εκ μέσου της νεφέλης, το δε είδος της δόξης Κυρίου ως ήπειρ φλέγων επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ. Και εισήλθε Μωυσής εις το μέσον της νεφέλης και ανέβη εις το όρος. Και είναι εκεί εν το όρι τεσσράκοντα ημέρας και τεσσράκοντα νύχτας της εξόδου το ανάγνωσμα.
0: Και ακρόσκομεν.
1: Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος εν οποίο ως ήτης λαλήσει προς τον εαυτού φίλον και απελίετο εις την παρεμβολήν. Ο δε θεράπων Ιησούς Υιός Ναβί νέος ούκ εξεπορεύεται εκ της κοιμής. Και είπε Μωυσής προς Κύριον, ιδού εσύ μη λέγεις, ανάγα για τον λαόν τούτον, σίδε ούκε δήλωσάς μη ον συναποστελείς με τεμού, σίδε μη είπας, είδα σε πάρα πάντας και χάριν έχεις παρεμή, ή ουν έβρικα χάριν εναντίον σου, εμφάνισόν μη σε αυτόν γνωστός, ή να είδωσε όπως αν ο ευρικός χάριν ενώπιον σου, και είναι αγνώ ότι λαός σου το έθνος το μέγα τούτο. Και λέγει αυτό Κύριος, εγώ αυτός προπορεύσω μέσου και καταπαύσωσε και είπε προς αυτόν, ημί εσύ αυτός συμπορεύει με θυμόν, μη με αναγάγεις εν δεύθεν. Και πώς γνωστόν έστε αληθώς ότι έβρικα χάριν παρασύ εγώ τε και ο λαός σου αλλή συμπορευωμένου σου με θυμόν και εν δοξαστής θεόμεθα εγώ τε και ο λαός σου παραπάντα τα έθνη όσα αν επί της γης εστίν. Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν και τούτον σύ των λόγων ον ήρικας πίσω έβρικας γαρ χάριν ενώπιον εμού και είδασε παραπάντας. Και λέγει Μωυσής, δείξον μη την σε αυτού δόξαν. Και είπεν, εγώ παρελεύσω με πρότερό σου τη δόξη μου και καλέσω το ονόματι σου Κύριος εναντίον σου και ελεήσω ον ανελεώ και εκτηρήσω ον αν εκτήρω. Και είπε, ου δινήσει ειδήν το πρόσωπό μου, ου μη γαρ μη ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε. Και είπε Κύριος, ειδού τόπος παρεμή και στήθη επί της πέτρας, ημίκα ο αν παρέλθει η δόξα μου και θύσωσε η σωπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε έως αν παρέλθω και αφαιλώ την χείρα μου και τότε όψη τα πίσω μου το δε πρόσωπον μου ουκοφτή σε θέση και ορθρήσας Μωυσής το πρωί ανέβης το όρος το Σινά καθάς συνέλαξεν αυτό Κύριος. Και κατέβη Κύριος εν νεφέλη και παρέστη αυτό εκεί και κάλεσε το ονόματι Κυρίου και παρήλθε Κύριος προπροσώπου αυτού και εκάλεσε Κύριος ο Θεός εκτήρμων και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Και σπεύσας Μωυσής κύψας επί την γη προσεκίνησε το Κυρίο βασιλείων τρίτης το ανάγνωσμα. Εν τες ημέρες εκείνες έρχεται Ηλιού εις Γυρσαβεέ η εστί του Ιούδα και αφήκε το παιδάριον αυτού εκεί και αυτός επορεύθη εν τη ερήμο οδόν ημέρας και ήλθε και κάθισε υποκάτω αρκεύθου και κοιμήθη και ύπνωσε εκεί υπό το φυτόν. Και ειδού τη ύψα του αυτού και είπεν αυτό, αναστηθεί, φάγε και πίε, και επέβλεψε ηλιού και ειδού προσκεφαλής αυτού εγκριφίας ολυρίτης και καμψάκης ύδατος, και ανέστη και έφαγε και έπιε και επιστρέψα σε κοιμήθη, και επέστρεψε ο άγγελος Κυρίου εκ Δευτέρου και ύψα το αυτού και είπεν αυτό, αναστηθεί και φάγε και πίε ότι πολύ από σου ιωρός, και ανέστη και έφαγε και έπιε και πορεύτη εν τη ισχύ της βρόσεως εκείνης τεσσεράκοντα ημέρας και τεσσεράκοντα νύκτας έως όρους χωρίου. Και εισήλθεν εκεί στο σπήλαιον και κατέλησεν εκεί και ειδού ρήμα Κυρίου προς αυτόν και είπεν αυτού Κύριος, εξελεύσει και στήσει εν το όρι ενώπιον Κυρίου και ειδού Κύριος παρελεύσεται και πνεύμα μέγα κρατεών διαλύων όρη και συντρίβων βέτρας ενώπιον Κυρίου. Ούκ εν το πνεύματι Κύριος και μετά το πνεύμα συσσισμός. Ούκ εν το συσσισμό Κύριος και μετά τον συσσισμόν πυρ. Ούκ εν το πυρί Κύριος και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής και εκεί Κύριος. Και γένετο ως οίκους εν ηλιού επεκάλυψε το πρόσωπο αυτού εν τη μιλωτή αυτού και εξήλθε και έστει παρά το σπήλαιον και είπε Κύριος προς αυτόν, πορεύου και ανάστρεψε εις την οδόν σου και ήξεις εις οδόν ερήμου Δαμασκού και χρήσεις τον Ελισέγιον Σαφάτ αντί σου εις προφήτη.
0: Πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομένει. Κύριε Ιησού. Κύριε Παναγιώτο, Θεός των Πατέρων ημών εν μεθά.

ειρωνία κονών και μοναχών και πάσα στη σύγκριση των ημών αδελφότητων. Αλεξάνδρου Ελένας, Μουθνίας Ελένης, Εμίλια Μαρία, Μαρία Ειρήνας,

Μητέρας του Κυρούλα, Σπυρού Σωτηρίου, Φλωρινδία, Παναγιώτου Μαρίας, Κωνσταντίνου Μαρίας, Καντονιέτας, Εμιλιανού Παντελή Μαρίας, Βλαδιμίρου, Σωστόμου, Ανδριανή Σωτηρίου Ανδρέου, Έλλης Ανδρέου Θωμαΐτσα Σωτηρίου, Γεωργίου Δημητρίου, Άγγελο Γεωργίου, του Μάζου Κωνσταντίνου Κυριακή, Συστάλλας, Θεοδόρας, Θεάς, Σωτηρούλας, Κασιανή,

Ανθής, η Κατερίνης, Κυρία, Αγωνοστασίνης, Κυρία, Αγωάνος, Γεωργίας, Ανθενίας, Αχιλέη, Άνθης, Κυριακής, Γεωργίου, Ελένης, Ελένας, Μιχαήλ, Λευτυχίου, Ελένης, Παρασκευά, Ανδρέων, Ασθενίας, Ζαχαρίου, Άνας, Κώστα, Αναστασίας, Ναταλίας, Σέργη και Αλέξη, των επιτελούντων την Άγια Νεορτήντα αυτήν, μετά των οικείων αυτόμενων και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του κατοικούμενων και παρεπιτιμούντων εν τυπόλοιπα αυτήν, των ενωρητών επιτρόπων συντρόφων.

0: πρώτο και υπερπάνω των χαμαξιών πατέρων και αδελφών ημών των ηθάτε, ξεβασκημένων και πάντων πόρτου δόξο.
1: Αιώνια ημιά αυτό.
0: Θεόμεθα υπέρ των καρποφορών και κατηγορούν των ηθάγιων και πανσέπτων ορτού, το κοπιών των σωρών και υπέρ του περισσότερου λόγου. Τα παιδεύουμε να φράσουμε.

Κύριε Πάτσα εν Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωφιών Σταύρου προστασίες των Τιμίων Βρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανίσιμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτίνων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και Δικαίου Κύριου του Ισλαζάρτου του Πραημέρου,

0: Είναι απολύ στον τούλο σου δέσκε τα κατατροπή μα στον ειρήνη, ο τίδων οι οφθαλμίου, το σωτηριόν σου ετοίμασε κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Φως αποκαλύψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Πλάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αδάμος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αδάμος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Θεό και Αγίου Πνεύματι και νίκαι εσόν ας τον αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησα τον ίσιμή. Άγιε επίσκεψε Κύριος ασθενείας ημών, έλεγε του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Θεό και Αγίου Πνεύματι και νίκαι εσόν ας τον αιώνα να μην. Πάτερ ημών, Αγίος ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου και διδύνω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και διδυσδείς, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερα και άφεση μη το πλήματα ημών, ως μη σε πλήμαν σε φιλέτες ημών, και μη σε νέχεις ημάς πειρασμό, αλλά ρίσ' ημάς από του πονηρού.
0: Εσέ στην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: Κύριε Κέλεσε, εσύ θυμάστε αυτούς για χάρη και τη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι εν το όρητο θαβόρ. Μεταμορφωθείς εν δόξα ενώπιον των Αγίων Αυτού μαθητών και Αποστόλων ημών. Χριστός ο Θεός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πιστής Παναγάντο και Παναμού Μαγιές Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωφίου Σταυρού, πεζής της Αγίας εν δόξα Θεατού και Υπαρθένου Μαρίας, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Ξυπλαζάρ, Τραημέρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών, Ιακήμ και Άνης και Πάνων των Αγίων. Ελέησε και σώσε μας, αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κινήσου πιστεύω, Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί μας ακροατές, με τον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την ακολουθία του Εσπερίνου. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης.

η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

Ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε με ευλάβεια και αγάπη πολύ. Και σήμερα, 5 του μηνός Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των μαρτύρων και των Αγίων. 5 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσυγνίου, Ευσυγνίων τέμνουσιν των Χριστού φίλων, τομείς μέχρι κράζοντα Χριστός μη σέβας. Τον Ευσυγνίων αποκεφαλίζουν τον φίλο του Χριστού που μέχρι του αποκεφαλισμού του έκραζε «Ο Χριστός είναι ο Θεός μου και η λατρεία μου».

Άγιος Μάρτης Ευσίγνιος καταγόταν από την Αντιόχεια και ήταν στρατιώτης επί Κωνσταντίου του Χλωρού 305-306 μετά Χριστόν, πατέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Την παραμονή του στις τάξεις του στρατού την παρέτεινε μέχρι και την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη 363 μετά Χριστόν. Τότε είχε φτάσει στην ηλικία των 110 ετών. Στο δε στρατό είχε διαπρέψει επί 67 ολόκληρα έτη. Ο Άγιος Ευσίγνιος λοιπόν, όντας σε βαθύτατο γύρας, προστάχτηκε και παρουσιάστηκε ενώπιον του Ιουλιανού για ανάκριση σχετικά με τις δραστηριότητές του υπέρ της χριστιανικής θρησκείας. Τότε ο Άγιος βρήκε την ευκαιρία και έλεγξε αυστηρότατα και με παρησία τον αυτοκράτορα, επειδή αρνήθηκε την θρησκεία του Χριστού και επανέφερε την τιμή και τη λατρεία στα είδωλα. Υπενθύμησε μάλιστα σε αυτόν την αρετή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και πως εκείνος με το όραμα του Σταυρού που είδε στον ουρανό προσήλθε στην πίστη του Χριστού. Με όσα δε ο Άγιος είπε, ελέγχοντας και κρίνοντας τον Ιουλιανόν, στους μεν άλλους που παρευρίσκονταν εκεί κατά την ώρα της ανάκρισης, φάνηκε συνετός και λόγω της μακριζωίας του πλουσιότατο σε εμπειρίες και γνώσεις ιστορικές. Ο Ιουλιανός όμως, αφού πρώτα τον χλέβασε και τον ηρωνεύτηκε, πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν επληρώθη εν Χριστώ η μαρτυρία του Αγίου Μάρτυρος Ευσιγνίου και ο Κύριος τον στεφάνωσε με τον αμάραντο Στέφανο της Αθλήσεως.

στρατιώτησα ήττητος εγνωρίστης ευσύγνιε του σταυρού το όπλο γάρ συμφραξάμενος προς συμπλοκήν εξελίληθες εχθρού πολεμήτρος και κατέραξας αυτόν αριστεύσας λαμπρότατα και τον Στέφανον Ηλιφός τον της νίκης εκ του μόνου αθλοθέτου και δεσπότου και Ισαΐ βασιλεύοντος.

Της τιμή σου πάθεσιν πάθος τίμιον ένδοξε αθλητά ευσύγνιε εξικόνησας και νικηφόρος γενόμενος την άνω Μητρόπολην με τα πάντων κατοικής αθλοφόρων γηθόμενος και θεούμενος κατά μέθεξιν θείαν. Δια τούτο την σεπτήν σου και αγίαν επιτελούμεν πανηγυρίν.

5 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ευσιγνίου. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια και ήταν στρατιωτικός για 60 ολόκληρα χρόνια. Στρατεύτηκε όταν βασίλευε ο Κόνστας ο Χλωρός, ο πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έζησε πολλά χρόνια και πρόφθασε μέχρι και την βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη. Όταν κάποτε ο βασιλιάς αυτός έφτασε στην Αντιόχεια, ζήτησε να το δει κάποιος γέροντας στρατιώτης 110 ετών. Ο Ιουλιανός από περιέργεια τον δέχθηκε και έμεινε έκπληκτος όταν είδε τον γέροντα στρατιώτη τόσων χρονών να διατηρεί αλίγιστο το σώμα του. Διέταξε και τον περιποιήθηκαν όσον το δυνατόν καλύτερα. Αλλά ο Ευσίγνιος δεν ικανοποιήθηκε από αυτές τις περιποιήσεις του Ιουλιανού και του δήλωσε ότι είναι χριστιανός και ότι μάτια προσπαθεί να ζωντανέψει ένα πτώμα όπως είναι η ειδωλολατρία και επιτέλους να πάψει να διώκει τον Χριστό. Όταν άκουσε αυτά, ο Ιουλιανός εξαγριώθηκε και διέταξε αμέσως να τον αποκεφαλίσουν. Τότε ο Ευσίγνιος, γεμάτος από χαρά, του είπε: «Ευχαριστώ, βασιλιά, ο θάνατος με σεβάστηκε στο πεδίο των μαχών για να με έβρει τώρα και να μου δώσει το κτύπημα χάριν του Χριστού. Τέτοιο τέλος είναι άξιο χριστιανού στρατιώτη και δοξολογώ τον ύψιστο που ευδόκησε να με επιφυλάξει τέτοιο τέλος». Έτσι ο Ευσίγνιος έλαβε τον τίμιο θάνατο του μαρτυρίου διαποκεφαλισμού. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της εορτής του Αγίου Μάρτυρος Ευσιγνίου: «Ως έμπλεος πίστεως της προς Χριστόν ευσεβώς, νεάζον το φρόνημαν, έσχες εν γύρα καλός, Ευσίγνιε ένδοξε. Όθεν ομολογήσας των υπέρθεων λόγων, ήλεγξας θαρσαλαίος παραβάτου το θράσος. Εντεύθεν μεταμαρτύρων ως μάρτης δε δόξασε».

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 5 του Αυγούστου, η μνήμη των Αγίων Αδελφών Κατιδίου και Κατιδιανού. Οι δύο αυτοί μάρτυρες ετελειώθησαν δια λιθοβολισμού. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Νόνας. Η Αγία αυτή ανήκει στην μερίδα των χριστιανών γυναικών και μητέρων που με το φως του Ιησού Χριστού λάμπριναν το στερέωμα της χριστιανικής ιστορίας. Ευσεβής, αγνή, με θερμή πίστη, με διαμαντένιο χαρακτήρα, με πολλή μελέτη και ακριβή γνώση των δογμάτων και των εντολών της χριστιανικής θρησκείας, αναδείχθηκε ο καλός άγγελος του σπιτιού της. Ο σύζυγός της Γρηγόριος είχε πέσει στην αίρεση των υψισταρίων που δεχόταν μονοπρόσωπο τον ύψιστο και απέρριπτε τον τριαδικό Θεό. Αλλά η Νόνα με τις προσευχές της και την πειθό που εξασκούσε με σοφία και στοργή επανέφερε τον σύζυγό της στον ορθόδοξο δρόμο για να αναδειχθεί στη συνέχεια ένας από τους πιο ευσεβείς επισκόπους της Εκκλησίας μας. Έπειτα η Νόνα έδειξε τόσο μεγάλη προσοχή στην ανατροφή των παιδιών της, ώστε ανέδειξε πολύτιμες δυνάμεις και έξοχα κοσμήματα της χριστιανικής πίστης. Και αυτά ήταν ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο άλλος γιος της Κεσάριος και η πασίγνωστη για την ευσέβειά της κόρη της Γοργονία. Έτσι η Νόνα αποτελεί παράδειγμα για μίμηση στις κοινωνίες που θέλουν να αντλούν από την οικογένεια χριστιανική τόνωση και νικηφόρες δυνάμεις κατά των ασεβών δοξασιών και της τυραννίας των παθών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόλευ του Αιγύπτιου μαρτύρησε δια τοξευμένου βέλους. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Φάβιου του Ιερομάρτυρος και Επισκόπου Ρώμης μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Ευθυμίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Ευθύμιος πατριάρχευσε από το 906 μέχρι το 911. Αποσύρθηγε κατόπιν στη Μονή του Αγάθου, όπου απεβίωσε ειρηνικά στις 5 Αυγούστου του 917. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Χρήστου από την Πρέβεζα. Ο ήρωας αυτός της Ορθοδοξίας καταγόταν από την Πρέβεζα, αν και ναυτικός το επάγγελμα, καθόλου δεν αποξενώθηκε από την χριστιανοπρεπή διαγωγή του, όταν κάποτε το πλοίο στο οποίο δούλευε έφτασε από την Κρήτη στο λιμάνι της Κο. Ο Χρήστος αμέσως έτρεξε στην εκκλησία, προσευχήθηκε, βρήκε πνευματικό και εξομολογήθηκε. Μετά από μέρες, όταν πήγαινε για το πλοίο του, συναντήθηκε με γεννίτσαρους που άρχισαν να του βρίζουν την πίστη και το Άγιο Βάπτισμα. Ο Χρήστος δεν φοβήθηκε. Γεμάτη θυμό οι γεννίτσαροι όρμησαν επάνω του και με άγρια χτυπήματα του είπαν να αρνηθεί την πίστη του για να σωθεί. Ο Χρήστος απάντησε απαγγέλλοντας το σύμβολο της πίστης. Τότε αυτοί τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον έκαψαν ζωντανό. Οι άπιστοι άφησαν το σώμα του άταφο για ένα μήνα, αλλά το λείψανο του Αγίου έμεινε αναλύωτο και στις πρώτες νύχτες το σκέπαζε κάποιο γλυκό φως που προερχόταν από τον ουρανό. Μάλιστα κατά το διάστημα αυτό έκανε και πολλά θαύματα. Όλα αυτά έγιναν στις 5 Αυγούστου του 1668.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, τα προεόρτια της Αγίας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστού την μεταμόρφωσιν προϋπαντήσομεν, φεδρός πανηγυρίζονται στα προεόρτια πιστοί και βοήσομεν, ίνκι καινή ημέρα της εν Θεού εφροσύνης, άνησιν εις το όρος το θαβόρο δεσπότης, της θεότητος αυτού απαστράψε την ωραιότηταν.

δεύτε αναβόμενη στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών και θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, φωτί προσλάβομεν φως και μετάρση γενόμενη το πνεύματι τριάδα νομοούσιον υμνήσομεν εις τους αιώνας.

Πίσω από κάθε μεγάλο άνδρα, αγαπητοί ακροατές, κρύβεται μια μεγάλη γυναίκα, λέει ένα γνωμικό. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Πίσω από τον Τιμόθεο προσεύχεται μια Ευνίκη, πίσω από τον Βασίλειο υπάρχει Εμέλεια, πίσω από τον Αυγουστίνο κρύβεται η Μόνικα, πίσω από τον Χρυσόστομο στέκεται η Ανθούσα και πίσω από τον Γρηγόριο είναι η Νόνα. Η Νόνα ήταν γυναίκα ευσεβής με πλούσια αγάπη προς τον άνθρωπο, μεγάλη πίστη στο Θεό και σπάνια προσήλωση στην Εκκλησία. Τα θεόσδοτα ταλαντά της τα εργάστηκε με το πνεύμα της γνωστής παραβολής και τα πολλαπλασίασε. Σαν χριστιανή σύζυγος είχε μεγάλο καημό, διότι ο σύζυγος της Γρηγόριος, αν και ήταν καλός χαρακτήρας, δεν ήταν χριστιανός, αλλά ανήκε σε ένα περίεργο θρησκευτικό συγκρότημα των λεγόμενων υψισταρίων, οι οποίοι πίστευαν βέβαια σε ένα Θεό, εφάρμοζαν και ορισμένες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, πλην όμως τελούσαν τη λατρεία του υψίστου Θεού, εξού και οι ψιστάροι, μαζί με την ιδωλολατρική λατρεία της φωτιάς. Η Νόνα με τις καθημερινές παρακινήσεις και προτροπές, αλλά και τις θερμές προσευχές, κατόρθωσε να μαλάξει την καρδιά του συζύγου της και να κερδίσει την συγκατάθεσή του να γίνει χριστιανός. Στην προσχώρηση του Γρηγορίου στην πίστη δόθηκε μεγάλη έξαρση. Οι επίσκοποι της Καπαδοκίας, καθώς μετέβαιναν στην Νίκαια για να συμμετάσχουν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325, με χαρά πληροφορήθηκαν το γεγονός και παρέστησαν στην βάπτιση του Γρηγορίου, δίνοντας με την παρουσία τους λαμπρότητα και επισημότητα. Πολύ σύντομα ο Γρηγόριος παρουσίασε πρόοδο στη χριστιανική ζωή και αναδείχθηκε επίσκοπος Νανζιανζού. Παρόλη δε την σχετικώς προχωρημένη ηλικία του, έδειξε ζήλο όχι τον τυχόντα για το ποίμνιό του. Ο γιος του Γρηγόριος στο ποίημα του «Περί των εαυτού βίων» γράφει για τον επίσκοπο πατέρα του. «Στην πλάνη πρώτα και ύστερα του Χριστού φίλος, ποιμένας έπειτα και στους ποιμένες πρώτος». Ένα ζήτησε η Αγία Νόνα από τον Θεό, την επιστροφή του συζύγου της, αλλά εκείνος πλουσιοπάροχος και γενναιόδωρος της έδωσε και την επισκοπήσή του. Αλλά η νίκη της αυτή δεν ήταν η πρώτη, είχε προηγηθεί και άλλη μια, ας επιτραπεί η έκφραση, κατά των βουλών του Θεού. Με την θερμουργό προσευχή της νίκησε την τάξη της φύσεως. Είχε προχωρήσει η ηλικία της και ο Θεός δεν της είχε δώσει ακόμα παιδιά. Η επιθυμία της ήταν μεγάλη και ο πόνος της αβάστακτος, αλλά είχε απέραντη εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο γιος της Γρηγόριος πάλι σε ένα ποίημα του παραλληλίζει τους γονείς του με τον Αβραάμ και την Σάρα. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της και της έδωσε την Γοργονία, τον Γρηγόριο και τον Κεσάριο και οι τρεις Άγιοι της Εκκλησίας. Με την φροντίδα της Νόνας, ο μεσαίος γιος της Γρηγόριος, ευαίσθητη και συναισθηματική ψυχή, εμφυής διάνοια, αλλά και πλούσια σε δωρεές του Αγίου Πνεύματος, προωθήθηκε στα γράμματα και στην ευσέβεια και έγινε λαμπρός ιεράρχης της Εκκλησίας, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και πρώτος θεολόγος, ένας από τους τρεις ιεράρχες. Ο Γρηγόριος αναγνωρίζει τις οφειλές του στην μάνα του και στο ποίημα του επιτάφιος ομολογεί «Από πατέρα θεϊκό γεννήθηκα
και όχι από ασήμαντη μητέρα. Η προσευχή της με έφερε στο φως. Προσευχήθηκε και βρέφος με αφιέρωσε στο Θεό και Αθανασίας θερμοέρωτα μου στάλαξε. Στον επικίδιο του πατέρα του ο Γρηγόριος στρέφει τον λόγο προς τη μητέρα του που ήταν λυπημένη και την παρηγορεί. Σε λυπεί ο χωρισμός, της λέει, ας σε εφραίνει ελπίδα. Είναι δεινό η χειρία, όμως για εκείνον δεν είναι δεινό. Και πού είναι η αγάπη όταν κανείς επιθυμεί για τον εαυτό του τα ευχάριστα και εύχεται για τον άλλο τα δυσάρεστα. Υπέφερες ανδρικότατα και φιλοσοφικότατα των θάνατων των παιδιών σου που πέθανα στην ακμή της ηλικίας τους. Ας υποφέρεις λοιπόν και τώρα την απώλεια γυρεού σώματος που είχε κουραστεί. Η Αγία Νόνα συμπλήρωσε ένα αιώνα ζωής και αφού είδεν όλη σχεδόν την οικογένειά της να πεθαίνει, παρέδωσε και αυτή το πνεύμα της στο Θεό. Η ποιητική πένα του Γρηγοριού και πάλι σαν κιθάρα υμνεί την μακροβιότητά της. Πρώτος έφυγε ο Κεσάριος, κοινή θλίψη, έπειτα η Γοργονία, πιο ύστερα ο αγαπητός πατέρας και σε λίγο η μάνα. Αν υπάρχει, αγαπητοί ακροατές, μια μεγάλη ανάγκη στην κοινωνία μας, είναι η ανάγκη των χριστιανών συζύγων και μητέρων. Ήθε ο Θεός να δώσει πολλές ακόμα νόνες για να μας δώσουν πολλούς ακόμα Γρηγορίους.

Πες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε, αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες εζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθησης κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύης άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εισλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη στο υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην διαπυρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον, ετυγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνών Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμόν και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
2: Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεουλήπτου ακούσεις τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διείσαι λήχθη παράβασης, χαίρε διείσαι νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσιος έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ήτον παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησα στους ηλιφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στους ηλιφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάς αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη σίβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμων την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα άλλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμήθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως

0: Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Όπα νύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Όπα νύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Όπα νύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοντας, Αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλο σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσιμην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

Ιησούν, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Φύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών υμφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξιμε των αμαρτωλών, των εναγή, των εισχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίω κινούμενα. Τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παγιώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: Επισύχερη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισύ χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε,
0: Ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Τις μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον, Κύριε, τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, τις αδελφείς και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα για την Παναγία», ο Βασίλης Πυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Με τα πανιά και άλλα διηγήματα» του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη.

Ο Γιαννάκης ήταν νεανίας, μόλις 18 ετής. Αγένιος, μελανόφθαλμος, μελαψός, με κόμιν άφθονον κατάμαυριν. Εξέχουσαν γύρω-γύρω από τον κούκον ως επικάλυμα κυψέλης. Και συνεχώς, μετά την ως μελαγχολίας, έστρεφε νοπίσω προς την γαλανήν σκίαθον, κιάνεων όγκων πλέον, και βύθιζε το βλέμμα του κάτω εκεί, παραμελών την πιδαλιουχίαν και φέρων την σκούναν συνεχώς διαγραμμής τεθλασμένης.

«Τώρα θα μας κοιτάζουν ακόμα», μου είπε. «Μας βλέπουν?» Ακόμα δεν εχώνεψε η σκούνα. «Κάτω στην άμμο, στο ξάνεμο, η μάνα μου θα μας αγναντεύει». Και μετά μικρόν τεθλιμμένος. «Πηγαίνει στον πύργο, ανάφτει τα καντήλια, τα γιανιού και ύστερα τραβάει στο ξάνεμο και κάθεται ως να χωνέψουμε. Παναγίτσα μπροστά τους, Παναγίτσα μπροστά τους». «Όλο έτσι», λέει, «και κάμνει τον σταυρόν η καημένη μάνα μου». «Όλο ανοιχτά, όλο ανοιχτά», διέκοψεν ήδη ο πλοίαρχος, αντιληφθείς εύνης ότι τα πόνερα της σκούνας εσχημάτιζον πάλιν τεθλασμένην μακράν γραμμήν. Με το λίγον έπαυσε και ο νεανίας να κοιτάζει την νήσον, ή της αγνώριστος πλέον, είχε διερεχθεί εκ της αποστάσεως εις τρεις μικράς νησίδας ξένου αρχιπελάγους. Εκβαλών βαθύν στεναγμών, των τελευταίων προς την πατρίδα του αποχαιρετισμών, αφιερώθη εις την πηδαλιουχίαν, το έργον του, ενώ χονδρών δάκρυ εκυλίετο εις τα ζωηράς παριάς του. Στηρίζον το στήθος μου επί του υψηλού δρυφάκτου της πρίμνης, ως επί το χιλέον εξοχικού ανδύρου, με κρυφήν χαράν εισπνέω την δρόσον, την αμύθιτον του πελάγους δρόσον, την αχώνευτον, την αλυσμόνητον ζωήν. 2-3 κοπαδάκια, σκυρτώντα μικρά ψαράκια, μικρούτσικες αθερίνες της Κιάθου, μας παρικολούθησαν από του λιμένος. Και σπέβδουν τα καημένα και σύουν τις ουρίτσες των, ως να τρέμουν μη μας χάσουν. Αραιώνουν, πυκνούνται, αλαργεύουν, σημώνουν, παρατάσσονται, ανακατώνονται. Χάνονται υπό το καταπράσινον κύμα και πάλιν ιδού αναφαίνονται παρά το πλευρό της σκούνας, η οποία ως διαμαγνήτου τα προσελκύει κοντά της, τα σύρει μαζί της. Τώρα είναι πίσω, τώρα ήλθαν στη μέση. Ένα κοπαδάκι, δύο κοπαδάκια, τρία κοπαδάκια. Μικρά, μικρά. Με κοιλίαν άσπριν, με ματάκια μαύρα, ως γελιστερές χανδρίτσες. Ψίχουλα που τα τίναξαν θαρείς οι ναύτε από το δείπνον των και ζωντάνεψαν μέσα στο κύμα. Και να, τσιμπούν την κοιλιάν της σκούνας, ανέστητον, μπακυρωμένην. Τώρα έκαμαν κύκλον. Τώρα χορεύουν των συρτών. Τώρα κολυμβούν ένα-ένα. Τώρα παραβγαίνουν στα λάργα. Πλέουν και παίζουν. Παίζουν και πλέουν. Εξάγουν τα κεφαλάκια των να μας ειδούν και σχηματίζουν φυσαλίδας, ως να επιπλέει εκεί τρυπημένων κόσκινων. Στρέφουν εξέφνης προς το πέλαγος, ως να κυνηγούν ψυχίων καταπεσών. Κέφνης μετανοούν τάχα
και το αφήνουν. Και πάλιν ξαναμετανοούν και παρακολουθούν πάλιν όλα μαζί ένα σωρός την σκούναν, της οποίας τα λευκά ιστεία κεντώσιν ήδη με χρυσάφι πολίτικον εχρυσέ της δύσεως ακτίνες.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα για την Παναγία», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Με τα πανιά και άλλα διηγήματα» του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη. Νυκτώνει. Ο πισθέν μας προς νότον διαγράφονται εσκιέ των βορείων σποράδων, ογκώδης, μαύρε, ως σύννεφα καταιγίδος. Εμπρός προς βοράν, μόλις σχηματίζονται δεξιά, ως νέφη με λαψά, τα ρημονήσια. Και πέραν εκεί επάνω μακράν, ως νεφέλωμα σκοτεινών, η πολυσχηδής χαλκιδική. Οι ναύτε κατακλίνονται επάνω εις το κατάστρωμα. Ομέν εντός της μεγάλης καμπαβίας, στερεωμένης εν μέσω του καταστρώματος, ο δε δίπλα της, απ' έξω υπό την μάσκαν της, ως υποστέγην. Ο δε υπό το υπόστεγον της πρόρας και άλλος υπό την δρόσον του πλατέως τρίγκου, του πλέον χαμηλού ιστίου, ως υπό τους κλόνους πυκνοφύλου πλατάνου. Και μόνον η βάρδια αγρυπνή, ο φρουρός, βλέπων πάντοτε εμπρός, εις απόστασιν και ο τιμονιέρης βλέπων προς τον ουρανόν και προς τα άρμενα της αγρυπνούσης σκούνας ή της προχωρία διακόπος γλυκά συνομιλούσα με το κύμα. Βλέπεις εκείνο το άστρο το γεμάτο, εκεί να πηγαίνει το μπαστούνι σου και να παίζει ο κόντρας. Ακούς Γιαννάκη μου, α παιδί μου, και να δεις μια πατατούκα που θα σου πάρω στην πόλη, είπε ο πλοίαρχος και εξυπλώθη επάνω εις το σπυράγιο της πρίμνης, τυλιχθείς ως κουτσούρον εντός βαρίας χλένης. Ο μπάτης, δυναμώσα στη νύχτα, κολπεί τα ιστεία, τα οποία θαμβά υψούνται κατά σειράν επί των δύο ιστών, ως σημαίε πανηγυρικών αψίδων, λησμονηθεί σε τη νύχτα. Η σκούνα σύεται ελαφρώς, επιπλέουσα ως πτερών. Ο ουρανός πλήρης αστέρων απλούται ως απέραντος οροφή άνω του πελάγους, το οποίον μαυρίζει προς τα κάτω και χάνεται εις τα σκότη, αφών αόριστος, μυστηριώδης, αναδίδεται ψήθυρος ως άβρας πνεούσης μακράν εν το δάση. Ψήθυρος ευάρεστος, μορμερισμός ριακίου, ρέοντος υπό την χλώην, μαλακά υπό κόφος. Ηλία του πόντου επιφάνεια, ρητιδουμένη, σχηματίζει μικρά κυματάκια, τα οποία παίζουν εν τη σκοτεινή εκτάση, κυνηγούμενα και κυνηγούνται παίζοντα, και τρέχουν και θορυβούν και γελούν θαρρείς, προσκρούοντα επί της πρόρας ελαφρά, ως δεματάκια εκβάμφακος. Φλισβίζουν, φλιαρούν, αφρίζουν, και νίωτε αντικρίζοντα τον ελάτινον της πρόρας ημίθεων, απαθή και ακίνητον, ως εκ μετάλλου, εξίστανται και αυτά. Αλμυρά νόστιμος ευωδία,
πλήρη την όσφρησήν μου. Φέρομαι επί των κυμάτων ως ένα κάρφος, ένα πτερόν. Παμπίκυλοι διαλογισμοί ως τα κύματα παίζουσιν εν τη ψυχή μου, δροσερά ως ο πόντος. Ενθυμίσεις αόριστοι, συγκεχημένε. Όσοι περί εμέ υγρά φύσης κατέχουν την διάνοιάν μου. Κόσμος σχοινίων πολυόνυμος, ξάρτια και παταράτσα και κάργα. Κόσμος ιστίων, τρίγκι και παπαφίγκι και φλόκια και φλέσια. Κόσμος εξαρτισμών και πλεγμάτων και τροχίσκων και τριμαλιών. Καρχίσια πολύστομα και πλατίστομα απλούνται επάνω θέν μου, όλα συμπεφυρμένα εις τετράγωνα, εις κύκλους και ρόμβους και τρίγωνα. Εις αναβαθμούς και αναρτήσεις και ώρας, πέραν των οποίων σε λαγίζουσιν αναρρύθμιτα άστρα, φωτόμορφοι αστερισμοί, αγύριστος κόσμος άλλου, μετεώρου πελάγους, με τα γαλακτώδη του γαλαξίου νεφελώματα, ως πολυκαμπή οδών των ψυχών και των πνευμάτων. Να παίζει ο κόντρας, βρε Γιάννη. Ακούεται έφνης, διακόπτουσα τους ψιθυρισμούς της ψυχής, η τραχία φωνή του πλοιάρχου, ως ονειρευθέντος εκεί υπό την αναισθητούσαν χλέναν του. Και ο Γιαννάκης, μεταπροσοχής, θεωρεί τον, μόλις εν το ύψι και την νυχτή διαγραφόμενον, ως φαιόν νέφος, κόντραν, προς τα σκηνήσεις του οποίου κανονίζεται η ευθυπλοεία. «Πήγε στην πόλη», κολακεύει πάλιν τον έφηβον ιόν του ο πλοίαρχος, ενισχύον αυτόν εν τη αγρυπνία του. «Να πας στην πόλη και να ειδείς, να ειδείς αγάδες και να ειδείς χανούμισες, να ειδείς αγάδες τα άλογα και χανούμισες τους μπιαντέδες σαν ζωγραφιές». Γλυκά γλυκά κατέρχεται επί των φλεβάρων μου ο ύπνος, ως ψεκάζουσα δρόσος από τον ιστίον. Άτινα συγχέονται προς την σκοτίαν πλέον, όγκοι σκοτεινόφεοι ατμών και καταχνιάς. Δια τελευταίαν φοράν διακρίνω το κατακόκκινον φως του σιγάρου του προραίου φρουρού, αγρυπνούντος βαρδιάνου, ακινήτου ως ξυλίνου, ως της τυλιγμένος εις το αμπαδένιο καποτάκι του, ως εντός μιας δίπλας της νυχτός, τραγουδεί το τραγουδάκι του, το γλυκί του νησταγμού του αντιφάρμακων, όπερ ως νανούρισμα διεμέ, κομίζει η νυκτία δρόσος προς την αυτοσχέδιον κλίνην μου, υπό την βαρίαν της μπούμας επιστέγασιν. Από ξένον τόπο και απαλλαργινών, γυάλα γυάλα, ήλθε το μορφάκι, ήλθε το καημένο 12 χρονών, γυάλα γυάλα. Τι όνειρον, γλυκή δροσερών όνειρον. Η πλατεία μπούμα, αγρυπνούσα, με παρεφύλατεν ως δροσερός άγγελος καθόλην την νύκτα. Αλεκοιμήθην
επιστρώματος εξανθέων, εκοιμήθην επί του αφρού, εκοιμήθην επί νεφέλης κούφης, ελαφρά, μαλακά, εναέριος, επί πτήλων περιστερών, επί πετάλων ρόδων, επί ερείων χρυσών. Κλείνει μυστηριώδης. Βυθίζουσα εις το αχανές. Ανάγουσα εις κόσμους μεταρσίους. Λυκνίζουσά με ως διαφροδιέτων χειρών νυμφών και νηριείδων υπερκοσμίων πνευμάτων. Βαυκαλίζουσά με ιδέως. Εάν οι ψυχέ κοιμώνται εν το παραδείσο, ο ύπνος των δε θα είναι αλίος. Και ότε αφυπνίστην την αυγήν, εξεκολούθη ακόμη ο θείος όνειρος.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα για την Παναγία», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Με τα πανιά και άλλα διηγήματα» του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη. Θέαμα ευρύ, θέαμα ποικίλων, θέαμα απεριόριστον, απερίγραπτον, ασύλληπτον θέαμα. Σκηνογραφία έξοχος, εξόχου γραφέως, την οποίαν δια μαγικού ελατηρίου ανύψωσεν επί του εθρίου ορίζοντος η πολυέραστος πρωινή νύμφη. Φωτίσασα έφνης δια μαλακού καθιδίνοντος φωτός το Αιγαίον. Ο σεμνότατος άθος, τριγωνικός ως πυραμής αιγυπτιακή εις το βάθος, επιβάλλουν δια του μεγαλείου του και αναγκάζονσε γονικλινή εις επιτακτικήν προσκύνησιν. Δεξιά τα ρημονήσια, γιγάντια κήτη, νομίζεις αναδύσαντα εκ του βυθού, μαυρογάλανα, οζόδι, φαλακρά. Πλέους ιθαρείς εν μακρά γραμμή, κατά σειράν, εν εξαισία παρατάξη, συντροφία γιγάντων, να προσκυνήσουν τον ιερόν άθωνα, αποκαλύψαντα την πολυάν κορυφήν του ως προς υποδοχήν, ενώ από τους μαύρους βοστρίχους του κρέμαντε μονέ και ασκητήρια, καλλιέ αβάδων. Ιδού η Αλόνισσος με το σφαιρικόν όρος της και τον απόκρυφον λιμένα της, καταφύγιον των αβαγών και των πειρατών. Ιδού παρέκει η Κυραπαναγιά με το καταγάλανον των δασών της χρώμα, ως με κιανούν πρωινών μανδίαν περιβεβλημένη, η φων βόσκουση τα πίμνια της λαύρας, τα γαλακτερά. Ιδού τα αγριόμορφα, τα χειρόδη γιούρα, σιωπηλά και ακατοίκητα. Ο Αλιεύς, ον η γαλήνη, κατά δελεάσασα παρέσυρε μέχρι των αποτόμων ακτών του, έντρομος βλέπει τη νύκτα να κατρακυλώσειν εν βρόντος σατανικό βράχια μαξιέι, υπό αοράτων δαιμονίων οθούμενη, άτινα λεγεών όλοι εξώστησαν εκεί εκ του άθωνος δια των προσευχών του οικιστού αυτού Πέτρου του Αθωνίτου. Όπισθεν αυτού συνεσταλμένων γαλανόχρουν το έρημον πιπέρι, μετάφθωνα καυσόξυλά του και το ασκητικόν μετόχι του, οίκη μαθαρής των μυαρών αμφιβίων. Στην εκπομπή «Αναγνώσματα για την Παναγία», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διάβασε από το βιβλίο «Με τα πανιά και άλλα διηγήματα» του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη.

χρόνος κυλάει και οι μέρες περνούν, αγαπητοί αδελφοί, και ήδη πλησιάζουμε στο μέσον αυτής της ιεράς και ευλογημένης περίοδου του Αγίου 15 Αυγούστου. Και σήμερα για άλλη μια μέρα και για άλλη μια φορά βρισκόμαστε όλοι εδώ απέναντι στο κεχαριτωμένο πρόσωπο της Παναγίας μας για να της απευθύνουμε την οικεσία μας, την παράκλησή μας, για να της καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας, για να της προσφέρουμε το ευχαριστώ μας, για να της δείξουμε την μεγάλη καρδιακή, πηγαία και αυθόρμητη αγάπη μας. Και εμείς επόμενοι των Αγίων και των Πατέρων της Εκκλησίας μας τιμούμε και υμνούμε και δοξολογούμε το και χαριτωμένο και πανάσπυλο και πανακύρατο πρόσωπο της Παναγίας μας. Και λέω επόμενοι των Αγίων και των Πατέρων της Εκκλησίας μας, διότι εκείνοι μας έδειξαν τούτο το δρόμο. Εκείνοι μας έκαναν να αγαπούμε και εμείς τόσο την Παναγία όπως αυτή. Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που όπως λέγεται η θεολογία του συγκεφαλαιώνει τη θεολογία όλων των υπολείπων πατέρων, ονομάζει την Παναγία μας θεϊκό και έμψυχο άγαλμα. Τι σημαίνουν τούτα τα λόγια? Καταρχάς, η λέξη άγαλμα προέρχεται από το ρήμα αγάλωμε, και αγάλωμε σημαίνει γεμίζω με χαρά, με ευχαρίστηση. Άρα λοιπόν το άγαλμα ή τα αγάλματα εκείνα που επισκεπτόμαστε πολλές φορές και θαυμάζουμε στους διάφορους αρχαιολογικούς χώρους ή στα μουσεία της πατρίδας μας ή και αλλού, είναι εκείνα τα οποία βλέπουμε και θαυμάζουμε και γεμίζουμε εσωτερικά με χαρά και αγαλίαση, επενώντας τον πολιτισμό και την πρόοδο εκείνων των ανθρώπων και εκείνων των λαών που τα κατασκεύασαν. Κάπως έτσι νιώθουμε όταν ο νους μας, η προσευχή μας, η καρδιά μας πετάει και αναλογίζεται και φέρνει προοφθαλμόν το πρόσωπο της Παναγίας μας. Γεμίζουμε πρώτα από θαυμασμό, διότι πρόκειται όχι περί ενός κοινού προσώπου, αλλά περί του προσώπου της Θεοτόκου, της Μητέρας του Θεού δηλαδή και Μητέρας όλων των ανθρώπων. Και απ' την άλλη γεμίζει χαρά και αγαλίαση η ψυχή και η καρδιά μας, διότι ξέρουμε πως αυτό το πρόσωπο μας αγαπάει, μας βοηθάει, μας προστατεύει και μας χάρισε εκείνον τον πολύτιμο Μαργαρίτη, εκείνον τον μεγάλο θησαυρό που είναι ο Θεός. Όταν όμως, αγαπητοί μου, μελετούμε και παρατηρούμε ένα άγαλμα, ο νους μας πάει προς τα πίσω και ανάγεται σε εκείνην την εποχή που κατασκευάστηκε αυτό το άγαλμα και μαρτυρεί τον πολιτισμό της και το επίπεδό της. Βλέποντας λοιπόν και το πρόσωπο της Παναγίας μας, ο νους μας πάει πάλι προς τα πίσω και ενθυμείται αλλά και αναλογίζεται εκείνο το μεγάλο, εκείνο το σπουδαίο, εκείνο το σημαντικό, εκείνο το κοσμοσωτήριο που η Παναγία μας προσέφερε σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους ανθρώπους. Ποιο είναι αυτό? Η σωτηρία. Διότι εκείνη γέννησε κατά άνθρωπον τον ίδιο τον Θεό, τον σωτήρα και λυτρωτή όλου του κόσμου.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός την ονομάζει έμψυχο και θεϊκό άγαλμα, θείο άγαλμα. Η Παναγία μας διαφέρει από εκείνα τα άλλα αγάλματα που είναι ακούνητα, αγέλαστα, ανέκφραστα και κρύα, διότι είναι μια πέτρα, ένα μάρμαρο. Η Παναγία μας είναι έμψυχο άγαλμα, δηλαδή ζωντανό, ζεστό, με καρδιά και με αγάπη. Η Παναγία μας είναι εκείνο το άγαλμα της ανοιχτής αγκαλιάς. Εκείνη η αγκαλιά μέσα στην οποία προστρέχουν όλοι οι άνθρωποι για να βρουν καταφύγιο, παρηγοριά, αγαλίαση, χαρά και στοργή. Και είναι και το θεϊκό άγαλμα η Παναγία μας. Εκείνο το άγαλμα που μαρτυρεί, που δίδει, που προσφέρει τον Θεό. Πάντοτε, σας έλεγα για τις προηγούμενες ημέρες, η Παναγία μας δεν γέννησε μόνο μία φορά τον Χριστό, αλλά κάθε φορά τον γεννάει μέσα στις καρδιές μας. Και οι πατέρες μας έχουν πει Παναγία ίσον Εκκλησία και Εκκλησία ίσον Παναγία. Άρα λοιπόν κάθε φορά που μέσα στην Εκκλησία και εν Εκκλησίες τελείται το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, κάθε φορά προσφέρεται ο Χριστός. Και κάθε φορά μπορούμε να κοινωνούμε τον Χριστό και να τον έχουμε ένικο μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ύπαρξή μας. Η προσφορά του Χριστού μέσα στην Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά προσφορά της Παναγίας μας. Και όπως τότε, έτσι και τώρα, έτσι και πάντα, η Παναγία μας θα προσφέρει τον Χριστό σε κάθε ένα που θα θελήσει να τον κάνει ένικο της ψυχής και της καρδιάς του. Έτσι λοιπόν ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός την Παναγία μας, έμψυχο και θεϊκό άγαλμα. Και ίσως πιο πολύ από τους άλλους πατέρες εκείνος έδειχνε την αγάπη του προς το θεομητορικό πρόσωπο. Μια αγάπη που θα έφτανε, χωρίς να παρεξηγηθώ, και στα όρια του έρωτα. Κι όντως, οι πατέρες Εκκλησίας μας και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήσαν ερωτευμένοι με την Παναγία. Και σας είπα να μην παρεξηγήσουμε τούτον τον όρο, διότι με τον όρο έρωτα σήμερα άλλα εννοεί ο κόσμος. Ο έρωτας όμως δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκείνη η μεγάλη αγάπη. Τι κάνουν οι ερωτευμένοι? Ο ένας μονοπολεί το ενδιαφέρον του άλλου. Θέλουν διαρκώς να είναι σε επαφή. Ο ένας σκέπτεται τον άλλον συνεχώς. Έτσι λοιπόν έκαναν και οι πατέρες Εκκλησίας μας. Η Παναγία μας μονοπολούσε το ενδιαφέρον τους. Ήθελαν κάθε στιγμή και ώρα να είναι σε διαρκή επικοινωνία μαζί της. Επικοινωνία καρδιακή, προσευχητική, ευλαβική. Γι' αυτό και πάλι θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτή, δηλαδή πια η Παναγία, ήλε το νουν μου εχμάλωτον. Έπιασε, λέει, το μυαλό μου, τη σκέψη μου εχμάλωτη. Και δεν μπορώ τίποτε άλλο και κανέναν άλλον να σκέπτομαι όσο σκέπτομαι την Παναγία. Και τι άλλο, και την γλώσσα μου αυτή ελιήσατο. Δηλαδή, μου πήρε το μυαλό, θα λέγαμε απλά, και μου έδεσε την γλώσσα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορώ να εκφράσω το μεγαλείο της, την αγιότητά της, τη σπουδαιότητα της υπάρξεώς της. Και ενώ η Παναγία μας έδεσε την γλώσσα των πατέρων μας, εκείνοι παρά τα αυτά επιχείρησαν και τελικά τα κατάφεραν να αποτυπώσουν επάνω στο χαρτί τη διδασκαλία τους.
διδασκαλία και περί του προσώπου της Παναγίας μας. Η Παναγία λοιπόν μονοπολούσε το ενδιαφέρον των πατέρων της Εκκλησίας μας. Και πάλι θα συνεχίσει και θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: ταύτην και καθήπαρ και κατόναρ φαντάζομαι. Την Παναγία λέει σκέπτομαι συνέχεια και στον ύπνο μου και στο ξύπνιο μου. Και παρακάτω πάλι θα μας πει και θα ολοκληρώσει: τι της μητρός του Κυρίου μου ιδύτερον, τι υπάρχει πιο γλυκό, πιο όμορφο, πιο ωραίο, πιο μεγάλο, πιο ευχάριστο, πιο φωτεινό από το πρόσωπο της Παναγίας που είναι η μητέρα του Κυρίου μας. Αλήθεια, υπάρχει κάτι τιμιότερο, αγιότερο, μεγαλύτερο και σπουδαιότερο από το πρόσωπο της Παναγιάς? Τι ψάλουμε διαρκώς προς εκείνην? Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Είναι τιμιωτέρα ακόμα και από τα Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως και από τα Σεραφείμ, από όλες εκείνες δηλαδή τις ουράνιες δυνάμεις. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα έλθει να συμπληρώσει αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγοντας, προσέξτε το αυτό, ακόμα λέει και να σκεφτούμε την Παναγία μας, αυτή η σκέψη και η ενθύμηση του ονόματός της και του προσώπου της αρκεί για να χαριτώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, αφού μόνο η σκέψη μας προς εκείνη μας χαριτώνει και μας ενδυναμώνει, φανταστείτε πόσο η προσευχή μας προς αυτή. Άρα λοιπόν να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε προς εκείνη, να την παρακαλούμε, να την οικετεύουμε και να καταθέτουμε σε αυτήν ακόμα και τη στερνή μας ελπίδα, και εκείνη δεν θα μας απογοητεύσει. Εκείνη θα απλώσει το χέρι της, θα ανοίξει την αγκαλιά της, θα σκεπάσει με την προστασία της εμάς, τις οικογένειές μας, την κοινωνία μας, την πατρίδα μας, τον κόσμο μας, αυτόν τον κόσμο που στην κυριολεξία βράζει, που βρίσκεται σε μια ανακατοσούρα θα λέγαμε έτσι απλά, και σε μια αβεβαιότητα. Μόνο η προσευχή προς την Παναγιά και η ελπίδα μας προς εκείνην ίσως να αποτελέσει την λύση σε όλα αυτά τα μεγάλα και σημαντικά προβλήματα που σήμερα όλοι μας αντιμετωπίζουμε. Να είναι η χάρη της, η ευλογία της και η Αγία Σκέπη της πάνω από τον καθένα μας. Αμήν.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ελέουσα, έτσι όπως τον μεταδώσαμε από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Λιβαδιών.

Πανιερώτατε, αυτές τις μέρες η Εκκλησία μας γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Ολόκληρη χριστιανοσύνη σκυρτά και αγάλλεται, γιατί η Παναγία είναι η μητέρα της Ορθοδοξίας. Από το πνευματικό της μύρο ευωδιάζει όχι μονάχα η Εκκλησία, αλλά και η ζωή μας ολόκληρη. Ο καθένας κοντά της γίνεται σαν παιδί. Σε αυτή τη σπλαχνική μητέρα βρίσκουμε όλη παρηγοριά, αγάπη, προστασία, μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροντες, άνδρες και γυναίκες. Πανιερώτατε, αν σας ρωτούσαμε να μας πείτε αυθόρμητα δυο λόγια για την Παναγία, τι θα μας λέγατε, πώς θα την χαρακτηρίζατε?

της Παναγίας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Κοσμόπουλος, στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Εν αδελφότη τυπορευόμαστε προς την μεγάλη γιορτή και ψηλαφούμε τη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου όπως αποκαλύπτεται κάθε στιγμή μέσα στο λειτουργικό μας χρόνο, στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και εννοούμε ότι αυτή είναι η ψηλάφιση που δίνει απαντήσεις και άξονες αναφοράς για το σήμερα και για το αύριο, αλλά και για την αναγνώριση του παρελθόντος. Άγνωστα κείμενα του Φώτη Κόντογλου μέχρι πρότινος που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα περιοδικά, κυρίως το περιοδικό Κιβωτός, όλα για το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, είναι εκείνα που απασχόλησαν την εκπομπή μας και που με το απόσπασμα ενός από αυτά θα ξεκινήσουμε και το δεύτερο μέρος.

Σήμερα όλη η Ελλάδα μοσχοβολά από το ευωδέστατο σκήνομα της Παναγίας που είναι η μητέρα των ορφανεμένων, η ελπίδα των απελπισμένων, η χαρά των θλιμμένων, το ραβδί των τυφλών, η άγκουρα των θαλασσοδαρμένων. Και απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας, στις πολιτείες, στα χωριά, στα μοναστήρια και στις κήτες. Απάνω στα δοσωμένα βουνά, στα λαγκάδια, στις σπηλιές, στα γαλανά τα κύματα που δροσοαφρίζουν από τον πελαγίσιο αγέρα, στα νησιά και στα λιμόνισσα, στους κάβους. Παντού αντιλαλεί η υμνολογία που ψέλνουν οι ψαλτάδες για την ταπεινή βασίλισσα που κοιμήθηκε. Το μελτέμι που φυσά τώρα το 15 Αύγουστο και δροσίζει τον κόσμο, τα δεντρικά που είναι φορτωμένα με λογής-λογής πορικά, τα άγρια ρουμάνια με τις αντριωμένες βαλανιδιές και με τα έλατα και με τα κέδρα, τα άσπρα σύννεφα που αρμενίζουν στο γαλανόν ουρανό, όλα είναι χαροπιά και μακάρια, όλα είναι ηλαρά από τη γλυκύτητα της Παναγίας. Στα πέλαγα ταξιδεύουν λογής-λογής καράβια και καΐκια που έχουν γραμμένο απάνω στο μάγουλό τους το γλυκύτατο το όνομά της. Ω, αληθινά δική μας είναι η Παναγία, δικό μας είναι το Ρόδον, το Αμάραντον. Ποιος θα μπορούσε να την υμνήσει όπως την υμνολογήσανε οι υμνοδοί της εκκλησιάς μας. Αρχαγγελικές άλπιγγες θα ρίσπως ακούγονται παντού, με ύψος και με σεμνότητα, με ένα κάλος πνευματικό που βρίσκεται μονάχα στην Ορθοδοξία. Στον εσπερινό της παραμονής ψέλνουν τούτα τα τροπάρια που γεμίζουν την ψυχή μας με κάποιον αγιασμένο ενθουσιασμό. Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου του Άγιον Τέμενος, βοήσομεν η πιστή των Γαβριήλ και εκτιμένη ταξίαρχων, και χαριτωμένη χαίρε, μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο δια σου, το μέγα έλεος. Από τι καρδιές, από τι χρυσά πλάχνα βγήκε τούτος ο πλούτος. Εδώ δεν είναι συντέριασμα τεχνικού από λόγια και από ήχους. Εδώ είναι αληθινά η φωνή του Γαβριήλ μελωδούντος. Από τα σουρανίους αψίδας, ύμνος Αθανασίας. Αμή εκείνη η ενάτη οδή που λέγει «Νενίκυντε της φύσεως η όρη εν σύ, παρθένε άχραντε, παρθενέ διγάρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος, ή μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζεις αΐ Θεοτό και την κληρονομία σου». Ή εκείνο το απολυτίκιο που είναι σοβαρό και γλυκό σαν το εικόνισμά της. «Εν τη γεννήση την Παρθενή ανεφύλαξες, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τες σες λυτρουμένη εκ θανάτου, τας ψυχάσιμων». Ή ο πρώτος ηρμός της καταβασίας που λέγει «Πεπικυλμένη τη θεία δόξη ιερά και ευκλεής Παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγε το προσεφροσύνην τους πιστούς, εξ αρχούσης Μαριάμ, με τα χωρών και την πάνων, το σώ άδοντες μονογενή, εν δόξος ότι δε δόξαστε». Από τούτη την Άγια Μέθη που μεταδίνει η πεπικυλμένη, μέθησε και ο αγιασμένος Γλάρος της Κιάθου και έγραψε τους καημούς του 15 Αυγούστου, σκυρτώντας από την αγγελική υμνοδία που άκουγε μυστικά, καθισμένος μπροστά στα φρισμένο πέλαγο, ο φιλέρημος γέρον. Από το ίδιο νέκταρ της Παναγίας μέθησε και ο Σολωμός, και ψέλνοντας και εκείνος με ενθουσιασμό την πεπικυλμένη, έγραψε στον ύμνο της ελευθερίας τούτα τα λόγια. «Ακολουθεί την αρμονία η αδελφή του Ααρών, η προφήτισσα Μαρία με ένα τύμπανον τερπνών, και πηδούν όλες οι κόρες με τσαγκάλες ανοιχτές, τραγουδώντας ανθοφόρες με τα τύμπανα κεκές». Η Μαριάμ, η συνονόματη της Παναγίας, ήταν η αδελφή του Ααρών που άρχισε να ψέλνει για να ευχαριστήσει το Θεό που καταπόντισε τον Φαραώ στην Ερυθρή Θάλασσα, και τη συντροφεύανε οι άλλες οι κόρες, χορεύοντας και παίζοντας τα τύμπανα. «Λαβούσα δε Μαριάμ η προφήτης, η αδελφή του Ααρών, το τύμπανον εν τη χειρή αυτής, και εξήλθωσαν πάσα οι γυναίκες ο πίσω αυτής με τα τυμπάνων και χωρών», όπως λέγει η Έξοδος. Αυτή είναι η αγιασμένη Ελλάδα, και από το γάλα της βυζάξανε και τραφήκανε οι ποιητές της, το γάλα της Παναγίας. Εμείς αυτό το γάλα το συγχαθήκαμε, αλίμονο.

νεοέλληνες τανιόμενοι ως νάνοι της σήμερον. Μένουμε στη φράση του Πόνογλου ότι αυτό το γάλα το συγχαθήκαμε εμείς σήμερα. Όχι ο λαός μας, η ταγή μας. Η βαθιά αναντιστοιχία ανάμεσα στο λαϊκό αίσθημα και στη λαϊκή ευσέβεια και σε εκείνους οι οποίοι εκπροσωπούν αυτόν τον τόπο ως μεταπράτες των δυτικών προτύπων, όλον εν και βαθαίνει και θα βαθαίνει όσο δεν υπάρχει η μεταστροφή και η μετάνοια. Ο λαός μας θα κρατηθεί γιατί η Εκκλησία είναι η μητέρα του και από αυτήν θα ξεπηδήσει το νέο βλάστημα που θα βεργέψει ακόμα ένα κλαδί στην πορεία του νέου ελληνισμού. Η ποίησή μας και η Εκκλησιά μας είναι εκείνοι που θα μας κρατήσουν.

μαζί ανεβαίνουμε προς το 15 Αύγουστο και μαζί στη Χαρμολύπη μετέχουμε και παίρνουμε όσο είναι ανοιχτή η καρδιά μας από τη χάρη της Παναγιάς μας.

0: της Παναγίας και η κλίμακα η ασβεστομένη και κατάφωτη με την δική της εσωτερική γεωμετρία που μας ανεβάζει προς το φως το νοητό. Αυτή η κλίμακα είναι η υπεραγία Θεοτόκος και οι μέρες που μεσολαβούν μέχρι την μεγάλη γιορτή. Οι μέρες που πέρασαν από την 1η μέχρι τις 15 του μηνός είναι οι μέρες εκείνες οι οποίες είναι στάδιο για τη δική μας μετοχή στη χάρη της και στο μυστήριο της Εκκλησίας. Αργώς στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, πολύτιμος όπως και σε όλες τις εκπομπές Θεοτοκάρια αφιερωμένα ως γονικλησίες στην χάρη και στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Την ευχή σας καλωσορίσατε.
1: Βρήκα και σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για όλες αυτές τις ομορφιές που μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις Άγιες ημέρες. Τη σκάλα που είναι η Παναγιά μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό και από εκεί κατεβάζει τη Θεία Χάρη και ευλογία της και δίνει στην πλάση και σε όλους τόσα καλά και τόσα όμορφα. Στα όμορφα και χυμαρόδι που διαβάσατε και εύχημα το μακαριστό κόντουρο, εγώ αισθάνομαι λυψός και λίγος, αλλά καθηκόντας και εξυπακοής, καθυπακοήν θα πω δύο λογάκια ό,τι με ρωτήσετε.
0: Θέλουμε να κάνουμε σήμερα αναφορά μαζί σας, εσείς να μας κάνετε ακριβέστερα αναφορά στα του ιστορικού της κινήσεως. Είναι μια μεγάλη γιορτή και παράδοξο μυστήριο συνάμα. Η εικονογραφία το αποτυπώνει στην αγιογραφική του εκδοχή μέσα από την σύναξη, από τα πέρατα της Οικουμένης των Αποστόλων. Υπάρχει η έννοια, η εμπειρική έννοια της κινήσεως και της μεταστάσεως συνάμα. Να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε τι λένε οι πατέρες μας και πώς προσεγγίζουν αυτήν την μεγάλη γιορτή της Θεομήτωρος.
1: Οι Άγιοι Απόστολοι με Θείο Πνεύμα, εποχούμενοι νεφελών, που είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα η νεφέλη, όπως ξέρουμε, έφτασαν στην Γεθσημανή. Και έφτασαν όλοι οι Απόστολοι, ακόμη και οι διάδοχοί των, ο Άγιος Διονύσης, ο Άγιος Ιερόφεος, ο Άγιος Τιμόθεος. Και ο Ιερός Δαμασκηνός γράφει το δεύτερο λόγο του στην Κύμη της Παναγιάς, ότι ήρθανε ακόμα και τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων από τον άλλο κόσμο. Και το συναξάριο λέγει κάτι άλλο, ότι ήρθανε και οι Απόστολοι εκείνοι οι οποίοι είχαν ήδη αποθάνει μαρτυρικός και λοιπά. Και αυτό είναι πάλι συγκλονιστικό, λέει εδώ το συναξάριο επιλέξει αποκριθέντες δε και οι προαπελθόντες Λουκάς, Σίμων ο Κανανέος και Θαδαίος, οι εξεγερθέντες εκ των μνημείων το πνεύματι του Αγίου, διηγήσαν το ομοίως το πώς παρεγαίνοντο. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Και το άλλο που είπε, που αναφέρει ο Ιερός Δαμασκηνός για τους δικαίους και προφήτας, επιλέξει στο δεύτερο λόγο του για τους δικαίους και προφήτες οι οποίοι παρεγαίνοντο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Θα μου πείτε πώς. Ο Μωυσής πώς παρεγαίνεται στην μεταμόρφωση του Χριστού? Από τον Άδη δεν ήρθε? Ο Κύριος θέλοντας να τιμήσει τη μητέρα του, θέλοντας να τιμήσει εκείνη που του εδάνισε την ανθρώπινη φύση, έκαμε μεγάλα και θαυμαστά. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος Παλαμάς τον υπέροχο λόγο του στην κοίμηση της Θεοτόκου, αφού το γεγεννημένον εκ της Θεοτόκου, δηλαδή η ανθρώπινη φύση του Χριστού, ανέστη και ανελήφθη, γιατί να μην αναστεί και να μην αναλυφθεί και η γεννήσασα και η δανείσασα την ανθρωπίνη φύση εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Ωραία επιχειρήματα αυτά, θεόπνευστα. Γιατί, λέει, μπορεί ο Κύριος να το κάνει. Η Εκκλησία δεν το δημοσιεύει για να μην δυσκολεύει τους ανθρώπους. Είναι δόγμα μυστικό εκ των πατέρων, λέει, και δεν είναι εκ της γραφής, είναι εκ των πατέρων. Και η μετάσταση είναι όρος ευρύτερος και της αναστάσεως και της αναλήψεως. Συμπεριέχει και τα δύο. Διότι ό,τι ανίσταται και ό,τι αναλαμβάνεται κινείται. Οπότε είπαν, ο όρος μετάσταση συμπεριλαμβάνει, όπως εξηγεί ο Ιερώνη Κόσμος στο Ορθοδρόμιο, και τα δύο. Οπότε δηλαδή έχουμε εδώ και ανάσταση και ανάληψη της Παναγίας. Αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι ήρθαν οι δίκαιοι και οι προφήτες, προφανώς οι γονείς της. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Μωυσής, όλοι οι προφήτες. Οι Απόστολοι που είχαν αποθάνει πριν, μαρτυρικός, όπως και ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός του Ιωάννου, του Ζεβεδαίου, ο γιος της Σαλόμης, και άλλοι. Δηλαδή σκεφτείτε τι έγινε εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις ώρες, εκεί στην Αγία Σιών, στην Ιερουσαλήμ. Ήρχονται δηλαδή ζώντες και νεκροί να παραβρεθούν και να συμπαραλάβουν την άχραντη ψυχή της Παναγιάς. Πρωτίστως δε ο ίδιος ο Κύριος συμπαρεγένετο. Και μάλιστα όπως λέμε στην Αξάρια, όταν παρέλαβε την άχραντη ψυχή της, ας συμπληρώσετε κάτι άλλο που ήρθε τώρα, οι Απόστολοι έκλαιαν όταν τους ανοίγει η Παναγιά ότι θα φύγει. Το είπαμε και προχθές, θρηνούσαν, τους έπεισε τελικά, τους παρηγόρησε, τους ευλόγησε και έκαμε το ξόδι πανηγύρι και το θρήνο εφροσύνη και χαρά. Και τι άρχισαν να τις λένε, άμα θα πάει κανείς τα λέει όλα, τα θυμάται όλα, τον πονάνε όλα και τα εκφράζει όλα. Απάνω που θα πας το ομολογενή σου, να του πεις πόσο τον αγαπάμε, πόσο μας λείπει, να του πας τα χαιρετίσματα. Να του πας την αγάπη μας, να του πας την ευγνωμοσύνη μας, να του κομίσεις τη δοξολογία μας και να τον παρακαλέσεις να μην μας αφήσει. Δεν μας αφήνει, αλλά θέλω να το πεις, να το ξαναπείς. Όπως και τώρα θυμάμαι σε μερικά μέρη της πατρίδος μας και κατά την κοίμηση, αλλά και κατά τον επιτάφιο του Χριστού, τη Μεγάλη Αγία Παρασκευή. Πολλοί χριστιανοί και καλώς ποιούντες στέλνουν με τον Χριστό τα χαιρετίσματά του στην άλλη πλάση στους δικούς του. Άλλωστε ο Χριστός είναι ο ενδιάμεσος ζώντων και νεκρών και άλλωστε γι' αυτόν ζουν όλοι. Είναι συγκλονιστικό λοιπόν το ότι οι Απόστολοι έστελαν χαιρετίσματα και τα υπόλοιπα στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και όπως λέει το Συναξάρι, η Παναγιά ευλόγησε τα τέσσερα πέρατα της Οικουμένης, τον τετραπέρατο κόσμο. Ευχήθηκε υπερηγίας, φωτισμού, ευκρασίας, αέρων, όπως εύχεται η επισούλα μας. Ευλόγησε τους Αποστόλους και ευλόγησε όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Και ύστερα πήρε σχήμα επάνω στο κρεβάτι της, όπως αυτή βουλήθηκε, όπως λέει το Συναξάριο, και παρέδωκε την άχραντη ψυχή της, την πανάχραντη ψυχή της, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος ήλθε συν μοιριά συναγγέλων και Αγίων να την παραλάβει. Και είναι αυτό που είπαμε και προχθές στο συγκλονιστικό, ότι ενώ κατά τη γέννηση του Ιησού η Παναγιά έπαιρνε αγκαλιά το θείο βρέφος και το εμεγάλωσε κατά το ανθρώπινο, τώρα αντεστράφησαν οι όροι και το θείο βρέφος, ο Κύριός μας πια Ιησούς Χριστός, σε ανδρική προσωπικό της, πήρε αγκαλιά την ψυχή της μάνας του, την ψυχή της Παναγίτσας. Αλλά και κάθε ψυχή που φεύγει από εδώ έρχεται ο ίδιος ο Ιησούς, το λέει στο Ευαγγέλιο ο ίδιος, και την παραλαμβάνει και χαίρεται και καταχαίρεται η καρδιά της. Και στη συνέχεια οι Απόστολοι, αφού η δέσποινα του κόσμου έφυγε στον ουρανό με τον Υιό και Θεό της και με τη μεγάλη δορυφορία, άρχισαν την υμνοδία. Και εκεί γράφει έτσι ένα χαριτωμένο το Συναξάριο, ότι ξεσυνερίζοντο τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, όπως λέει ο Παύλος, ο Μέγας Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών και ο άλλος πρωτοκορυφαίος ο Πέτρος, το ποιος θα γίνει πρώτος, θα προεξάρχει καλύτερα της εξοδίου ακολουθίας της Μητρός του Θεανθρώπου. Και προσπαθούσαν ο ένας να δώσει στον άλλον τα πρωτεία. Και τελικά ο Πέτρος, ως πιο αδύνατος και αισθηματίας, υπέκυψε στον Παύλο και ανέλαβε πρώτος ο Πέτρος. Και άρχισε λοιπόν την υμνοδία και μετέφεραν στους ώμους των οι Απόστολοι το Θεοδόχον σκήνωμα της Θεοτόκου, ψάλλοντες, ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, και υπερθέν από πάνω δηλαδή ουράνιες δυνάμεις, ανέμελπον ουρανίους ύμνους και προχωρούσε το ξόδι προς τη Γεθσημανή.

0: πατήρ Ανανίας Κουσθένης είναι ο σημερινός αρρωγός μας και τα βήματά μας μας οδηγούν στην χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου, στη μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως, για το ιστορικό και θεολογικό μέρος της οποίας μας μιλά μέσα από τις μαρτυρίες και τα πατερικά κείμενα ο πατήρ Ανανίας Κουσθένης. Πάτε Ανανία, ο λόγος εσάς.
1: Προχωρούσε λοιπόν, όπως είπαμε λίγο πριν, το ιερό ξόδι προς τη Γευσημανή για τον τάφο και για τον ενταφιασμό του Θεοδόχου κοινώματος της Παναγιάς μας. Και καθώς οικούοντο η αγγελική ψαλμοδία αφενός και των Αποστόλων ημίν και των υπολείπων αφετέρου, περνούσε εκεί από κοντά μια ομάδα Ιουδαίων. Και μόλις είδαν αυτό το υπερουράνιο πράγμα και μόλις έμαθαν ότι το λείψανο ανήκε στη μητέρα του Ιησού, ο φανατισμός τους εξήφθη. Φανατίστηκαν δηλαδή και προχώρησαν προς το σκήνομα και θέλησαν να σταματήσουν την πορεία και να ρίξουν κάτω οι δυνατόν το πάνσεπτο λείψανο της υπεραγίας. Αλλά υπάρχει και Θεός, ο οποίος βάνει το χεράκι του. Μόλις πλησίασαν, απέμειναν τυφλοί. Και ένας μάλιστα ο Ιεφωνίας που πλησίασε περισσότερο και ακούμπησε στο Θεοδόχον σκήνομα, κόπηκαν τα χέρια του και κρεμάστηκαν απάνω στο σκήνομα της Παναγιάς, εκρέμοντο από το σκήνομα της Παναγιάς. Εκείνοι τότε οι τυφλοί Ιουδαίοι ήρθαν σε αίσθηση, μετάνιωσαν και γονικλινείς ζητούσαν συγχώρηση από την Παναγιά και ομολογούσαν τον Χριστό. Ενώ τα χέρια εκείνου που εκόπηκαν θαυματουργικά πήγαν πάλι στη θέση τους, γιατί και αυτός ζήτησε συγγνώμη και μάλιστα ακούμπησε πάνω στα χέρια το φήνικα που είχε δώσει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην Παναγιά, που ακούμπησε ένας Απόστολος και τα χέρια ενώθηκαν. Και λέει η παράδοση ότι ο Ιεφωνίας πήρε το φήνικα αυτόν και τους άλλους που τυφλώθηκαν και έγιναν καλά και πήγαν στην Ιερουσαλήμ και ανήγγυλαν στους επικεφαλείς και στο λαό, τον εβραϊκό λαό που δεν είχε πιστέψει, το μέγα αυτό θαύμα. Και τι λέει? Πολλοί συγκλονίστηκαν και πολλοί μετανόησαν και ήρθαν στην Άγια Πίστη. Η Παναγιά μας και κατά την κοίμησή της άρχισε να κάνει τα θαύματα της τα μεγάλα, τα οποία μέχρι σήμερα συνεχίζει και θα συνεχίζει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Σκεφτείτε τι αισθάνθηκαν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι με αυτά τα θαύματα, με αυτά τα θαυμάσια της Παναγίας και του Χριστού, και προχώρησαν.

επανελήφθη που ήταν η Παναγιά μας. Και γι' αυτό κάθισα να πάνω στο μνήμα. Τρεις ημέρες ολόκληρες προσευχόντουσαν, υμνολογούσαν, κλαίγανε, χαιρόντουσαν, έγινε το εναλλαγή λύπης και χαράς και συνάμα άκουγαν από τα ουράνια τους ύμνους των αγγέλων και των δικαίων που και εκείνοι υμνολογούσαν την Παναγιά, την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός και δοξολογούσαν τον Χριστό, το φως του κόσμου και τα θαυμάσια που έκαμε και στην Εκκλησία αλλά και κυρίως στην Παναγία μητέρα του. Και ύστερα, μετά την τρίτη μέρα, πήγανε να φάνε ψωμάκι, έβαλαν στο τραπέζι το φαγητό τους και από τότε που ο Κύριος έφυγε, έβαλαν στο τραπέζι και μια μερίδα για τον Κύριο, ένα ψωμάκι, το κάθισμά του άδειο, και όταν τέλειωνε το φαγητό, σηκωνόντουσαν, παίρναν το ψωμάκι του Χριστού, τη μερίδα του Κυρίου, το ύψωναν και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν». Και τώρα αφού έφαγαν πικραμένοι, σηκώθηκαν, πήραν τη μερίδα του Χριστού, την ύψωσαν και είπαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος». Και εκείνη τη στιγμή, πριν προλάβουν να πούνε «Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν», παρουσιάζεται η Παναγία, η νεκρά Παναγία μέχρι τότε, ως περζόσα, μετά νεφέλης, όπως λέει το βιβλίο, και φωτοποιών αγγέλων παρισταμένων αυτή, παρουσιάζεται στον αέρα, εκεί κοντά, ανάμεσά τους και τους λέει «Χαίρετε, ότι με θυμών ημί πάσας τας ημέρας», και τους έφερε και τα χαιρετίσματα του Χριστού. Οι δε μαθητέ του θαύματος εκπλαγέντες, αντί του Κύριε Ιησού Χριστέ, Παναγία Θεωτό και βοήθη ημίν, ανεκράβγασαν. Και έφυγε η Παναγιά, που εσήμενε ότι ανέστη μετασώματος την τρίτη ημέρα, και στη συνέχεια πήγανε στον τάφο και δεν βρήκαν το Πανάγιον σώμα της, αλλά τα εντάφια σπάργανα και τα ιερά φορέματα. Και πίστησαν, όπως λέει πάλι εδώ το βιβλίο, αληθώς, ότι σύσσωμος ζώσα και τριήμερος ως ο Υιός αυτής, εκ νεκρών αναστάσα και μεταστάσα, εις ουρανούς μεταβεύηκε, συν Χριστώ βασιλεύουσα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: σταθεί λοχεύτρια του αγαθού. Η ιερά κίνηση τη Θεοτόκου. Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης και σήμερα κοντά μας για τα της μεγάλης εορτής της κινήσεως. Γέροντα, σας ακούμε.
1: Υπάρχει και μία άλλη παράδοση που αναφέρεται στον Απόστολο Θωμά, ο οποίος όπως και στην εμφάνιση του Αναστάντος δένει το παρόν, έτσι και εδώ στο ξόδι και μετάσταση της Θεοτόκου δένει το παρόν. Αλλά ήλθε αργότερα, κατ' οικονομίαν και εδώ, για να αποδειχθεί η μετάσταση, δηλαδή η ανάσταση και η ανάληψη της Παναγιάς. Και καθώς ήρχε το κι αυτός με το προσωπικό του αεροπλάνο, με την εφέλη του Αγίου Πνεύματος, συνάντησε στον αέρα την Παναγιά ολόσωμη να ανεβαίνει στους ουρανούς με τα αδυνάμεως και δόξης πολλής. Και όταν την είδε ολόφωτη τάχασε, κείνη κοντοστάθηκε και του λέει, έλα Απόστολέ μου, έλα να σε ευλογήσω. Λυπήθηκα που δεν πρόφτασες να έρθεις στο ξόδι μου, αλλά εγώ πάντα είμαι μεγαλόψυχη και σας αγαπώ. Και ευτυχώς που έγινε έτσι, να σου δώσω ένα δώρο, για να το δώσω στους Αποστόλους και να το έχουν οι χριστιανοί στους αιώνας των αιώνων. Και έδωσε την Αγία Ζώνη της. Πάρτη Θωμά, χαιρετίσματα για σένα που δεν πρόλαβες, για τους Αποστόλους και για την Εκκλησία όλων των αιώνων. Και πήγε ο Θωμάς και το είπε στους Αποστόλους. Πήγα στον τάφο, βρήκαν τα τάφια σπάργανα όπως προείπαμε, και ψάχνοντάς τα έλειπε η ζώνη. Έλειπε η Αγία Ζώνη. Την έδωσε στο Θωμά η Παναγία με άλυτο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Και έχουμε και σήμερα την Αγία Ζώνη. Έχει έρθει και στην Αθήνα, έχει πάει και παντού, βρίσκεται στο Άγιο Όρος.
0: Είναι στην Ιερά Μονή του Βατοπεδίου, στο Όρος.
1: Μάλιστα. Και είναι μεγάλη ευλογία κι αυτό. Πολύ μεγάλη ευλογία. Και έτσι οι Απόστολοι μετά συνέχισαν το έργο τους. Εξήλθαν πάλι, σπάσαν την γη. Μετέβησαν, σπάσαν την γη και εξήλθαν. Ο φόγκος αυτών στα πέρατα της οικουμένης, τα ρήματά τους. Και συνέχισαν το έργο τους. Η Εκκλησία παρέλαβε αυτό το θαύμα της αναστάσεως και αναλήψεως της Θεοτόκου, δηλαδή της μεταστάσεως. Το κρατούσε μυστικό. Το έλεγαν στόμα με στόμα. Το παρέδιδαν χέρι με χέρι. Αυτό είναι η παράδοση άλλωστε. Από γενεά σε γενεά. Εόρταζαν την Παναγιά. Εόρταζαν την Αγία Μαρία. Μέχρι τον 5ο αιώνα που έγινε η 4η Οικουμενική Σύνοδος και η Βασίλισσα Πουλχερία, η Αγία Πουλχερία, εζήτησε από τον Ιουβενάλιο, τον Πατριάρχο Κωνσταντινοπόλεως, τα λείψανα της Παναγιάς. Και λέει η κυρία Βασίλισσα, μετέστη, δεν έχουμε λείψανα. Τα άκουσε λοιπόν η ευσεβής αυτοκράτηρα και κατεπλάγει, όπως λέει το συναξάριο το ιστόρημα, κατεπλάγει. Και λέει, τότε θέλω να μου φέρετε, να μου φέρετε στην Κωνσταντινούπολη ό,τι απέμεινε. Και είχαν απομείνει η Αγία Ζώνη, το φόρεμα της Παναγιάς και το μαφόριο, η Αγία Σκέπη. Και τα έφεραν και τα έβαλε στη Νέα Γευσημανή της Βασιλευούσης, που είναι η Παναγία των Βλαχερνών. Και ο Άγιος Μαρκιανός Αυτοκράτο και η Πουλχερία έφτιαξαν ναό στη Γευσημανή. Και 3 χρόνια αφότου κοιμήθη ο Μαρκιανός, το 357, η Πουλχερία έχει κοιμηθεί νωρίτερα, γιόρτασαν για πρώτη φορά στο νέο ναό την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και τον 6ο αιώνα, τέλος 6ου αιώνα, ο Αυτοκράτορ Μαυρίκιος όρισε με διάταγμα να εορτάζεται η κοίμηση της Θεοτόκου σε ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία, σε όλα τα πέρατα της Βυζαντινής Ορθόδοξης Αυτοκρατορίας και όχι μόνο. Ο δε Αυτοκράτορ του Βυζαντίου, Ανδρόνικος Δεύτερος ο Παλαιολόγος, καθιέρωσε με διάταγμα το μήνα Αύγουστο να είναι μήνας της Παναγίας, να εορτάζεται καθ' όλη τη διάρκεια. Και ήξεραν λοιπόν αυτοί τι έλεγαν και τι έκαναν, και περισσότερο ξέρει ο έγκριτος λαός μας, ο ευσεβής λαός μας, ο ελληνικός λαός μας εδώ.
0: Είναι εξαιρετική η φράση σας και πραγματικά Παπαδιαμάντια, είναι ο έγκριτος λαός μας.
1: Ναι.
0: Αυτός που το αίσθημά του και η εμπειρία του περιφρονήθηκε τους τελευταίους 2 αιώνες από καταβολής κράτους, δεν είναι έτσι γέροντα?
1: Βεβαίως, καταφρονήθηκε. Αλλά όμως η Παναγιά αυτό το λαό τον ένθο και ευσεβή δεν τον άφησε, ούτε τον αφήνει. Και σήμερα από την Παναγία στεκόμαστε. Η πατρίδα μας διέρχεται τόσους κινδύνους, γίνονται τόσα, τα βλέπουμε και άλλα που δεν βλέπουμε. Και φεύγει ο νους μας. Κι όμως κρατάει η πατρίδα μας, γιατί την κρατάει η Παναγιά. Τα δυο της τα χέρια, τη σκέπη Παναγιά με την Αγία σκέπη της, την περιζώνει με την Αγία ζώνη της και την ενδύει με το ιερό της φόρεμα, την ιερά της αισθήτα, και είναι παντού μα παντού, σε όλα τα μέρη, σε όλα τα σημεία, μέσα στις ψυχές μας, γύρω μας, παντού, στις πόλεις, στα βουνά, η χάρη της, η άχραντη χάρη της, και είναι η χάρη που απέρευσε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και κατέκλυσε τα πάντα. Γι' αυτό ας έχουμε Χριστάς ελπίδας, πως η πατρίδα μας πάλι θα βρει την παλιά δόξα, το κλαίος, την τιμή, γιατί η πατρίδα μας είναι θεοτοκόφιλος, γιατί η πατρίδα μας έβγαλε τόσους μεγάλους κληρικούς, λαϊκούς, ποιητάς, ευεργέτας, άνδρες, γυναίκες, τόσα μεγάλα αναστήματα ανέδειξε, τα οποία εξήμνησαν την Παναγιά και με τα γραφτά τους και με το βίο τους και με τα θαύματά τους, και έκαναν το λαό μας τον υπέροχο να αγαπήσει περισσότερο την Παναγιά. Και αγαπώντας κανείς την Παναγιά, αγαπά τον Χριστό περισσότερο, γιατί εκείνος είναι ο πρώτος και εκείνη προς Αυτόν μας οδηγεί, και ενώπιον Αυτού ως δεωμένη υψώνει τα σπανοσίους και τα χείρας της, για να μας χαρίζει Αυτός τα ελέη και τους εκτιρμούς Του, να σώζει το λαό, να ευλογεί την κληρονομία Του, να υψώνει κέρας χριστιανών ορθοδόξων και να στέλνει σε εμάς τα ελέη Του τα πλούσια, όπως λέει η όμορφη ευχή που λέμε κάθε φορά στην Εκκλησία και στις παρακλήσεις, σώσον ο Θεός των λαών, με τις πρεσβείες της Παναχράντου Θεοτόκου, εις την κοίμηση και την σουραλούς μετάσταση νεορτάζομεν και πάντων των Αγίων αυτού.
0: Διευχών σας, Γέροντα.

0: δεν έχουμε άλλα λόγια. Γέροντα Ανανία, θέλουμε να μας κατακλείσετε τη σημερινή εκπομπή. Θα σας έχουμε και αύριο κοντά μας σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών που είναι το τελευταίο, το έσχατο που μπορούσαμε να κάνουμε για την Υπεραγία Θεοτόκο. Μια γενικότερη αμηχανία μας καταλαμβάνει, γιατί είναι η αμηχανία αυτού που έχει μέσα του πράμα ζουρισμένο και βουβό, όπως λέει ο ποιητής, αλλά που δεν είναι εύκολο να το εκφράσει, να το βγάλει. Ευτυχώς που έχουμε τα κείμενα των Αγίων Πατέρων μας και έχουμε και αργούς όπως εσείς που μπορείτε να μας ξεπλέκετε λίγο τα πράγματα και τις διατυπώσεις.
1: Συγκινήθηκα πολύ με το ωραίο τραγούδι από την Κύπρο. Η Παναγία του Κύκου εκεί θαυματουργεί.
0: Την ευχή της να έχουμε.
1: Την ευχή της να έχουμε και να προστατεύει τη Μεγαλόνησο, τη Μαρτυρική. Και έχει και ισχυρούς συμμάχους εκεί, την Παναγιά, τους Αποστόλους, τον Άγιο Σπυρίδων, τους Ιεράρχες της τώρα, το λαό της και τόσα άλλα. Και πιστεύουμε πραγματικά πως δεν θα χαθεί. Η Παναγιά πάλι θα βάλει το χέρι της και πάλι θα έρθουν καιροί αναψυχής. Ως προς τα άλλα τι να πω, συγκλονίστηκα κι εγώ από αυτά που διαβάσαμε και είπαμε, από τα συναξάρια, από τους πατέρες, από τους ύμνους, ακούσαμε από τα τραγούδια. Τίποτα άλλο παρά προσκυνώ τον τάφο της Παναγιάς, λέγοντας ακριβώς εκείνο το τροπάριο της ενάτης οδής που είναι από τον κανόνα της κοιμήσεως και το έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που λέγει «Δεύτε η πιστή, το τάφο προσέλθομεν της Θεομήτωρος και περιπτυξόμεθα καρδίαν χίλι όματα μέτωπα ειλικρινώς προσάπτοντες και αρισόμεθα η αμάτων άφθονα χαρίσματα εκ πηγής αενάου γλιστάνοντα». Ας αγκαλιάσουμε τον τάφο της Παναγιάς και ας πάρουμε όλες τις χάρες και ευλογίες της όλη, και εκείνη ας μας αγκαλιάζει όλους και την οικουμένη. Την ευχούλα την έχουμε.

μετά τους δροσερούς λόγους του πατρός Ανανία, να πάμε σε ένα δυναμάρι της ορθόδοξης ζωής και τέχνης, πάλι και σήμερα στο Φωτεινό Δούλου. Η Παναγία και η Υπεραγία, η μετατόκων Παρθένος και μεταθάνατον Ζώσα. Ρωμιοσύνη και Ορθοδοξία, λέει ο Κόντογλου στο κείμενο του Παναγία και Λαός, είναι ένα πράγμα. Για να μην πάρω τους πολύ παλιούς, παίρνω 2-3 από εκείνους που αγωνιστήκανε για την ελευθερία της Ελλάδας, που όποτε μιλάνε για τη λευτεριά, μιλάνε και για τη θρησκεία. Ο Ρήγας Φεραίος λέγει να κάνουμε τον όρκο επάνω στο Σταυρό. Ένας άλλος ποιητής γράφει για της πατρίδας την ελευθερία, για του Χριστού την πίστη την Αγία, για αυτά τα δυο πολεμώ, με αυτά να ζήσω επιθυμώ, και αν δεν τα αποκτήσω, τι μου φέρει να ζήσω. Του Σολομού η ψυχή είναι θρεμένη με τη θρησκεία, γι' αυτό μοσκοβολούν τα ποίηματά του από δάφτη. Και αυτή η μοσκοβολιά νιώθεται στην ημέρα της λαμπρής, στη δέση της Μαρίας, στη φαρμακομένη, στο ποίημα εις μοναχήν, στον ύμνο της ελευθερίας, στο διάλογο και σε πολλά άλλα. Οι αγράμματοι ποιητές των βουνών, μέσα στα τραγούδια που κάνανε και που δεν θα τα φτιάξει ποτέ κανένας γραμματιζούμενος, μιλάνε κάθε τόσο για τη θρησκεία μας, για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους 12 Αποστόλους, για τους Αγίους. Πολλές παροιμίες και ρητά και λόγια που λέγει ο λαός μας είναι παρμένα από τα γράμματα της Εκκλησίας. Η Ρωμιοσύνη είναι ζυμωμένη με την Ορθοδοξία, γι' αυτό Χριστιανός και Έλληνας ήταν το ίδιο. Από τότε που γεννήκανε Χριστιανοί, οι Έλληνες πήραν στα χέρια τους και τη σημαία του Χριστού και την κάναμε με σημαία δική τους. Πίστης και πατρής. Ποτάμια ελληνικό αίμα χυθήκανε για την πίστη του Χριστού από τα χρόνια του Νέρονα και του Διοκλητιανού έως το 1838 που μαρτύρησε ο Άγιος Γεώργιος ο Εξιωαννίνων. Ποια άλλη φυλή υπόφερε τόσα μαρτύρια για τον Χριστό? Αυτό το ακατάλητο έθνος που έπρεπε να πληθύνει και να καπλαντήσει τον κόσμο απόμεινε ολιγάνθρωπο γιατί αποδεκατίστηκε επί 1800 χρόνια από φυλές χριστιανομάχες. Αγιασμένη Ελλάδα, είσαι αγιασμένη γιατί είσαι βασανισμένη και κάθε γιορτή σου μνημονεύει και ένα μαρτύριό σου. Τα πάθη του Χριστού τα έκανες δικά σου πάθη. Τα μαρτύρια των Αγίων είναι τα δικά σου μαρτύρια. Ο δικός σου ο κλήρος στάθηκε η πίκρα. Θλίβεσαι με τον Χριστό, θλίβεσαι με την Παναγιά, μαρτυράς μαζί με τους μάρτυρες της πίστης και όλο ένα κλαις αθηνητικό τριγώνι στα αγιασμένα μνημούρια που είναι φυτρωμένα απάνω τους αγριοχόρταρα και φλισκούνια. Πλην η θλίψη σου εσένα είναι κάποια θλίψη χαροπιά, γεμάτη ελπίδα και αθανασία. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστός είναι η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης κατά τον Σολομώντα. Αυτό είναι το χαροπιόν πένθος. Η γαρμολύπη που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είναι η αληθινή χαρά που ξαγοράζεται μονάχα με

Αύγουστο, λέει ο Κόντογλου, γιορτάζουμε την ένδοξη κοίμηση της Παναγίας. Σαμέτρητες εκκλησίες και μοναστήρια χτυπούν οι καμπάνες και ψέλνουν οι ψαλτάδες. Τα πιο πολλά είναι στις Παναγίας το όνομα και πανηγυρίζουν σήμερα την κοίμηση της Θεοτόκου. Μα αυτή δεν είναι γιορτή θανάτου. Είναι γιορτή χαράς και θρίαμβος. Γιατί αυτή που κοιμήθηκε είναι η μητέρα της ζωής, όπως λέγει εκείνο το θεσπέσιο δοξαστικό που λένε σήμερα στη λειτουργία. Τι αθανάτο κοιμήσει σου, Θεοτό και μήτυρ της ζωής, νεφέλε τους Αποστόλους εθερίους διήρπαζον και κοσμικώς διεσπαρμένους ομοχώρους παρέστησαν το αχράντο σου σώματι. Όκια κυδεύσαντε σεπτός την φωνήν του Γαβριήλ μελωδούντες ανεβών, χαίρε και χαριτωμένη Παρθένε, μήτερα νύμφευτε, ο Κύριος μετά σου. Μεθόν ως Υιόν σου και Θεόν ημών, οικετεύε σωθήνε τας ψυχάς ημών. Όλη η Ελλάδα μοσχοβολά από το ευωδέστατο σκήνομα της Παναγίας, που είναι η μητέρα των ορφανεμένων, η ελπίδα των απελπισμένων, η χαρά των θλιμμένων, το ραβδί των τυφλών, η άγκουρα των θαλαθοσοδαρμένων. Και από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, στις πολιτείες, στα χωριά, στα μοναστήρια και στις κήτες, απάνω στα δασωμένα βουνά, στα λαγκάδια, στις σπηλιές, στα γαλανά κύματα που δροσοαφρίζουν από τον πελαγίσιο αγέρα, στα νησιά και στα ρημόνισσα, στους κάβους, παντού αντιλαλεί η υμνολογία που ψέλνουν οι ψαλτάδες για την ταπεινή βασίλισσα που κοιμήθηκε. Το μετλέμι που φυσά τώρα το 15 Αύγουστο και δροσίζει τον κόσμο, τα δεντρικά που είναι φορτωμένα με λογής λογής πορικά, τα άγρια ρουμάνια με τις αντριωμένες βελανιδιές και με τα έλατα και με τα κέδρα, τα άσπρα σύννεφα που αρμενίζουν στο γαλανό ουρανό, όλα είναι χαροπιά και μακάρια, όλα είναι ηλαρά από την γλυκύτητα της Παναγίας. Στα πέλαγα ταξιδεύουν λογής λογής καράβια και καΐκια που έχουν γραμμένο απάνω στο μάγουλό τους το γλυκύτατο το όνομά της. Ω, αληθινά, δική μας είναι η Παναγία, δικό μας είναι το ρόδο του αμάραντον.

Ποιος θα μπορούσε, συνεχίζει ο Φώτης Κότογλου, να την υμνήσει την Παναγία μας όπως την υμνολογήσαν οι υμνοδοί της Εκκλησίας μας. Αρχαγγελικές άλπιγγες θα ρίσπως ακούγονται παντού, με ύψος και με σεμνότητα, με ένα κάλος πνευματικό που βρίσκεται μονάχα στην Ορθοδοξία. Στον εσπερινό της παραμονής ψέλνουν τούτα τα τροπάρια που γεμίζουν την ψυχή μας με κάποιον αγιασμένο ενθουσιασμό. Ό του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος, βοήσομενη πιστή των Γαβριήλ και κτημένη ταξίερχων, και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος. Από τι καρδιές, από τι χρυσά πλάχνα ευγεί και τούτος ο πλούτος. Εδώ δεν είναι συντέριασμα τεχνικό από λόγια και ήχους. Εδώ είναι αληθινά η φωνή του Γαβριήλ μελωδούντος από τα σουρανίους αψίδας, ύμνος Αθανασίας. Αμή εκείνη η ενάτη οδή που λέγει νενίκηντε της φύσεως η όρη, εν σύ παρθένε άχραντε, παρθενεύει γαρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος, ή μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζεις αή Θεοτό και την κληρονομίαν σου, ή εκείνο το απολυτίκιο που είναι σοβαρό και γλυκό σαν το εικόνισμά της, εν τη γεννήσει την παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ού κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένοι εκ θανάτου τας ψυχάς ημών, ή ο πρώτος ηρμός στις καταβασίες, που λέγει πεπικυλμένη τη θεία δόξη ιερά και ευκλεής παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγε το προσεφροσύνην τους πιστούς, εξαρχούσεις Μαριάμ με τα χωρών και την πάνων, το σώ άδοντες μονογενή, εν δόξος ότι δε δόξαστε. Από τούτη την Άγια Μέθη που μεταδίδει η πεπικυλμένη, μέθησε και ο γιασμένος κλάρος γλάρος της Κιάθου και έγραψε τους καημούς του 15 Αυγούστου, σκυρτώντας από την αγγελική μνοδία που άκουγε μυστικά, καθισμένος μπροστά στα φρισμένο πέλαγο, ο φιλέριμος γέρον. Από το ίδιο νέκτα της Παναγίας μέθησε και ο Σολομός και ψέλνοντας και εκείνος με ενθουσιασμό την πεπικυλμένη, έγραψε στον ύμνο της ελευθερίας τούτα τα λόγια. Ακολουθεί την αρμονία η αδελφή του Ααρών, η προφήτισσα Μαρία με ένα τύμπανον τερπνών, και πηδούν όλες οι κόρες με τσαγκάλες ανοιχτές, τραγουδώντας ανθοφόρες με τα τύμπανα κικές. Η Μαριάμ, η συνονόματη της Παναγίας, ήταν η αδελφή του Ααρών που άρχισε να ψέλνει για να ευχαριστήσει το Θεό που καταπόδισε τον Φαραώ στην Ερυθρή Θάλασσα, και τη συντροφεύανε οι άλλες κόρες χορεύοντας και παίζοντας τύμπανα. Λαβούσα δε Μαριάμ, η προφήτης, η αδελφή του Ααρών, το τύμπανον εν τη χειρή αυτής, και εξήλθωσαν πάσα οι γυναίκες ο πίσω αυτής με τα τυμπάνων και χωρών. Αυτή είναι η αγιασμένη Ελλάδα, και από το γάλα της διζάξανε και θραφήκανε οι ποιητές της, το γάλα της Παναγίας. Εμείς αυτό το γάλα το συγχαθήκαμε, αλίμονο, λέει ο Φώτης Κόντογλου, και ας κρατήσουμε αυτό το λόγο, μπας και βρούμε τον εαυτό μας. Σας χαιρετίζουμε με ένα ακόμα απόσπασμα από τους θεσπέσιους παρακλητικούς κανόνες, αύριο πάλι κοντά σας με οδηγό το Γέροντα Ανανία.

σαβόρ υπερπανγής εδοξάς θημέρος, ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύσιν, μορφήν ενδρουμένην κατά έκτην Χριστός αμύψε.

μικρός θαβόρ δοξάστηκε περισσότερο από κάθε άλλο μέρος της γης, αφού αξιώθηκε να ειδεί την φύση του Θεού που έλαμψε εν δόξη.

διέρθει δεινωθείς, μη πάντοτε χαμερπείς, εις συγκάμπτοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμοί, επάρθητε και άρθητε εις ύψος θείας αναβάσεως. Προσδράμωμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου, και άμα εκείνης το θαβόριον όρος προφθάσομεν, ή να είδομεν συν αυτής την δόξαν του Θεού ημών. Φωνείς δε ακούσομεν, εις περάνωθεν ήκουσαν και εκήρυξαν του Πατρός το απαύγασμα.

Πέτρο και Ιακώβο και Ιωάννη, τις προκρήτης μαθητές σου, Κύριε, σήμερον υπέδειξες εν το όρητο Θαβόρ την δόξαν της θεϊκής σου μορφής. Έβλεπον γάρτα η μάτια σου αστράψαντα ως το φως και το πρόσωπό σου υπέρ των ήλιων, και μη φέροντες οράν το άστεκτον της εις ελάμψεως εις γην κατέπιπτον, μη δόλωσα τενήσε ισχύοντες. Φωνής γαρίκουον μαρτυρούς εις άνωθεν, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ο ελθόν εις των κόσμων, σώσε τον άνθρωπον.

δόρη το θαβόρ μεταμορφωθείς, εν δόξη Χριστέ ο Θεός, και υποδείξα στις μαθητές σου την δόξαν της εις θεότητος. Κατάβγασον και ημάς το φωτί της εις επιγνώσεως και οδήγησον εν τη τρίβο των εντολών σου ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.

του σου σταυρού, Κύριε, όρος ουρανών μιμήτω, νεφέλιο σκηνή εφιπλούτο, σου μεταμορφουμένου, υποπατρός δε μαρτυρουμένου, παρήνο Πέτρος, συν Ιακώβο και Ιωάννη, ως μέλλοντες συνήνεση και εν το καιρό της παραδόσεώς σου, ή να θεωρήσαντες τα θαυμάσια σου, μη δηλιάσωση τα παθήματά σου. Α, προσκυνήσε ημάς εν ειρήνη καταξίωσον δια το μέγα σου έλεος. Πρώτου σταυρού σου, Κύριε, παραλαβών τους μαθητάς εις όρος υψηλών, μετεμορφώθης έμπροσθεν αυτών, ακτίσει δυνάμεως καταβγάζων αυτούς, ένθεν φιλανθρωπία εκείθεν εξουσία δείξε βουλόμενος της Αναστάσεως την λαμπρότητα. Εις και ημάς ο Θεός εν ειρήνη καταξίωσον ως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Εις όρος υψηλών μετεμορφωθείς, μεταμορφωθείς ο Σωτήρ, τους κορυφαίους έχοντων μαθητών εν δόξος εξέλαμψας, δηλών ότι οι το ύψη των αρετών διαπρέψαντες και της εν Θεού δόξης αξιοθήσονται, συλλαλούντες δε το Χριστό Μωυσής και Ηλίας, εδείκνυον ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει, και ο πάλε δια νόμου και προφητών λαλίσας υπήρχε Θεός, ο και φωνή του Πατρός εκ νεφέλης φωτεινή σε μαρτύρη λέγουσα, αυτού ακούεται του διασταυρού των άδειν σκυλεύσαντος και νεκρής δωρουμένου ζωήν την αιώνιον.

όρος το πότε ζωφώδες και καπνώδες νυν τίμιον και άγιον εστίν, ενώ οι πόδες σου έστησαν, Κύριε, προαιώνων γάρ και καλυμμένων μυστήριων, επεσχάτων εφανέρωσεν η φρικτή σου μεταμόρφωσης, Πέτρο, Ιωάννη και Ιακώβο, ήτινε στην ακτίνα του προσώπου σου μη φέροντες και την λαμπρότητα των χιτώνων σου επί πρόσωπον εις γην κατεβαρύνοντο. Γη και τι εκστάσεις συνεχόμενοι εθαύμαζον βλέποντες Μωυσήν και Ηλίαν συλλαλούντασι τα μέλλοντα συμβαίνηση και φωνή εκ του Πατρός σε μαρτύρη λέγουσα ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται ως της και δωρείται το κόσμο το μέγα έλεος.

Σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία του Θεού Εκκλησία εορτάζει περιχαρός την ανάμνηση της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η αφορμή για την θέσπιση αυτής της εορτής είναι η εξής. Ο Κύριος είχε προειπεί πολλά στους μαθητές του για τους κινδύνους, για τα πάθη του και την θανάτωσή του και ακόμα για την σφαγήν αυτών των ιδίων από τους ειδωλολάτρες και εχθρούς του Ευαγγελίου. Και βέβαια όλοι οι κίνδυνοι, τα δεινά και οι θανατώσεις είναι πρόσκαιρα και αφορούν την παρούσαν ζωή. Εκείνο όμως που έχει ουσιαστική σημασία είναι τα αγαθά της αιώνιας ζωής στα οποία πρέπει να ελπίζει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο Κύριος, θέλοντας να πληροφορήσει τους μαθητές του και να δείξει έμπρακτα τι τέλος πάντων είναι η δόξα εκείνη με την οποία πρόκειται να έλθει κατά την κοινή Ανάσταση, παρέλαβε τρεις από αυτούς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους ανέβασε εις όρος υψηλό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους και έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Τα δε ενδύματά του έγιναν λευκά σαν φως. Και τότε εμφανίστηκαν και έγιναν ορατοί σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί του. Ο Κύριος πήρε μόνο αυτούς τους τρεις μαθητές επειδή είχαν κάποια υπεροχή ο καθένας τους ξεχωριστά έναντι όλων των άλλων μαθητών του. Συγκεκριμένα ο Πέτρος προκρίθηκε να παραστεί στη μεταμόρφωση επειδή αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό. Ο Ιωάννης επειδή τον αγαπούσε πάρα πολύ ο Χριστός, ενώ ο Ιάκωβος επειδή είχε τη δύναμη να πιει το ποτήρι που ήπιε ο Χριστός. Τον δε Μωυσή και τον Ηλία τους έφερε ανάμεσά τους για να διορθώσει τις λανθασμένες απόψεις πολλών περί του ποιος ήταν. Πράγματι οι άλλοι έλεγαν ότι ο Κύριος είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είναι ο Ηλίας, ενώ άλλοι ότι είναι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Να λοιπόν γιατί ο Ιησούς έφερε κατά την μεταμόρφωσή του τους κορυφαίους προφήτες Μωυσή και Ηλία, για να ειδούν δηλαδή οι μαθητές του ότι εκείνος είναι ο Δεσπότης, ενώ οι προφήτες είναι δούλοι του, και για να μάθουν ότι αυτός είναι ο εξουσιαστής του θανάτου και της ζωής και σε αυτόν ανήκει η δόξα και το κράτος στους αιώνες των αιώνων.

μεταμόρφωση του Κυρίου μας έγινε λίγο χρονικό διάστημα πριν από τα πάθη, γύρω στις 40 μέρες λίγο πριν από τα πάθη. Ο εορτασμός όμως του μεγάλου αυτού γεγονότος μετατέθηκε στις 6 Αυγούστου, διότι εάν εορταζόταν πριν από το Πάσχα, θα συνέπιπτε με κάποια μέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Για τον λόγον αυτόν, οι Άγιοι Πατέρες, ενεργήσαντες με σοφία, υπολόγισαν 40 ημέρες πριν από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και όρισαν τον εορτασμό της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου σήμερα στις 6 Αυγούστου.

0: Σάββατο.
1: Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο. Και μεθημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος

ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούετε. Και ακούσαντες οι μαθητέ έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς ύψα το αυτόν και είπεν, εγέρθητε και μη φοβήστε. Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών ουδένα είδον ημί τον Ιησούν μόνον, και καταβαινόντων αυτών από του όρους ενετήλατο αυτής ο Ιησούς λέγον, μηδενή ύπητε το όραμα εωσού ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί.

Ύστερα από 6 μέρες παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφόν του, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους, έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ενδύματα του έγιναν άσπρα σαν φως. Τότε εμφανίστηκε σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαν με τον Ιησούν. Και είπεν ο Πέτρος τον Ιησούν, «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Αν θέλεις, θα κάνω εδώ 3 σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία». Ενώ μιλούσε ακόμα, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε, «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν να ακούτε». Όταν το άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και φοβήθηκαν πολύ. Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε, «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Σήκωσαν τότε τα μάτια τους και δεν είδαν κανένα άλλο παρά μόνον τον Ιησούν. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε, «Μην πείτε σε κανένα αυτό που είδατε, μέχρις ότου αναστηθεί ο Υιός του ανθρώπου από τους νεκρούς».

στις μαθητές σου την δόξαν σου, καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση.

Να δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τον Άγιο Απόστολο. Δύο μάλλον αδελφοί σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν ποιήστε, ταύτα γαρποιούντες ουμή πτέσιτε ποτέ, ούτω γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Διό ου καμελίσω αΐ ημάς υπομιμνίσκην περί τούτων και περί δότας και στηριγμένους εν τη παρούσια αληθεία. Δίκαιον δε ηγούμε εφόσον ημί εν τούτο το σκηνώματι διεγείριν ημάς εν υπομνήσει, ειδός ότι ταχυνή εστίν η απόθεσης του σκηνώματός μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εδήλωσέ μη, σπουδάσω δε και εκάστοτε έχειν ημάς μετά την εμήν έξοδον την τούτον μνήμην ποιήστε. Ούγαρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν, αλλά πόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος, λαβών γάρ παραθεού Πατρός τιμήν και δόξαν φωνής ενηχθήσεις αυτό, τιάζδε υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ισόν εγώ ευδόκησα και ταύτην την φωνήν ημείς οικούσαμεν εξ ουρανού ενεκθίσαν συν αυτό όντες εν το όρι το Αγίο και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Ο καλός ποιείται προσέχοντες ως λίχνο φαίνονται εν αχμηρό τόπο εωσού ημέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατύλει εν τες καρδίες ημών.

Αδελφοί μου, προσπαθήστε ακόμα περισσότερο να διασφαλίσετε την κλίση σας και την εκλογή σας από το Θεό, γιατί αν εφαρμόσετε τα παραπάνω, δεν θα σκοντάψετε ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο θα σας χορηγηθεί γενναιόδωρα η είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θα φροντίζω πάντα να σας υπενθυμίζω αυτά τα πράγματα, μολονότι βέβαια τα ξέρετε και μένετε σταθεροί στην αλήθεια που διδακτήκατε. Και νομίζω πως είναι σωστό να κεντρίζω τη θύμησή σας με τις υπομνήσεις μου όσον βρίσκομαι σε τούτη την πρόσκαιρη ζωή, μια και ξέρω πως γρήγορα θα εγκαταλείψω τον πρόσκαιρο κόσμο, όπως άλλωστε μου το φανέρωσε και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό θα φροντίσω να μπορείτε να τα φέρνετε στο νου σας σε κάθε περίπτωση και αν ακόμα θα έχω φύγει από αυτή τη ζωή. Λοιπόν, δεν βασιστήκαμε σε περίτεχνους μύθους για να σας γνωστοποιήσουμε την δυναμική έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε το μεγαλείο Του, τότε που ο Θεός Πατέρας Του έδωσε τιμή και δόξα και η ένδοξη μεγαλοπρέπειά Του αναφώνησε γι' Αυτόν τέτοια φωνή: «Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός, Αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Και αυτή τη φωνή εμείς οι ίδιοι που είμαστε μαζί Του στο Άγιο εκείνο βουνό την ακούσαμε να έρχεται από τον ουρανό, και έτσι είμαστε περισσότερο βέβαιοι για την αλήθεια του κηρύγματος των προφητών που καλά κάνετε και το προσέχετε σαν φως που φέγγει στο σκοτάδι, ως ότου γλυκοχαράξει το πρωινό και ανατείλει στις καρδιές σας ο αυγερίνος. Έφρηξε πάσα ακογή την απόρριτον Θεού συγκατάβασιν, όπως ο ύψιστος εκών κατήλθε μέχρι και σώματος, παρθενικής απογαστρός γενόμενος άνθρωπος, διότιν άχραντον Θεοτόκον η πιστή μεγαλύνομεν. Ή να σου δείξεις εμφανώς την απόρριτον δευτέραν κατάβασιν, όπως ο ύψιστος Θεός οφθήσει εστός εν μέσω Θεών, της Αποστόλης εν Θαβόρ μωσή συν Ηλία, αρρήτως έλαμψας, δύο πάντες σε Χριστέ μεγαλύνομεν. Δεύτε μη πείθεστε λαοί, αναβάντες εις το όρος το Άγιον, το επουράνιον, αήλος τόμεν εν πόλη ζώντος Θεού, και εποπτεύσομαι νοή θεότηταν άειλον, πατρός και πνεύματος εν ιό μονογενή απαστράπτουσαν. Έθελξα σπόθομαι Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου.

βόρ υπερ παν γης εδοξάστη μέρος, ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύσιν, μορφήν ανδρουμένην κατά έκτην Χριστός αμύψε.

Η Βασιλεία του Θεού, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι κάτι το αόριστο και κάτι το μελλοντικό. Είναι η μετά του Ιησού Χριστού ζωή, η οποία αρχίζει από την παρούσα ζωή μας. Σήμερα δηλαδή. Σήμερα αρχίζει η Βασιλεία του Θεού. Αυτή την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού ευχόμαστε να γευτούμε όλοι μας από τώρα, ώστε και να τη γευτούμε και στην αιωνιότητα. Ενώ όμως ο Χριστός μας βεβαιώνει ότι η Βασιλεία του Θεού έχει φτάσει και ο ίδιος είναι κοντά μας, εμείς δεν αισθανόμαστε την παρουσία του Κυρίου, δεν αισθανόμαστε η ζωή μας να πορεύεται κοντά στο Χριστό. Και αυτό συμβαίνει διότι ενώ η Βασιλεία του Θεού ήρθε στη γη, εμείς δεν έχουμε εισέλθει σε αυτήν. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο μας, αλλά εμείς δεν τον πιστέψαμε και δεν τον ακολουθήσαμε. Ο Χριστός, το φως του κόσμου, φώτισε τα σκότη του κόσμου, αλλά εμείς εργαζόμαστε ακόμα τα έργα του σκότους. Είναι επομένως φυσικό να αμφιβάλλουμε για την έλευση της Βασιλείας του Θεού. Έτσι ακριβώς συνέβαινε στην εποχή του Κυρίου με τους Φαρισαίους, οι οποίοι αφού άκουσαν το Ευαγγέλιο του ερχομού της Βασιλείας, επειδή δεν πίστευσαν σε Αυτόν και δεν ακολούθησαν τον Χριστόν, τον ρωτούσαν «Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού?». Οι Φαρισαίοι νόμιζαν, όπως και πολλοί αιρετικοί σήμερα, ότι η Βασιλεία του Θεού θα ήταν μια ανθρώπινη κυριαρχία που θα στηρίζεται στην ανθρώπινη δύναμη και σοφία. Όμως η Βασιλεία του Θεού κινείται αθόρυβα και εργάζεται μέσα στις ψυχές των ανθρώπων το έργο της σωτηρίας. Γι' αυτό ο Χριστός απάντησε στους Φαρισαίους ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με εξωτερική λαμπρότητα ώστε να προσελκύει την προσοχή μας. Η Βασιλεία του Θεού ουκ έρχεται με τα παρατηρήσεως. Σε άλλη περίσταση ο Χριστός είπε ότι η Βασιλεία του Θεού έρχεται όπως ο σπόρος που φυτρώνει στη γη. Είναι ο σπόρος που σπέρνει ο Χριστός στις ψυχές μας και εμείς αν τον δεκτούμε με τα προθυμίας του επιτρέπουμε να βλαστήσει, να μεγαλώσει και να καρποφορήσει.

όλα τα εργάζεται, αγαπητοί ακροατές, αθόρυβα και μυστικά η αγάπη του Χριστού. Εμείς πρέπει μόνο να αφήσουμε ανοιχτή την θύρα της ψυχής μας για να σπείρει εκείνος τον σπόρο της βασιλείας του. Να μην αρνηθούμε το έργο της αγάπης του και εκείνος θα εργαστεί μέσα μας την αλλίωση της ζωής μας, την δική μας μεταμόρφωση. Θα δυναμώσει τον σπόρο ώστε να καρποφορήσει μέσα μας η παρουσία της βασιλείας του. Τότε δεν θα αμφιβάλλουμε καθόλου για τον ερχομό της βασιλείας, αλλά εκ των πραγμάτων θα έχουμε κατανοήσει τους λόγους του Χριστού. Η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με εξωτερικούς θορύβους, ούτε λέγουν «εδώ είναι» ή «εκεί», διότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Το νόημα του λόγου αυτού του Χριστού είναι βαθύτατο. Ο Χριστός ενανθρώπισε και ήλθε κοντά μας ώστε εμείς να το λάβουμε μέσα στις καρδιές μας. Τότε η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Τότε θα λέμε, όπως ο Απόστολος Παύλος, «Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός». Όμως ο Χριστός δεν είναι δυνατό να έλθει και να κατοικήσει μέσα μας εάν ο χώρος της καρδιάς μας δεν είναι καθαρός. Ο Χριστός και η βασιλεία του δεν εισέρχονται εκεί όπου κυριαρχεί η αμαρτία. Πρέπει δια της μετανοίας να καθαρίσουμε την καρδιά μας και τότε η βασιλεία του Θεού θα έλθει εντός ημών, θα έλθει μέσα μας. Γι' αυτό ο Χριστός όταν ανήγγειλε τον ερχομό του, τον ερχομό της βασιλείας του, άρχισε τον λόγο του καλώντας σε μετάνοια: «Μετανοείτε, διότι έφτασε η βασιλεία του Θεού».

Μετανοώ σημαίνει αλλάζω τρόπο ζωής, αλλάζω τον δρόμο της ζωής μου και επιστρέφω προς τον πατρικό οίκο από όπου έφυγα εξαιτίας των αμαρτιών μου. Μετάνοια σημαίνει επιστροφή στην πατρική αγκαλιά του Θεού Πατρός και άρνηση της αμαρτίας. Και αφού δια της μετανοίας και εξομολογήσεως επιστρέψω στο Θεό και συμμετάσχω στο δείπνο της πατρικής του αγάπης, δηλαδή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τότε ο Χριστός και η Βασιλεία Του είναι εντός μου, είναι μέσα μου. Τότε ο Χριστός γίνεται εκ νέου αδελφός μου, κατά χάριν και φίλος μου, όπως ο ίδιος βεβαίωσε τους Αποστόλους πρώτου σταυρικού πάθους του. Εσείς είστε φίλοι μου, εάν κάμετε όσα σας έχω παραγγείλει. Έτσι θέλει να τον βλέπουμε ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, σαν φίλο και αδελφό μας, σαν δικό μας πρόσωπο. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε εάν μετανοήσουμε και αντί του κόσμου της αμαρτίας αγαπήσουμε εξ όλης καρδίας τον Κύριο.

η μετάνοια είναι η οδός η οποία οδηγεί στον Χριστό και η θύρα που εισάγει τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Όπως λέει ο Αββάς Ισαάκ, η μετάνοια είναι το πλοίο το οποίο πορεύεται προς την Βασιλεία. Ο φόβος του Θεού είναι ο κυβερνήτης του πλοίου και ο θεϊκός λιμένας τον οποίο καταπλέουμε είναι η αγάπη. Και όταν φτάσουμε στην αγάπη, φτάσαμε στο Θεό και τελείωσε η πορεία μας και φτάσαμε εκεί όπου είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.

αυτής της δόξης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ήθε να μας αξιώσει όλους ο Κύριος. Αμήν.

φως αναλύω τον λόγε, φωτός πατρός αγεννήτου, εν το φανέντι φωτίσου σήμερον εν θαυωρίο, φως είδομεν τον πατέραν, φως και το πνεύμα φωταγωγούν πάσαν κτίσιν.

από την ορθόδοξη ρωμαϊκή παράδοσή μας. Ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλλινός και ο Κωνσταντίνος Χολέβας διερευνούν προβλήματα της εθνικής μας αυτογνωσίας στην ιστορία και το παρόν.

0: Το πώς θυμάται η Παναγία από τον Ελληνισμό και μέσα στα πλαίσια αυτής της ρωμαϊκής παραδόσεώς μας είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Είναι γνωστό ότι από τα μέσα του 1ου αιώνα διαδόθηκε ο χριστιανισμός στην Ελλάδα. Ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε σπουδαίες εκκλησίες στον ιστορικό ελληνικό χώρο, την Εκκλησία των Φιλίππων, της Θεσσαλονίκης, της Κορίνθου, της Νικοπόλεως, των Αθηνών, αλλά ο εθνισμός δεν έπεσε αμαχητή. Αντιστάθηκε για πολύ, για αρκετούς αιώνες. Οι εθνικές, οι ειδωλολατρικές δηλαδή σχολές των Αθηνών θα κλείσουν μόλις τον 6ο αιώνα, στην εποχή του Ιουστινιανού. Βέβαια, διότι είχαν παρακμάσει, δεν ήταν αντίθεση και επίθεση κατά του ελληνισμού όπως θεωρείται από πολλούς, είχαν εκτραπεί από την αποστολή τους. Επίσης, οι πολύματα της αρχαίας θρησκείας θα επιβιώνουν μέχρι τον 9ο αιώνα. Τον 4ο-5ο όμως αιώνα, στην εποχή των μεγάλων οικουμενικών συνόδων, συντελέστηκε ο εχριστιανισμός της Ελλάδος, γιατί τότε έγινε και τυπικά ο χριστιανισμός επίσημη θρησκεία του κράτους, της Ρωμανίας, δηλαδή του Βυζαντίου. Γεγονός χαρακτηριστικό είναι ότι πολύ ενωρίς συνδέθηκε η ζωή του ελληνισμού με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η εκκλησιαστική τιμή της Παναγίας είναι γνωστή ήδη από την εποχή των κατακομβών. Τονίστηκε όμως ακόμη περισσότερο για ειδικούς δογματικούς λόγους μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, Έφεσος 431. Τότε καταξιώνεται εκκλησιαστικά ο δογματικός όρος Θεοτόκος. Εδώ πρέπει να διευκρινίσω ότι οι σπουδαίοι αυτοί θεολογικοί όροι δεν εφευρίσκονται, αλλά επιβάλλονται λόγω των ιστορικών, συγκεκριμένων ιστορικών και πνευματικών αναγκών. Τονίζεται έτσι, όπως θα δούμε και παρακάτω, η ιδιαίτερη σημασία μέσα στο χώρο της πίστεώς μας της Υπεραγίας Θεοτόκου και η θέση της στη ζωή του εκκλησιαστικού σώματος. Αλλά και νωρίτερα από τον 4ο αιώνα, το ιερό πρόσωπο της Παναγίας είχε συγκινήσει τον Έλληνα ως υψίστη έκφραση του ιδεώδους, του πνευματικού και ηθικού κάλους. Πρέπει να εδώ σε αυτό το σημείο, κύριε Χολέβα, νομίζω να λάβουμε υπόψη μας την συνέχεια η οποία παρατηρείται στην ευσέβεια του λαού μας. Ο λαός μας από την αρχή της εμφανίσεως του μέσα στην ιστορία διακρίνεται για την θρησκευτικότητά του και παραμένει θρησκευτικός ο ελληνικός λαός ανεξάρτητα από το προς τα που στρέφει αυτή την θρησκευτικότητα, την πηγαία θρησκευτικότητά του, είτε προς τους ψευδείς θεούς είτε προς τον έναν και αληθινό θεό. Η αρχαία Ελλάδα είχε τιμήσει την αγνία στα πρόσωπα θεοτήτων όπως ήσαν η Αθηνά, η Άρτεμις ή η Εστία. Επίσης δεν είχε τιμήσει και το ιδανικό της Παρθενίας. Η Παναγία θα εισέλθει μέσα στη ζωή του Έλληνος ως η γυναίκα και μητέρα που ανασηματοδοτεί τον σκοπό της ζωής του Έλληνος ως προσωποποίηση της αγιότητος και αγνότητος, της πιστότητος δηλαδή στο Θείο Θέλημα. Ας θυμηθούμε το λόγο του Ευαγγελιστού Λουκά, μάλλον το λόγο της Παναγίας στον Ευαγγελιστή Λουκά: «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Επίσης η Παναγία για τον Ορθόδοξο Ελληνισμό είναι κατεξοχήν μάρτυρας του γεγονότος της θεώσεως, αφού δανείζει σάρκα εις τον λόγον, στον Θείο Λόγον, για να σαρκωθεί. Αυτό ακριβώς εκφράζεται, και έρχομαι τώρα σε αυτό που είπα προηγουμένως, με τα κύρια κατηγορήματα που η ελληνική συνείδηση και γλώσσα έδωσε στην Μαρία. Δεν είναι απλώς η Μαρία όπως ακούμε τους δυτικούς χριστιανούς να λέγουν, και πολλές φορές νεότεροι πατέρες μας κατηγορούν αυτή τη στάση. Ήδη έχω βρει κείμενα στην εποχή του ησυχασμού του 14ου αιώνα, των ησυχαστικών δηλαδή ιερίδων. Κατηγορούνται οι δυτικοί διότι ονομάζουν την Παναγία απλώς Μαρία, όπως ονομάζουμε οποιαδήποτε γυναίκα που φέρει αυτό το όνομα. Για μας δεν είναι απλώς η Μαρία. Είναι η Θεοτόκος και Παναγία. Και τα δύο ονόματα συνάπτονται άμεσα και αδιαίρετα με το γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας και της Εκκλησίας ως κοινωνίας Αγίων. Ο τίτλος Παναγία απορρέει από την ιδιότητα της Μαρίας ως Θεοτόκου, Θεομήτωρος και Θεοδόχου και την τοποθετεί στο κέντρο της καινής εν Χριστώ κτίσεως, της κοινωνίας δηλαδή των τέκνων του Θεού.
0: Πάτρε Γιώργη, αυτή η αντιμετώπιση της ελληνικής συνειδήσεως ως προς την Παναγία νομίζω φαίνεται και με το χτίσιμο των πρώτων ναών της Παναγίας σε ελληνικό έδαφος, αν δεν κάνω λάθος, μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Αρχικά, από ό,τι θυμόμαστε, αφιερώθηκαν στην Παναγία διάφοροι ιδωλολατρικοί ναοί, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο καθαγιάστηκαν και έγιναν χριστιανικοί. Η πράξη αυτή, η οποία σφραγίζει την χριστιανική πορεία του ελληνισμού, δεν πρέπει να περάσει ασχολίαστη.
1: Πραγματικά, διότι εδώ έχουμε πολλές παρεξηγήσεις.
0: Ναι, έχουμε πράγματα.
1: Για πέστε πώς μπορεί να ερμηνευτεί Ρωμαίικα, Ορθόδοξα αυτή,
0: ναι, πιστεύω,
1: η
0: ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις που κατεδαφίζονται ιδωλολατρικοί ναοί και τα υλικά τους χρησιμοποιούνται μετά για το χτίσιμο στον ίδιο ακριβώς τόπο χριστιανικών ναών, επιβεβαιώνεται κατά άμεσο τρόπο η συνείδηση της συνέχειας αλλά και της ανακαινήσεως του ελληνισμού και της ελληνικότητος.
1: Δεν είναι δηλαδή απλώς μια πράξη εχθρότητος.
0: Όχι, νομίζω είναι μια πράξη ομολογίας.
1: Αλήθεια, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά μου φέρατε στο νου το εξής. Δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, με τον δυτικό αυτό ρυθμό, υπάρχει η μικρή Μητρόπολης, ο Άγιος Ελευθέριος. Και γύρω-γύρω οι πλάκες του ναού που φαίνονται ακόμη και σήμερα. Δείχνουν ότι προέρχονται από αρχαία μνημεία. Εάν ήθελα να δείξουν εχθρότητα, θα τα έβαζα σε κάποιο τέτοιο περίεπτο τόπο. Απλώς θα τις εξαφάνιζαν αν ήταν δυνατόν. Όχι. Νομίζω ότι εκφράζεται αυτό που είπατε κι εσείς. Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτή η συνείδηση της συνέχειας.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι μια ομολογία. Μια ομολογία του γεγονότος.
1: Και της αυθυπερβάσεως του ελληνισμού.
0: Σαφέστατα. Σαφέστατα. Το γεγονότος ότι η λυτρωτική αναζήτηση του ελληνισμού πληρώθηκε, ολοκληρώθηκε μέσα στην Χριστό Αποκάλυψη.
1: Μόνο οι οπαδοί του Ιουλιανού του Παραβάτου δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν αυτό, νομίζω. Αυτή την αυθυπέρβαση.
0: Πάντοτε παραμένουν μια μειοψηφία η οποία βεβαίως δικαιούται να εκφράζει τις απόψεις της. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο δεν φανερώνεται εχθρότητα απέναντι στην αρχαιοελληνική κληρονομία, αλλά φανερώνεται η αυτοπαράδοση του ελληνισμού στην Χριστό αλήθεια.
1: Και αν με επιτρέπετε, εδώ θα συμπληρώσω κάτι, ότι η μεταστοιχίωση αυτή για την οποία μας μιλήσατε έλαβε χώρα και σε σημαντικά θρησκευτικά κέντρα. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Στο Δαφνί της Αττικής η Παναγία έλαβε τη θέση του Πυθίου Απόλλωνος. Την θέση επίσης έλαβε του Διός Ιθωμάτα στην Ιθώμη, του Διός Κασίου στην Κασιόπη της Κερκύρας, της Λινδίας Αθηνάς στη Λίνδο της Ρόδου και ούτω καθεξής. Έχουμε και άλλα παραδείγματα. Η σημαντικότερη αντικατάσταση όμως ήταν εκείνη που έγινε, η αντικατάσταση της Αθηνάς Παρθένου στον Παρθενώνα της Ακροπόλεως των Αθηνών, με την μεταβολή του Παρθενώνος σε ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, όπως ονομάστηκε αργότερα, διότι θα γίνει ο Μητροπολιτικός Ναός της Πόλεως από τον 5ο μέχρι τον 12ο αιώνα, όταν θα επισκεφθεί ως ένας ταπεινός προσκυνητής το ναό αυτό ο ένδοξος αυτοκράτορας, Ρωμιός αυτοκράτορας, Βασίλειος Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος.
0: Πάτρε Γιώργη, εδώ με προκαλείτε να σχολιάσω ότι πιο πολύ καιρό τελικά, πλευράς χρονικής διαρκείας, ο ναός αυτός υπήρξε ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου παρά της Αθηνάς. Εν τούτοις σήμερα όλοι σε αναφέρονται στον Παρθενώνα, όλοι μιλούν για το ναό της Αθηνάς. Κανείς σχεδόν από τους ξεναγούς ή από τους πολιτιστικά ενδιαφερομένους ή τους πολιτικούς ηγέτες που θεωρούν σύμβολο τον Παρθενώνα της κλασικής αρχαιότητος δεν θυμάται αυτό το περιστατικό, το οποίο δεν είναι τυχαίο, ούτε ασήμαντο περιστατικό.
1: Εδώ θα έλεγε κάτι άλλο, ότι κανείς δεν ενθυμείται ότι δεν θέλει να ενθυμηθεί και από τα επίσημα μας πρόσωπα πολλές φορές, όταν ξεναγούμε ξένους επισήμους πάνω στον Παρθενώνα, δεν ξέρω πόσοι υπουργοί πολιτισμού μας, και μιλώ γενικά αυτή τη στιγμή, τους λέγουν ότι είναι ο ναός της Παναγίας και όχι απλώς της Αθηνάς. Μέχρι την Τουρκοκρατία, την εποχή του Μοροζίνη που ανατινάχθηκε ο Παρθενώνας, που είχε γίνει πύρητη δαποθήκη των Τούρκων, είχαμε μέσα τον Άγιο Νάρτο, είχαμε Ιησού Χριστό δηλαδή στο ναό αυτό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Να προσθέσω δε και κάτι άλλο, ότι στο διπλανό ερέκθιο ήταν η έδρα του Επισκόπου των Αθηνών. Μετά από την ανατίναξη του χώρου της Ακροπόλεως από τον Μοροζίνη, τις βόμβες του, θα έχουμε Μητροπολιτικό Ναό τον Άγιο Γεώργιο στο Θησίο και θα μεταφερθεί φυσικά και στο Μοναστηράκι η έδρα του Επισκόπου των Αθηνών της Πόλεως. Αλλά ας συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εκείνο που ήθελα να πω εδώ είναι ότι ενωρίς χτίζονται και χριστιανικοί ναοί προς τιμήν της Παναγίας, όπως λόγου χάρη η Αχυροποίητος Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, που είναι από τους αρχαιοτέρους ναούς αυτής της ομάδος. Κατά την εποχή του Ιουστινιανού χτίζεται η Καταπολιανή ή Εκατονταπηλιανή της Πάρου. Αργότερα οι ναοί της Παναγίας θα πληθαίνουν. Η τιμή της θα ενισχυθεί με τη διάδοση και εικόνων που απεδίδονται ή αποδίδονται στον Ευαγγελιστή Λουκά, όπως είναι λόγου χάρη η Μεγαλοσπηλαιώτισσα, η εικόνα που βρίσκεται στο Μέγα Σπήλαιο στη Μονή της Πελοποννήσου, η Παναγία Ισουμελά, της τραπεζούντος του Πόντου, που ονομάζεται και Αθηναία, διότι κατά την παράδοση ο Ευαγγελιστής Λουκάς την έφερε από την Θήβα στην Αθήνα και από εκεί μεταφέρθηκε στον Πόντο. Βλέπετε, το πρόσωπο της Παναγίας διασυνδέει το μικρασιατικό ελληνικό με το μητροπολιτικό ελληνικό χώρο. Στην Ελλάδα έφεραν την εικόνα οι πρόσφυγες το 1923, αλλά μια εικόνα που αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά, εικόνα της Παναγίας, είναι και της Μονής Κίκου στην Κύπρο. Η Παναγία ως πολιούχος των Αθηνών για μας τους Έλληνες έχει μια μεγάλη σημασία, διότι δεν μένει μόνο πολιούχος των Αθηνών, αλλά και της δεύτερης μεγάλης πρωτεύουσας, ιστορικής πρωτεύουσας του ελληνισμού, της Κωνσταντινούπολεως, της Νέας Ρώμης. Οι δύο αυτές Μητροπόλεις και πρωτεύουσες του ελληνισμού τάχθηκαν από την αρχή, από τον ελληνικό στοιχείο, από τον ελληνικό λαό, υπό την προστασία της Παναγίας. Και έτσι ολόκληρος ο ελλαδικός χώρος, όπως δείχνουν τα διάφορα προσκυνήματα, θα βρίσκεται μέσα στη χάρη και την ευλογία της υπεραγίας Θεοτόκου.
0: Μια και αναφερθήκαμε στην Αθήνα, θα έπρεπε να θυμηθούμε, Πάτρε Γιώργη, ότι 33 ναοί των Αθηνών, με πρώτη την Παναγία την Παντάνας από τον 8ο ή 9ο αιώνα, το σημερινό μοναστηράκι, αφιερώθηκαν στην υπεραγία Θεοτόκο. Ο περίφημος μάλιστα Λόγιος και Μητροπολίτης Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτης, που πέθανε περίπου το 1200, σημειώνει: «Ω δέσποινα Παρθένε και μήτρε Θεού, πολιούχε και σώτηρα των Αθηνών». Και η σημερινή όμως Μητρόπολη των Αθηνών, που ιδρύθηκε το 1862, πανηγυρίζει κατά την εορτή του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Και πιστεύω ότι έτσι συνδέει την Παναγία με την Ανάσταση του Ελληνισμού το 1821. Αλλά όχι μόνο στην Αθήνα, και σε όλη την Ελλάδα χιλιάδες ναών φέρουν το όνομα της Παναγίας και γιορτάζουν σε κάποια από τις πολλές γιορτές της. Η χώρα μας, όπως ξέρουμε, είναι κατάσπαρτη με υπαίθρια εικονοστάσια προς τιμή της Παναγίας και πλήθος μονών με θεοτοκονύμια. Μπορώ να αναφέρω την Αναφωνήτρια της Ζακύνθου, την Βλαχέρνα στην Κέρκυρα, Βουλκάνου στη Μεσσηνία, Οικοσιφήνισσα στο Παγκαίο, Καθαρών της Ιθάκης, Καρδιώτισσα στην Κρήτη, Κλητών στην Αττική, Κοιμήσεως στην Αίγινα, Μονή Κίκου, όπως προαναφέραμε στην Κύπρο, Μεγάλου Σπηλαίου κοντά στα Καλάβρητα, Παντάνασα στο Μιστρά, Προυσιώτισσα στην Ευρυτανία, Φανερωμένη στη Σαλαμίνα και άλλες μονές. Η στενή αυτή διασύνδεση Παναγίας και Ελλάδας νομίζω φαίνεται και στα τοπονύμια. Έχουμε πλήθος από χωριά που ονομάζονται Παναγιά ή Ευαγγελίστρια, αλλά και βουνά ακόμη και ακροτήρια. Όλη η Ελλάδα είναι, με μια λέξη, ένας απέραντος ναός της Θεοτόκου.

0: Πώς θυμάται η Παναγία από τον Ελληνισμό και μέσα στα πλαίσια αυτής της ρωμαϊκής παραδόσεώς μας είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Ναι, για να δώσω μια συνέχεια στη συζήτησή μας, κύριε Χολέβα, ήθελα προεισαγωγικά να πω ότι η εκκλησιαστική θεολογία επηρεάζει διαχρονικά την ελληνική συνείδηση μέσω κυρίως της λατρείας. Η λατρεία είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ζυμώνεται ο Έλληνας άνθρωπος, ο Ρωμιός άνθρωπος ιστορικά. Παράλληλα όμως και η λαϊκή φαντασία διαμορφώνει τις δικές της θεωρήσεις με έναν έντονο συναισθηματικό και πατριωτικό χαρακτήρα, αλλά συγχρόνως και ρεαλισμό. Νομίζω λοιπόν ότι ο λαϊκός βίος με τις διάφορες όψεις και εκφάσεις του έρχεται να αποδείξει κατά τον καλύτερο τρόπο αυτή την ιστορική διασύνδεση που μελετάμε της υπεραγίας Θεοτόκου με την ελληνική συνείδηση. Καταρχήν θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο φαινόμενο της ονοματοδοσίας. Διακρίνουμε δύο κατευθύνσεις, από την Παναγία προς τον λαό και από τον λαό προς την Παναγία. Συνηθέστατη είναι έτσι η ονομασία ανδρών και γυναικών με ονόματα σχετιζόμενα με την Θεοτόκο. Οι γυναίκες, όπως είναι γνωστό, ονομάζονται Μαρία, Μαρίκα, Μέρη, Δέσποινα, Παναγιώτα, Ευαγγελία, αλλά και οι άνδρες Παναγιώτης, Παναγής, Πάνος, Ευάγγελος ή Βαγγέλης, Θεοτόκος ή Θεοτόκης, είναι ένα όνομα που επεκράτησε και στα Επτάνησα, κυρίως στην Κέρκυρα περισσότερο.
0: Και στην Κύπρο απαντάτε.
1: Και στην Κύπρο, πολύ σωστά. Και σπανιότερα απαντά και το όνομα Μάριος, που προέρχεται βέβαια, είναι το αρσενικό του Μαρία και προέρχεται από την δυτική επίδραση. Άλλωστε εκεί και το όνομα Μαρία στη Δύση, πρέπει να το επισημάνουμε, αυτούσιο αποδίδεται και σ' άντρες, όπως Μαρία Βέμπερ, είναι ο μεγάλος μουσικός που φέρει το όνομα αυτό Μαρία. Εκπληκτικά πλούσια όμως είναι και η παραγωγή από τη λαϊκή συνείδηση επιθέτων κοσμητικών της Παναγίας μέσω της υμνογραφίας, της τέχνης και της λατρείας. Έχουμε επιλέξει στο σημείωμά μας τα ωραιότερα επίθετα της ελληνικής γλώσσας που κοσμούν την υπεραγία Θεοτόκο. Πολλά από αυτά φανερώνουν εφευρετικότητα και δύναμη γλωσσοπλαστική, αλλά και τον βαθύ δυναμισμό της λαϊκής πίστεως. Διακρίνουμε όμως διάφορες περιοχές προελεύσεως των ονομάτων αυτών, λόγου χάριν από το χώρο της ποιήσεως. Η Παναγία ονομάζεται Αϊπάρθενος, Άμωμος, Άμεμπτος, Σεμνή, Καλή, Τρυφερά, Δυνατή, Μεγάλη, Απειρόγαμος, Άφθορος, Άσπυλος, Αμόλυντος και ούτω καθεξής. Ένας επίσκοπος και επιστήμον θεολόγος, ο Σοφρόνιος Ευστρατιάδης, Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως, μας έχει δώσει το Θεοτοκάριόν του, στο οποίο περιέχονται όλα τα επίθετα της υμνογραφίας μας που αναφέρονται εις το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά και άλλοι κατά καιρούς έχουν ασχοληθεί με αυτό το έργο. Από το χώρο της τέχνης επίσης διαμορφώνονται διάφοροι αγιογραφικοί τύποι, αλλά και ίδια η τέχνη ερεθίζει την λαϊκή φαντασία για την δημιουργία ευστόχων προσωνυμιών της Παναγίας. Έτσι λοιπόν έχουμε ονόματα στο λαό μας για την Παναγία, Τριχερούσα από εικόνα της Παναγίας με τρία χέρια, εξαφορμής ενός θαύματος και τυζωμένου με τον Άγιον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Έχουμε το όνομα Αψιλοχερούσα, δεωμένη δηλαδή με ανυψωμένα τα χέρια. Ευαγγελίστρια είναι η εικόνα του Ευαγγελισμού. Μαντιλούσα, από το μαντίλι που φέρει στο κεφάλι. Βρεφοκρατούσα ή δεξιοκρατούσα ή δεξιά, διότι βαστάζει το θείο βρέφος στο δεξί της χέρι. Μεγαλωμάτα ή γουρλωμάτα για το μέγεθος των ματιών της, και αυτά έχουν όλα θετική σημασία. Ξένη και ξενιά είναι η εικόνα που ήλθε από κάποιο άλλο μέρος κλπ.
0: Υπάρχουν, Πάτρε Γιώργιε, και κάποιες άλλες αιτίες ονοματοδοσίας. Λόγου χάριν μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο τρόπος, η θέση, ο τόπος κατασκευής του ναού της Παναγίας αποτελεί έναν λόγο για ονοματοδοσία. Επίσης ο κτήτορη ή η εορτή. Για παράδειγμα, τα προσωνύμια Τινιακιά, Βλαχερνιώτισσα, Καστρίτισσα, Αθηνιώτισσα, Γκριμνιώτισσα, Αρβανίτισσα, Βατοπεδινή, Θαλασσινή, όλα σχετικά με τον τόπο. Η ιδιοτυπία τώρα του ναού εκφράζεται με επίθετα όπως Τουρλωτή, Τουρλιανή, Κουμπελίδικη, Θολοσκέπαστη, Πελεκητή, Κρεμαστή, Σπηλαιώτισσα, Πλατανιώτισσα και άλλα. Ο κτήτορ και αυτός μπορεί να δώσει το όνομά του, όπως έχουμε Παναγία Μεντονία από τον Μεντόνι, Γλυκιά από τον Γλυκί, Χρυσοχεριά από τον Χρυσοχέρι και άλλα. Από την εποχή τώρα του εορτασμού ή το ιδιαίτερο γνώρισμα της γιορτής έχουμε Παναγία Σωτομπριανή, δηλαδή 8η Σεπτεμβρίου, Βρεχούσα επειδή βρέχει, Πολυσπορίτησα, Αυγουστιανή, Τριτιανή από την Τρίτη του Πάσχα, Βροντού από τις πρώτες βροντές, Ακαθή, το Ακαθή στο Ύμνο και άλλες τέτοιες προσωνυμίες. Από θαύματα και διάφορες ιδιότητές της έχουμε επίθετα όπως Γοργοεπίκοος, Καταφυγή, Ελεούσα, Γιάτρισα, Γεματούσα, θεραπεύει την αιμορραγία.
1: Το γέμα, το αίμα δηλαδή.
0: Το γέμα, ναι, είναι η δασία η οποία γίνεται γάμα. Άσχετα, ορισμένοι κατήργησαν της δασίας. Ο λαός δεν της καταργεί την προφορά του. Νικοποιός, Θαλασσομάχησα, Παρηγορήτησα, Οδηγήτρα, Ξεσκλαβώτρια, Φανερωμένη, που φανερώνει τους ξενιτεμένους. Και άλλα τέτοια επίθετα. Επίσης και η ποιήση και η λογοτεχνία έχουν πλάσει επίθετα σχετικά. Χαρακτηριστικό είναι το φαινόμενο να ονομάζονται οι ναοί της από επίθετες Παναγίας. Λόγω χάρη από το Αγία έχουμε Μονή Παναγίας της Αγίας στην Άνδρο. Κιουρά, δηλαδή Κιρά, στην Άξο. Ακόμη βλέπουμε ότι ο λαός πλάθηκε ανύπαρκτες Άγιες όπως την Αγία Ελεούσα ή Ελέσα, την Αγία Απακοή που γίνεται και Απακού ή και Μπακού. Από την υπακοή, δηλαδή ότι η μεγαλόχαρη επακούει τις δεήσεις των χριστιανών. Έχουμε Αγία Γαλατιανή, Γαλατούσα ή Γαλακτερή που θυλάζει τον Χριστό και βοηθεί τις θυλάζουσες, Αγία Λεχούσα από το Ελούσα κλπ.
1: Ναι, κύριε Χολέβα, έχουμε και έναν άλλο χώρο όμως, τον οποίο φαίνεται η δεσπόζουσα θέση της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι οι εορτές, οι πανηγύρις του λαού μας. Σύμφωνα με την αρχαία ρήση, βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος. Η ζωή που δεν έχει γιορτές μοιάζει με ένα μεγάλο δρόμο που δεν έχει πανδοχείο. Και ξέρουμε τι σήμαινε το πανδοχείο, κυρίως στην αρχαιότητα που ήταν μακρινά και πολυήμερα ή πολύμηνα τα ταξίδια. Οι γιορτές, οι θρησκευτικές κυρίως γιορτές, βρίσκονται στο επίκεντρο, όπως ξέρουμε, του ελληνικού λαού, του ελληνικού βίου. Ολόκληρη η ζωή, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, ακόμη και σήμερα, διαμορφώνεται με κέντρο το εκκλησιαστικό εορτολόγιο. Γι' αυτό και οι γιορτές της Παναγίας αναπτύσσουν μια σημαντική δυναμική στον ελληνικό λαϊκό βίο. Παρόλα αυτά, η Μαριολατρία, πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, έμεινε ολότελα ξένη στην ελληνική συνείδηση. Η Παναγία έχει και δογματικά την θέση η οποία της ταιριάζει, που είναι η κλίμαξ επουράνιος διείς κατέβει ο Θεός. Είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτων των σεραφείμ, αλλά όπως ο Μακαρίτης, διδάσκαλός μου, καθηγητής Παναγιώτης Μπατσιώτης, μας έμαθε, τον πρόλαβα κύριε Χολέβα στο τελευταίο έτος της διδασκαλίας του στη Θεολογική Σχολή, ο αείμνηστος Παναγιώτης Μπατσιώτης μας έλεγε ότι μεταξύ του παπικού ανηφόρου και του προτεσταντικού κατηφόρου βρίσκεται η ορθόδοξος τοποθέτησης περί υπεραγίας Θεοτόκου. Οι γιορτές της Παναγίας συνδέονται με πανηγύρια και λαοσυνάξεις, είναι οι γνωστές εμποροπανηγύρις και αποτελούν σημαντικά γεγονότα, κυρίως στη ζωή της ελληνικής υπαίθρου, γιατί τιμώνται και με την αποχή από κάθε εργασία, είναι οι μέρες αργίας. Διακρίνουμε τις ακόλουθες ομάδες εορτών της Παναγίας. Πρώτον είναι γιορτές που έχουν σχέση με το βίο της Παναγίας. Η σύλληψη της Αγίας Άνης, επί παραδείγματι, στις 9 Δεκεμβρίου. Το γενέθλιο της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Η γιορτή αυτή επικράτησε καθολικά τον 7ο αιώνα. Πολλοί ναοί και μονές πανηγυρίζουν αυτή την ημέρα που είναι γεωργικό ορόσημο για την συγκομιδή. Στις επαρχιακές πόλεις και στα χωριά γίνονται μεγάλες λαϊκές εμποροπανηγύρεις που συνδυάζονται με την θρησκευτική πανηγύρη. Οι λαοσυνάξεις αυτές διευκολύνονται από το παρατηνόμενο καλοκαίρι. Ο λαός χρησιμοποιεί για την εορτή της 8ης Σεπτεμβρίου διάφορα ονόματα της Αποσοδιάς ή της Παναγίας της Καριδούς ή της Σταφυλόψης, διότι τα σταφύλια ευλογούνται στην Εκκλησία και μοιράζονται αυτή την ημέρα. Για πρώτη φορά δε την ημέρα αυτή γεύονται σταφύλια οι ευσεβείς. Είναι μια ευλογημένη συνήθεια του λαού μας, όπως γίνεται και στις 6 Αυγούστου, άλλες περιοχές για τους καρπούς του Θέρους, όπου πραγματοποιείται αυτό που λέμε τόσες φορές στη λατρεία μας, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Άλλη γιορτή είναι τα εισόδια της Θεοτόκου της 21ης Νοεμβρίου. Η γιορτή αυτή είναι σταθμός στην περίοδο της χειμερινής σποράς. Ονομάζεται της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας, ο λαός Γεωργός έχει κάνει ήδη τη μισή σπορά του, και της Πολυσπορίτισσας, διότι αντί άλλου φαγητού προσφέρονται τα πολυσπόρια, δηλαδή ποικιλία σπόρων, δημητριακών και οσπρίων, με στόχο την αυθονία των καρπών. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε για την διασύνδεση και συνέχεια αυτή του λαού μας, την διασύνδεση με την αρχαιότητα, την αρχαία πανσπερμία, έθιμα τα οποία εξαγιάζονται εντασσόμενα μέσα στην χριστιανική ζωή του ελληνικού λαού. Δηλωτικό της λαϊκής νοοτροπίας είναι ότι την ημέρα αυτή, της 21ης Νοεμβρίου, γιορτάζουν οι ανήπαντρες Μαρίες, ενώ οι παντρεμένες στις 15 Αυγούστου. Γνωστή περισσότερο ακόμη είναι η εορτή του Ευαγγελισμού της 25ης Μαρτίου. Η ρίζα της εορτής είναι καινοδιαθηκική, ας θυμηθούμε το πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Η γιορτή, όπως μαθαίνουμε, είχε διαδοθεί τον 6ο αιώνα, το μαθαίνουμε από την πατερική παράδοση. Είναι η μεγάλη εθνική εορτή του ελληνισμού. Για την ελληνική ύπαιθρο είναι η αρχή της άνοιξης. Οι βοσκοί ανεβάζουν τα κοπάδια τους στα βουνά, ενώ διάφορα υπαίθρια παιχνίδια σχετίζονται με τον ερχομό της άνοιξης, της ανοίξεως. Στις 15 Αυγούστου έχουμε την εορτή της κοιμήσεως Ιεράς Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Είναι το ελληνικό Πάσχα του καλοκαιριού, μετά από μια 14ήμερη νηστεία. Το περιεχόμενο της εορτής στηρίζεται στο λαϊκό έργο Αποκάλυψης της Θεοτόκου, κάτι παράλληλο με την κόλαση του Δάντε. Εδώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν απόκριφα λεγόμενα, αγιογραφικά κείμενα, όπως το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, τα οποία μας δίδουν πολλές ειδήσεις για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και έχουν τροφοδοτήσει το υμνολογικό, υμνογραφικό περιεχόμενο εορτών της Παναγίας. Αυτό αποδεικνύει ότι οι Άγιοι Πατέρες μας αξιολογούν κατά τον καλύτερο τρόπο το κάθε τι, και όπου υπάρχουν πραγματικά πληροφορίες που αποδεικνύονται ορθές, δεν τις απορρίπτει η Εκκλησία μας, στο πρόσωπο των Αγίων Πατέρων, αυτές τις πληροφορίες, έστω και αν προέρχονται από τα λεγόμενα απόκριφα. Τα απόκριφα δεν γίνονται δεκτά στο σύνολό τους, ούτε στην στοχοθεσία την οποία θέτουν, που απέχει πολύ διαμετρικά, είναι αντίθετη προς την στοχοθεσία και το περιεχόμενο των γνησίων βιβλίων της Αγίας Γραφής. Οι περισσότεροι ναοί της Παναγίας γιορτάζουν κατά την ημέρα αυτή, τον 15 Αύγουστο. Πανηγύρια δε γίνονται παντού με κοινά γεύματα. Καμιά φορά θυσιάζεται και τάβρος σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάλι έχουμε ένα δείγμα αυτής της συνέχειας του λαού μας. Σε πολλές περιοχές περιφέρεται ο επιτάφιος της Παναγίας, στολισμένος με άνθη, όπως τη Μεγάλη Παρασκευή. Οι γιορτές συχνά κρατούν μέχρι την απόδοση της εορτής, τα 9 μέρα όπως λέγονται, την 23η Αυγούστου, που γίνονται πάλι πανηγύρια και θυσίες.
0: Υπάρχουν όμως, Πάτρε Γιώργια, και γιορτές της Παναγίας που σχετίζονται με θεσποτικές γιορτές. Λόγου χάρη στις 2 Φεβρουαρίου.

0: Έχονται τα πράγματα. Συνδυάζεται λοιπόν με πανηγύρι και μεγάλο παλαϊκό χορό λόγω της χαράς του Πάσχα. Κοντά στην Αθήνα, για να μην παραπονιόμαστε, έχουμε ένα τέτοιο γραφικό έθιμο που επιβιώνει στα Μέγαρα το χορό της Τράτας, μια πολύ παλιά παράδοση. Μια άλλη γιορτή σχετική είναι η Καψοδεματούσα στις 2 Ιουλίου. Πρόκειται για την πανήγυρη των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολεως, με αφορμή την κατάθεση της αισθήτως της Παναγίας στο ναό. Λαϊκά ονομάζεται και Αγία Βλαχέρα ή Βλαχέρενα Καψοδεματούσα, διότι πιστεύει ο λαός ότι καίει στα αλώνια τα δέματα όσων δεν αργούν για την γιορτή της, όσων δηλαδή εργάζονται παραβιάζοντας την αργία της γιορτής της. Έχουμε επίσης την Αγία Ζώνη στις 31 Αυγούστου. Λιγότερο γνωστή γιορτή αυτή, η αφορμή της είναι η κατάθεση της Ζώνης της Θεοτόκου. Τη λέμε και κλειδοχρονιά, διότι εδώ έχουμε μια σύνδεση λαϊκής συνειδήσεως και εκκλησιαστικού ημερολογίου. Κλειδώνει, λένε, ο χρόνος σήμερα, διότι όπως ξέρουμε, η 1η Σεπτεμβρίου, η αμέσως επόμενη μέρα, είναι η αρχή επισήμως του εκκλησιαστικού μας έτους.
1: Εδώ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτή την ενότητα, κύριε Κολέβα, κάποια θαύματα τα οποία σχετίζονται με τις εορτές αυτές της Παναγίας. Βέβαια υπάρχουν πολλά θαύματα, αλλά θα ενδιαφέρουν ασφαλώς τους ακροατές μας, διότι αυτή τη στιγμή θα αφηγηθώ κάτι το οποίο το έχω ζήσει. Δεν είναι απλώς ότι το άκουσα. Και πιστεύω ότι με τις κάποιες γνώσεις που με τη χάρη του Θεού διαθέτουμε, δεν είμαστε τόσο αφελείς ώστε να δεχόμεθα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν ή δεν είναι πραγματικότητα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι στο χωριό Πάστρα της Κεφαλονιάς, είναι στην κατεύθυνση μεταξύ Αργοστολίου και Πόρου, έζησα πρόπερση το εξής θαύμα. Μου το διηγούν το πολύ, αλλά δεν είχα πάει ποτέ. Πήγα λοιπόν και είδα προπαραμονή της γιορτής του 15 Αυγούστου, της Παναγίας ήμουν εκεί, είδα το εξής φαινόμενο που μαρτυρείται κάθε χρόνο. Και αυτό, όπως διεπίστωσα, γίνεται και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος, λόγου χάνει στην Άνδρο. Πρόσφατα μου το επιβεβαίωσε αυτό κάποιος. Τις 25 Μαρτίου, την ημέρα του Ευαγγελισμού, μαζεύουν κρίνα, τα κρίνα της Παναγίας, και τα φέρουν στο ναό για να στολίσουν το ναό και την εικόνα της Θεοτόκου. Μετά αυτούς τους κρίνους, χωρίς νερό πια, τους τοποθετούν όρθιους μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Και μένουν εκεί όλη την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι μέχρι το 15 Αυγούστου, από 1η μέχρι 15 Αυγούστου. Και στις ημέρες του 15 Αυγούστου έχουν ξεραθεί πλέον τα λουλούδια, δεν σώζεται τίποτε, είναι άχυρα. Τα είδα αυτά τα άχυρα και τα έπιασα με τα χέρια μου. Μέσα στο 15 Αυγούστου, κυρίως μετά την εορτή του Σωτήρος, της 6ης δηλαδή Αυγούστου της Μεταμορφώσεως, βγάζουν άνθη. Ανθίζουν οι μαραμένοι, οι ξηραμένοι κρίνοι. Αυτό μπορώ να βεβαιώσω τους αγαπητούς μας ακροατές, είναι βέβαια φανέρωση της χάριτος του Θεού που σχετίζεται με το πρόσωπο της κατεξοχήν και χαριτωμένης της υπαραγίας Θεοτόκου, και είναι ένα βίωμα, είναι μια εμπειρία, κάτι που το έζησα ο ίδιος. Επίσης έζησα στην Κεφαλονιά επανειλημμένος και το φαινόμενο των φιδιών. Στο χωριό Αργίνια επί παραδείγματι και στο χωριό Μαρκόπουλο, αλλά και σε άλλα χωριά όπως με έχουν βεβαιώσει, πάλι μεταξύ 6 Αυγούστου και 15 Αυγούστου εμφανίζονται οχές οι οποίες έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι παρουσιάζουν ένα μικρό μαύρο σταυρό στο κεφάλι. Είναι δε ακίνδυνες, και όχι απλώς ακίνδυνες, αλλά μπορεί κανείς να τις πάρει στα χέρια του, να τις βάλει στον ώμο του. Οι γυναίκες κυρίως το κάνουν αυτό, στο λαιμό τους αφήνουν τα φίδια. Εγώ που έχω μια φυσική απέκθεια απέναντι στο φιναντρόμο, θα έλεγα, αισθάνομαι όταν βλέπω φίδια, το έζησα την πρώτη κυρίως φορά. Πήγαινα με κάποιο δισταγμό και μάλιστα ως ιερεύς αισθανόμουν ντροπή και είπα στους δύο καθηγητάς με τους οποίους είμαστε μαζί να με συγχωρήσουν αν δουν ότι δεν θα πλησιάσω τα φίδια ή δεν θα έχω το θάρρος να τα αγγίξω. Όχι μόνο τα άγγιξα, αλλά τα πήρα στα χέρια μου και τα ασπάστηκα το σταυρό, τα οποία φίδια είναι τελείως ακίνδυνα και κυκλοφορούν μέσα στο ναό μέχρι την ημέρα της 15ης Αυγούστου. Και το βράδυ της 15ης Αυγούστου εξαφανίζονται, έχει παρατηρηθεί λεγμένα το φαινόμενο αυτό ότι δεν πρόκειται για κάποιο τέχνασμα, εξαφανίζονται για να εμφανιστούν και πάλι κατά την διάρκεια του 15 Αυγούστου της επομένης χρονιάς. Είναι από τα θαύματα, από τα πολλά θαύματα που συνδέονται με το πρόσωπο της Παναγίας και στα οποία ο λαός μας στηρίζει την πίστη του, διότι έτσι αποκτά συνείδηση της παρουσίας του ακτίστου μέσα στο χτιστό, αποκτά συνείδηση της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο.

0: Από την εκπομπή Ορθόδοξη, Ρωμαϊκή παράδοσή μας, συνεχίζουμε την αναφορά μας στην στενή διασύνδεση μεταξύ ελληνισμού και υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Ναι, αυτή τη σχέση, κύριε Χολέβα, μας φανερώνουν και οι ειδικές ακολουθίες για την Παναγία που έχουν συντεθεί ειδικά για το πρόσωπο της Παναγίας και συγκινούν βαθύτερα την ελληνική ψυχή. Ποιος δεν γνωρίζει επί παραδείγματι τους λαοφιλέστατους χαιρετισμούς από τα επαναλαμβανόμενα χαίρε της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι από τις γνωστότερες ακολουθίες σε όλη την Ορθοδοξία. Πρόκειται φυσικά για τον ακάθιστο ύμνο, την ακάθιστο ακολουθία, που είναι ένα κοντάκιο γνωστό ήδη από τον 6ο αιώνα, ψαλόμενο στον όρθρο του Σαββάτου της 5ης εβδομάδος των νηστειών, αλλά και τμηματικά τις 4 πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ολόκληρο το κοντάκιο την 5η και τελευταία Παρασκευή, την Παρασκευή του ακαθίστου ύμνου. Η Άνοιξη είναι γεγονός, η ελληνική Άνοιξη, παρά το νέφος, διευκολύνει και ομορφαίνει στον ελληνικό χώρο τη σύναξη του λαού στις εκκλησίες αυτές τις μέρες. Οι οίκοι του κοντακίου είναι 24 και ονομάζονται από το λαό ήχοι, γιατί το οίκος είναι κάπως ακατανόητο. Η ακολουθία νομίζω ότι γίνεται πιο ευχάριστη και με τους παραμυθητικούς λόγους και τις μελωδίες του κανόνος που συμψάλλεται με τον ακάθιστο και αρχίζει «Ανοίξω το στόμα μου» και ανήκει εις τον περίφημο ημνογράφο, τον Ιωσήφ, τον ημνογράφο από την Σικελία. Ρωμιό δηλαδή από τη Σικελία, τη Μεγάλη Ελλάδα. Ο λαός δεν ενδιαφέρεται φυσικά για τα πολλά ιστορικά προβλήματα του ύμνου, αλλά τον ακούει με κατάνοιξη σταματώντας την εργασία του και σιγοψάλλοντας, γιατί είναι το βασικό γνώρισμα των ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και προανάκρουσμα της Μεγάλης Εβδομάδος. Η επίδραση του ακαθίστου ύμνου στη λαϊκή ζωή φαίνεται και από τις κυκλοφορούσες στο στόμα του λαού φράσεις που προέρχονται από τον ακάθιστο, συνδυαζόμενες με διάφορα συμβάντα. Επί παραδείγματι, πολλές φορές και εμείς έχουμε πει, κύριε Χολέβα, εξίσταμε και ίσταμε. Και αυτό σημαίνει απορώ. Χαίρε βάθος αμέτρητον. Δείχνουμε έτσι κάτι το ακατανόητο. Εφθάσαμε τον άφθαστο. Βρισκόμαστε δηλαδή σε αδιέξοδο και ούτω καθεξής. Ο ακάθιστος ύμνος χρησιμοποιείται από το λαό και ως ατομική προσευχή, και είναι ευλογία πραγματικά να διαβάζεται κυρίως κατά το βράδυ, μετά το απόδειπνο, ο ακάθιστος ύμνος στην ατομική μας προσευχή. Επίσης διαβάζεται, το έχω συναντήσει και εγώ ως κληρικός πολλές φορές και στη Γερμανία και εδώ, σε αρρώστους και ετοιμοθανάτους, ως κανόνας επίσης στην εξομολόγηση κλπ.
0: Πιστεύω, Πάτερ Γιώργιο, ότι παράλληλα με τον ακάθιστο ύμνο, ανάλογη θέση στον λαϊκό βίο και στην λαϊκή συνείδηση έχουν και οι δύο παρακλητικοί κανόνες της Παναγίας, οι οποίοι ψάλλονται ακριβώς σε αυτήν την περίοδο που διανύουμε τώρα, εν αλλάξ, κατά την νηστεία αυτή, δηλαδή του 15 Αυγούστου, στους ναούς ή στα σπίτια, από ιερείς ή τους πιστούς, αλλά και όλο το έτος ως προσευχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Διακρίνονται στον μικρό ποίημα του Θεογνώστου Μοναχού και τον μέγα παρακλητικό ποίημα του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Θεοδόρου Δευτέρου του Λασκάρεως μέσα του 13ου αιώνα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε, αυτό θα λέγατε και εσείς καταλαβαίνετε.
1: Θεολόγος Αυτοκράτορας.
0: Θεολόγος Αυτοκράτορας, ότι ακριβώς οι Αυτοκράτορες και αυτοί ζούσαν όχι μόνο στην κοσμική μέσα εξουσία, αλλά ζούσαν και μέσα στην πνευματική παράδοση του λαού και της Ορθοδοξίας. Αυτές οι ακολουθίες που τελούνται, το βλέπουμε σε αυτή την περίοδο, μέσα σε αυτή τη μαγεία μπορούμε να πούμε των θερινών δειλινών, επαναλαμβάνουμε παρά το νέφος, υπάρχει ευτυχώς και ύπεθρος, προσελκύουν πλήθη λαού τα οποία συγκεντρώνονται γύρω από την εικόνα της Παναγιάς, ιδιαίτερα στα χωριά και στα εξοκλήσια. Άλλωστε υπάρχει μια αμεσότητα προσβάσεως στην ανθρώπινη καρδιά, διότι αναφέρονται στα βασικά προβλήματα του ανθρώπου, τις λήψεις, τις ανάγκες, τις δύσκολες περιστάσεις. Απευθύνονται μέσα από τους παρακλητικούς κανόνες οικετικές κραυγές, οικεσίες προς την μητέρα όλων των πιστών, την Παναγία, αφού και αυτή δέχθηκε και τόσο σκληρά την ρομφαία του πόνου. Τόποι συρροής του πλήθους του κόσμου, όπως βλέπουμε και θα δούμε αυτή την περίοδο και σε λίγες μέρες, είναι τα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγίας όπου φυλάσσεται κάποια θαυματουργή εικόνα της από τις πολλές. Οι πανηγυριστές εκτός από τα τάματά τους πραγματοποιούν πολλές φορές και εγκυμήσεις για θεραπευτικούς σκοπούς. Το βλέπουμε λόγω χάρη στην Τίνο, όπου ο κόσμος, οι προσκυνητές πηγαίνουν πιο νωρίς και κοιμούνται το βράδυ την παραμονή.
1: Παραμένουν, ξενυχτούν δηλαδή στο ναό.
0: Βεβαίως, παρά πολλές φορές και την ταλαιπωρία, τον συνωστισμό, το κάνουν για τη χάρη τους.
1: Πάλι θα το πω αυτό. Πάλι έχουμε εδώ συνέχεια του λαού μας, της παραδόσεως, της ταυτότητός του. Στην αρχαιότητα, στην εθνική ειδωλολατρική αρχαιότητα, είχαμε τέτοιες εγκυμήσεις μέσα σε ναούς χώρους ειδωλολατρικούς όπως το Ασκληπιού κλπ. συνεχίζεται η ίδια παράδοση.
0: Βεβαίως, ό,τι δεν αντίκειται στην παράδοση και στην πίστη μπορεί να διατηρηθεί ως ένα καθαρά στοιχείο λαϊκής συνειδήσεως και εθνικής ενότητας.
1: Εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που κάποια φορά θα πρέπει να θέλει ο Θεός να μας απασχολήσει, γιατί είναι σπουδαίο. Μου δόθηκε ευκαιρία σε ένα πρόσφατο συνεδρίο να υποστηρίξω τη θέση ότι και αν ακόμη ανάλογα φαινόμενα ή έθιμα δεν υπήρχαν, θα τα εφεύρισκαν οι Άγιοι Πατέρες για να ισχυροποιήσουν την πίστη του λαού. Σημασία δεν έχει αν ορισμένα πράγματα γίνονται στην αρχαιότητα και συνεχίζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι συνεχίζει η ειδωλολατρεία να υπάρχει και σήμερα. Σημασία έχει ότι αλλάζεται, μεταλλάσσεται το ψεύτικο με το γνήσιο. Πηγαίνει ο λαός μας προς την αλήθεια. Αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ και σε έναν άλλο χώρο που είναι οι παραδόσεις και τα έθιμα του λαού μας. Με ιδιαίτερη αγάπη, τρυφερότητα και σεβασμό αναφέρεται η Παναγία στις παραδόσεις του ελληνικού λαού, οι οποίες παρά την ισχυρή ανάμειξη της λαϊκής φαντασίας δεν πάβουν να διασώζουν το αίσθημα του Αγίου. Ιδιαίτερη σημασία νομίζω έχουν οι παραδόσεις που σχετίζονται με την θέση της Παναγίας στο πάθος του γιού της. Στο πρόσωπο της Παναγίας κάθε μάνα βλέπει τον εαυτό της. Σε ορισμένες περιοχές δείχνουν ξανθά χορταράκια σε θάβνους ως μαλλιά της Παναγίας που πιάστηκαν, ενώ αναζητούσε τον γιό της τον οποίον άρπαξαν οι Εβραίοι. Υπάρχουν επίσης πολλές παραδόσεις σχετιζόμενες με θαύματα της Παναγίας και συγκεκριμένα εικόνων της Θεοτόκου, οι οποίες προδίδουν την ευγνωμοσύνη του ευεργετημένου λαού με το πλήθος των πολυτίμων αφιερωμάτων. Στους τόπους ευρέσεως μιας εικόνος της Παναγίας συνήθως έχει ανεγερθεί ναός. Πολλές διηγήσεις αναφέρονται σε θαυματουργική επιστροφή μιας εικόνος της Παναγίας εκεί όπου αρχικά βρέθηκε μετά την απομάκρυνσή της. Κάθε νησί μας επίσης, σχεδόν κάθε νησί μας, μπορούμε να πούμε ότι έχει την Παναγία του, διασώζοντας θρύλους και διηγήσεις μέσα σε ατμόσφαιρα θρησκευτικού μαρτυρίου. Αυτό σημαίνει, για να μην παρεξηγηθώ, ότι κάθε νησί ζει με το δικό του τρόπο την παρουσία της Παναγίας ανάμεσα στο λαό μας. Η Παναγία παρουσιάζεται κυρίως ως βοηθός και προστάτρια, όχι σπάνια όμως και ως τιμωρός εκείνων που δεν σέβονται τις γιορτές της ή δεν εκτελούν το τάξιμό τους. Ιδιαίτερα όμως θεωρείται προστάτης των ναυτιλωμένων, περισσότερο από τον χριστιανό Ποσειδώνα, χριστιανικό καλύτερα Ποσειδώνα, τον Άγιο Νικόλαο. Γνωστά επίθετα της Παναγίας είναι το «θαλασσίτρια» και «θαλασσινή». Οι σχετικές διηγήσεις μιλούν για θαύματα της Παναγίας και αυθονούν. Προς τιμήν της Θεοτόκου απαντούν συχνά ναίδρια στις παραλίες, αλλά και πλοία φέρουν το όνομά της, Μαρία, Ευαγγελίστρια, Θεοσκέπαστη, Ζωοδόχος Πηγή, Θεοτόκος κλπ. Στη Σύρο, χαρακτηριστικά έχουν σωθεί τέσσερις επιγραφές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν με όνομα πλοίων Μαρία και είναι τα αρχαιότερα παραδείγματα παρόμοιας βαπτίσεως πλοίου.
0: Πάτερ Γιώργη, όμως πρέπει να επισημάνουμε και κάτι άλλο, ότι έχουμε επίκληση του ονόματος της Παναγίας και σε εποδούς, ας το πούμε, μαγικής φύσεως. Έχουμε Δέσποινα, Κυρά, Παναγιά, μαζί με το όνομα του Χριστού και άλλων Αγίων. Οι χαιρετισμοί λόγου χάρη διαβάζονται συχνά σε μαντικές πράξεις για αποστασία από τους δαίμονες, σε περίπτωση βασκανίας, σε διάφορες αρρώστιες και σε παρεμφερείς περιπτώσεις. Είναι συνήθις η διατύπωση «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησον τους δούλους σου». Χαρακτηριστικά έθιμα πέραν από αυτά που αναφέρατε και συνδέονται με γιορτές της Παναγίας είναι τα ακόλουθα. Ένα φυτό με το όνομα το χέρι της Παναγίας ή της Παναγιάς στο χορτάρι ή Παναγιόχορτο κρατάει η γυναίκα που γεννά με σκοπό να ανακουφιστεί από τους πόνους. Σε πολλά πάλι μέρη της Ελλάδος όλο το 12ήμερο από Χριστούγεννα έως Θεοφάνεια δεν μπλένουν τα ρούχα, δεν λούζονται και δεν χύνουν το νερό έξω από το σπίτι γιατί λένε είναι ελεχώνα η Παναγία. Απ' την άλλη πλευρά, σε γαμήλια έθιμα αναφέρεται συχνά η Παναγία, όπως και σε παροιμίες που φανερώνουν, και πάλι το τονίζουμε, τη διαχρονική συνέχεια του ελληνικού λαού. Λόγου χάρη στη Θράκη, βοήθα Παναγιά, ταράξει να σε βοηθήσω. Θυμίζει το αρχαιοελληνικό Σύν Αθηνά και Χειρακίνη. Έχουμε βέβαια και μια γνωστή παροιμία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Κλέβει και τη Παναγία στα μάτια. Δηλαδή είναι αδίστακτος αυτός ο κλέφτης.
1: Ακόμη δηλαδή και στις αρνητικές όψεις του λαού μας επικαλούμεθα το πρόσωπο και το παράδειγμα.
0: Παντού της είναι πολύπλευρη αυτή η παρουσία.
1: Και τι θα έλεγε κανείς, νομίζω, αν αναφερόμαστε και στον ελληνικό πατριωτισμό. Νομίζω ότι και σε αυτό το χώρο είναι ισχυρά η διασύνδεση της Παναγίας με το ελληνικό έθνος και την ιστορία μας. Πλήθος παραδόσεων αναφέρονται σε θαυματουργικές, σωστικές παρεμβάσεις της ή οπτασιακές εμφανίσεις της Θεοτόκου σε εθνικούς αγώνες του ελληνισμού ήδη από την Βυζαντινή εποχή. Σπουδαία έκφραση αυτής της συνειδήσεως νομίζω ότι είναι ο ακάθιστος ύμνος για τον οποίο μιλήσαμε. Το κοντάκιο, τη υπερμάχο στρατηγό, έγινε ο ευχαριστήριος πανεθνικός ύμνος στην ακαταμάχητη προστάτηδα του ελληνισμού, την Θεοτόκο. Επίσης συχνές είναι οι αναφορές σε κείμενα της τουρκοκρατίας, οι αναφορές της Παναγίας. Ο Ηλίας Μινιάτης, επί παραδείγματι ο Μελέτιος Πηγάς, αλλά και άλλοι πατέρες μας κατά την περίοδο της δουλείας, αναφέρονται στην Παναγία ως ακατανίκητη ελπίδα του υποδούλου Ιένους. Το πανελλήνιο προσκύνημα της Τίνου προέκυψε μετά την Επανάσταση από την πίστη του λαού στη συμπαράσταση της Παναγίας κατά τον μεγάλο απελευθερωτικό αγώνα 1821-1828. Η ημέρα του Ευαγγελισμού τιμάται ως εθνική γιορτή. Είναι η έναρξη της ελληνικής επαναστάσεως. Η ίδια πίστη κυριαρχεί και κατά τον εθνικό αγώνα του 1940-41 εναντίον του ιταλικού φασισμού και μετά του γερμανικού ιμπεριαλισμού. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα κυκλοφορούσαν λαϊκές παραστάσεις με ανάλογα μοτίβα. Μετά την απελευθέρωση μάλιστα καθιερώθηκε και επίσημα η εορτή της Αγίας Σκέπης, της Θεοτόκου δηλαδή, στις 28 Οκτωβρίου, η μέρα κατά την οποία ήρχισε ως γνωστόν ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Σχετικές ακολουθίες συνέταξαν ο μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, γνωστός υμνογράφος του σημερινού ελληνισμού, αλλά και ο αείμνηστος Μητροπολίτης Κερκύρας Μεθόδιος Κοντοστάνος.

0: Και η φιλολογία και η τέχνη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι δύο περιοχές του νεοελληνικού βίου όπου η Παναγία κατέχει διακεκριμένη θέση. Εκτός από την εκκλησιαστική φυσικά φιλολογία και τέχνη, και ο αντίστοιχος κοσμικός χώρος κατακλείζεται από αναφορές στην Παναγία. Οι λόγοι συγγραφείς, καταρχήν, ήδη στο Βυζάντιο, στην Ρουμανία, θέλεγονται συχνά από το μυστήριο της Παναγίας και αυτό διαρκεί μέχρι σήμερα. Στα νεότερα όμως χρόνια, μια σειρά λογίων επηρεάστηκαν από τον παπισμό. Πρόκειται για τροφίμους του περιβοή του Ελληνικού Κολεγίου της Ρώμης, οι περισσότεροι από αυτούς, και διέδωσαν με τα έργα τους δυτικές μαριολογικές αντιλήψεις ή, επηρεασμένοι από τον προτεσταντισμό, τοποθετήθηκαν ανάλογα απέναντι στην Θεοτόκο. Άλλωστε και ο όρος μαριολογία ακριβώς δείχνει, το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε αυτή την επίδραση. Καθολικό όμως είναι το φαινόμενο, συγγραφείς και όχι μόνο γνωστοί ως θρησκεύοντες, όπως Λογουχάρη, ο Παπαδιαμάντης ή ο Τανταλίδης, αλλά και αδιάφοροι θρησκευτικά, ιδιαίτερα ποιητές, να ενσωματώνουν θέματα ή φράσεις σχετικά με την υπεραγία Θεοτόκο που τιμούν την Παναγία μας μέσα στα κείμενά τους.
1: Αυτό είναι σπουδαίο, κύριε Χολέβα, και ίσως μας δοθεί ευκαιρία άλλοτε να μιλήσουμε για τέτοιους συγγραφείς που θεωρούνται καμιά φορά ακόμη και άθεοι και οι οποίοι σε κάποιες στιγμές συνελήξεως, θα έλεγα, τη συνειδήσεώς τους, στρέφονται προς το πρόσωπο της Παναγίας και μιλούν με τα θερμότερα και παραδοσιακότερα λόγια. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω την παρουσία της Θεοτόκου τόσο έντονη και στον χώρο της δημοτικής ποιήσεως. Στα Κάλανδα, επί παραδείγματι, τα Βυζαντινά, τα Ρωμαϊκά δηλαδή και τα Μεταβυζαντινά, συνεχώς έχουμε ποίηματα για την Παναγία, στις προσευχές πριν από τον ύπνο, στα νανουρίσματα των μητέρων προς τα παιδιά τους, η Παναγία μαζί με τον φύλακα Άγγελο έχουν κεντρική θέση. Επίσης, ποιος δεν ξέρει τους σχετικούς ύμνους, τους λαϊκούς ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής, είναι ο γνωστός θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής που αναφέρεται στο πάθος του Χριστού και στη θέση της Θεοτόκου σε αυτό. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και τα ιστορικά δημοτικά τραγούδια, στα οποία η Παναγία συνδέεται με τη μεγάλη ιδέα του ελληνισμού και την Κωνσταντινούπολη που ενσαρκώνει πάντοτε αυτή την ιδέα. Γνωστό είναι το πάρσιμο της πόλης με τις πολλές παραλλαγές του. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γη, σημαίνουν τα ουράνια. Κορύφωση του λόγου είναι η αναφορά στην Παναγία που συγκεντρώνει όλες τις ελπίδες του ελληνικού γένους για την εθνική ανάσταση και αποκατάσταση. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μη πολυδακρίζεις. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά σου θα είναι. Όχι δικά μας όπως λέμε συνήθως, δικά σου. Είπαμε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη, οι δύο ιστορικές πρωτεύουσες του ελληνισμού είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Δεν αισθάνομαι ειδικός και γι' αυτό δεν μιλώ αυτή τη στιγμή για την εικονογραφία και την ζωγραφική, αλλά όσοι ασχολούνται με αυτό το χώρο ξέρουν την κυρίαρχη επίσης θέση που έχει η Παναγία και εκεί.
0: Πραγματικά, Πατρε Γιώργη, υπάρχουν και εικόνες μέσα στα σπίτια, οι οποίες φαίνονται μέσα στο ναό και εκκλησιάζονται επί 40 μέρες, εικόνες της Παναγίας.
1: Παρόλο πρέπει να το πούμε που κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη αυτό δεν είναι αναγκαίο υποχρεωτικό να γίνει, ήδη η εικόνα καθεαυτήν είναι ιερά εφόσον παρουσιάζει κάποιο ιερό πρόσωπο ή ότι ο Σταυρός, κάθε Σταυρός.
0: Πάντως και εδώ νομίζω ότι είναι πλέον μια παράδοση η οποία έχει καθιερωθεί και οφείλουμε να την αναφέρουμε. Κυρίως εικόνες που δείχνουν την Παναγία με το Θείο Βρέφος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σπίτι ελληνικό, ίσως ελάχιστα θα είναι, χωρίς εικόνα της Παναγίας. Φυσικά στα κελιά των μοναχών, σε πλοία, σε οχήματα, σε αίθουσες διδασκαλίας, σε ατομικά φυλακτά και έχουμε διαφόρους τύπους όπως η Δεωμένη, η Πλατιτέρα, η Οδηγήτρια, η Γλυκοφιλούσα, η Παναγία του Πάθους ή παραστάσεις του βίου του Χριστού σε διάφορα θέματα και θέματα και από τη ζωή της Παναγίας, όπως τα γενέθλια, τα εισόδια. Πραγματικά νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε επιρροές και από την ρωσική ή την δυτική τεχνοτροπία, ειδικά με τις μαντώνες που κυκλοφορούν μετά τον 19ο αιώνα και προπαγανδίζονται από δυτικόφιλους διαφωτιστές όπως ο Κοραής, εντούτοις πιστεύω ότι η πραγματική ρωμαϊκή ορθόδοξη εικόνα της Παναγίας είναι κάτι που συνοδεύει τον παραδοσιακό λαό μας και είναι δεμένο με τη λαϊκή μας συνείδηση.
1: Αγαπητοί ακροατές, η επίκληση Παναγία μου ή η Παναγία Παρθένα βρίσκεται μόνιμα στο στόμα του ελληνικού λαού, σε εμάς δηλαδή, τους Ρωμιούς. Σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας, ιδιαίτερα στον κίνδυνο και την αγωνία μας. Η Παναγία έχει στη συνείδησή μας την θέση της Μεγάλης Μάνας και γι' αυτό η προσβολή της από τους διαφόρους αιρετικούς συνιστά ασυγχώρητη πρόκληση για την λαϊκή ευσέβεια. Και αυτό, επιτρέψτε μου να το πω, μου δόθηκε η ευκαιρία να το διαπιστώσω ήδη στις μελέτες μου, στις έρευνές μου τον 19ο αιώνα, όταν είδα, διεπίστωσα τη στάση του λαού μας απέναντι στους δυτικούς, στους προτεστάντες, κυρίως μισιοναρίους. Το μεγάλο παράπονο του λαού μας εναντίον του προτεσταντισμού ήταν η στάση των προτεσταντών απέναντι στην υπεραγία Θεοτόκο.
0: Ναι, πιστεύω, Πάτερ Γιώργιο, ότι στον ελληνισμό δεν θα συγχωρείται ποτέ το γεγονός που συμβαίνει στην Ιταλία, συμβαίνει δίπλα ακριβώς από το έδρα του Πάπα, να έχουμε μια δημοφιλή τραγουδίστρια η οποία να εμφανίζεται ημίγυμνη και με προκλητικά λόγια στα τραγούδια της και να ονομάζεται Μαντόνα, δηλαδή Παναγία.
1: Μάλιστα. Αντίθετα, η ελληνική συνέλυση, κύριε Χολέβα, αγαπητοί ακροατές, κύριε Γιάννη Χριστοφή που μας βοήθησε σήμερα και σε ευχαριστούμε, η ελληνική συνείδηση ανεκτική σε πολλά άλλα θέματα είναι νομίζω αμήλικτη όταν θίγεται το πρόσωπο της Παναγιάς. Η Παναγιά μαζί μας, αδελφοί μου.

Ήταν η εκπομπή από την Ορθόδοξη Ρωμαϊκή Παράδοσή μας, με τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Μεταλλινό και τον Κωνσταντίνο Χολέβα.